0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μίσα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ, σε ποιον θα λείψω.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Νόμιζες δεν θα ξεκινήσω με ζουμερό μαζονάκι, έτσι?
1: Τον είχες ανάγκη.
0: Αυτό νόμιζες?
1: Τον ήθελες.
0: Έτσι νόμιζες, έτσι πίστευες?
1: Αυτό είχες στο νου σου.
0: Καλημέρα είπαμε.
1: Καλημέρα δεν είπαμε. Τι έγινε?
0: Να πούμε μια καλημέρα.
1: Να πούμε μια καλημέρα. Δηλαδή να ξεκινάς και να λες μια καλπέστηρε του Θεού είναι. Έχω πάρα πολλά θέματα.
0: Μηνυματά.
1: Θέματα έχω σήμερα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ξεκίνημα εβδομάδα, πρώτα απ' όλα καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα να πούμε.
0: Τέλεια Δευτέρα θα είναι αυτή. Τέλεια.
1: Δηλαδή, κι αν δεν είναι, θα την κάνουμε εμείς να είναι τέλεια.
0: Αλήθειες μόνο.
1: Δεν μπορώ, πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ τη θετική τοξικότητα. Ότι πάνε όλα κατά διά. Ρε παιδί μου, λες, και σου, υπάρχει άλλος που σου λέει, όλα για καλό είναι.
0: Είναι.
1: Υπάρχει ένας λόγος που συμβαίνουν αυτά. Και θες να τον πεις, έρχεσαι λίγο έξω στο διάδρομο ένα λεπτό. Που είμαστε και κατά της βίας σαν εκπομπή.
0: Αλίμονο.
1: Θες να πεις, έρχεσαι λίγο έξω να σου πω κάτι που το έχω ανάγκη. Μα μη στεναχωριέσαι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είσαι ενθουσιασμένος και γεμάτος χαρά. Αν σου δώσω τον αγκώνα μου να τον έχεις μαζί σου για δύο μήνες.
0: Πού τον αγκώνα να τον δώσεις?
1: Δεν ξέρω ρε Μανώλη, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι αυτό το, είμαστε όλοι χαρούμενοι, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, σαν διαφήμιση από στεγαστικό δάνειο στη Γερμανία. Ένα λαμπρατόρ που τρέχει λες και έχει πάρει MD. Δηλαδή μια κατάσταση περίεργη να πούμε. Στο δρόμο ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Έλα ρε, σταμάτα την κρινιά.
1: Βαθιά κουλτούρα και ταξίδι.
0: Έλα.
1: Αυτό τώρα, τι είναι?
0: Το χαλί της εκπομπής μας, εσύ. Για να συστηθείτε. Χαλί από εδώ, Μιχάλης.
1: Μιχάλια.
0: 12 του Οκτώβρη σήμερα το ημερολόγιο, Δευτέρα. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο.
1: Ανδρομάχη δεν είναι τραγουδίστρια.
0: Είχε μια τραγουδίστρια Ανδρομάχη. Έχεις Ανδρομάχη φίλη?
1: Έχω, όχι φίλη, γνωστή.
0: Γνωστή. Ευρωπαϊκή ημέρα της συντήρησης και παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας.
1: Περίμενε. Κάτι πολύ σημαντικό πριν από αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε δηλαδή στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχεις να μας μοιραστείς κάποια εμπειρία σου από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο? Υπήρχε κάτι το οποίο είδες?
0: Είναι νωρίς ακόμα
1: και
0: νομίζω.
1: Το οποίο ας πούμε σου άλλαξε την ψυχοσύνθεση, σου άλλαξε την οπτική γωνία που βλέπεις τα πράγματα.
0: Υπήρχαν αρκετά πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, καλέ συνάδελφε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς τι? Καθώς κάποια στιγμή πρέπει να αποτυπώσουμε το σύνολο των εμπειριών μας.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτό που φοράς είναι λιλά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτό που φοράς είναι λιλά.
0: Είναι, ναι. Βγαίνει και σε αντρικό.
1: Λιλά,
0: Αναστάτωση ήσαν σήμερα το 1999 στους χώρους της Νέας Δημοκρατίας. Η συνέντευξη του σύμβουλου του Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Λούλη.
1: Yes.
0: Ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Όπα ρε, φρόνημα ρε, με τα λιλά φρόνημα.
1: Ένα φθαρμένο προϊόν.
0: Ναι, σαν σήμερα γεννιέται το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός. Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Εμείς δεν του δώσαμε σημασία, στην Αθήνα τον κάνανε δρόμο. Το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσας. Ο τεράστιος αυτός ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης. Και σαν σήμερα γεννιέται η Ελληνίδα που έμελε το όνομά της να μπει δίπλα στην κακομοιριά, δίπλα στο κλάμα

0: τοπικές ταινίες.
1: Μα με το Γιάνγκο δεν έχει γίνει το τρομερό που την λέει.
2: Θα πας στη Θεσσαλονίκη και θα πάρεις 6 εκατομμύρια ευρώ. Σου έχω κλείσει δύο σπίτια τα οποία θα είναι δικά σου, θα δουλεύεις στο λιμάνι για 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα.
0: Τέλεια.
2: Δεν μπορεί αυτή η ζωή.
0: Τέλεια.
1: Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα στη διάθεσή σας. Πρώην Άδικο, μπαίνετε στο Facebook, στέλνετε την καλημέρα σας. Και τα λέμε και από εκεί, διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας. Γενικά τα πρωινά της Δευτέρας είναι διαφορετικά. Είναι εξαιρετικά. Και σηκώνεσαι και με άλλη διάθεση. Μανώλης και Μιχάλης, Μιχάλης και Μανώλης στον Flash 99,4 για ξεκίνημα εβδομάδας. Και θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Να πω ότι είναι περίεργα τα πράγματα στην ειδησιογραφία. Όχι τόσο στην πολιτική.
1: Την πολιτική ας την πάρω. Θα σε κάνω εγώ στις εφημερίδες άλογο θα σε κάνω. Θα τα ακούς και θα λες δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Τα κανάλια παίζουν τις 17 χημικές ουσίες που προσπαθούσε να αλλάξει από το αίμα του ο Μαζονάκης και μας περιγράφουν μία-μία λες και δίνουμε εξετάσεις φαρμακευτικές να περάσουμε τέταρτο έτος. Λες και ενδιαφέρει κανέναν, αλήθεια, ποιον ενδιαφέρει? Τόσο κουτσομπολιό, τόσο κλειδαρότρυπα, γιατί αυτό τώρα πια δεν είναι ειδησιογραφία, είναι κλειδαρότρυπα. Κατά τη γνώμη μου.
1: Να ξεκινήσω με κάτι που εμένα προσωπικά με.
0: Ναι,
1: με ρεθίζει για πρωί. Με ρεθίζει.
0: Σε ρεθίζει.
1: Με ρεθίζει. Με έναν τρόπο ευχάριστο, δηλαδή θα με ρέθιζε και μια, ένα διπλό λουκάνικο μεγασέρι.
0: Για πες. Πίτα.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί ερχόμενοι τώρα στο στούντιο του, στο ραδιόφωνο, συναντήσαμε μια κατηγορία ανθρώπου. Συγκεκριμένη. Ξέρετε, αρχίζω και πιστεύω δύο ανθρώπους, δύο κατηγορίες συναντήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η μία κατηγορία είναι αυτή την οποία οι άνθρωποι που τους αρέσει να τους βρίζουν. Θεωρώ ότι ξυπνάνε το πρωί και λέει θέλω σήμερα να μαζέψω over 11,5 πινελίκια μέχρι τις 8 ώρα το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Και πώς επιδιώκουν να μαζέψουν αυτά τα πινελίκια?
0: Πώς, Μιχαλή?
1: Ξεκινάμε από το κομμάτι νούμερο 1. Αναποφάσιστη στην αλλαγή λωρίδας.
0: Αναποφάσιστη.
1: Αυτή η κατηγορία ανθρώπου στα δικά μου μάτια είναι αυτό, έχει βγάλει το φλας. Είναι 6:30 το πρωί, έχει βγάλει το φλας.
0: Ναι.
1: Και μένει το μισό αμάξι στην αριστερή και το άλλο μισό στη δεξιά και ετοιμάζεται, χωρίς όμως δεν το έχει καλοσκεφτεί, ετοιμάζεται να περάσει δεξιά. Δεν περνάει όμως.
0: Δεν περνάει.
1: Και εκεί τώρα αυτό σκέφτεται, πού είναι το over στο πινελίκι? Είναι over 2,5? Over 3,5. Άσο και θα περάσω και θα τα ακούσω.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν, να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για τα εξής πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο Μιχάλης Σαρόπουλος δεν έχει δίπλωμα. Δηλαδή του το πήρανε για μια λάθος επιλογή στο παρκάρισμα.
1: Καλά μας κάνανε ρε παιδί. Μετάξει, και πάνω,
0: μπράβο. Σε λίγες μέρες θα τελειώσει αυτό το πέναλτι και θα έχει το αυτοκίνητο του μια χαρά. Όπως θα λέμε λοιπόν, περνάω και το περνάω εγώ. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα από την οποία έφυγα από το σπίτι, προσέξτε, και ξέχασα το κινητό μου τηλέφωνο. Καλά ρε Μανώλη, πόσες πιθανότητες δίνεις? Δηλαδή μπορεί να φύγεις χωρίς να έχεις βάλει παντελόνι, αλλά το κινητό το παίρνεις.
1: Αυτό.
0: Αλήθεια, αυτό πιστεύω κι εγώ, κι όμως μου συνέβη και σήμερα.
1: Έπαιρνες τα δοντάκια σου και το ξέχασες, χαρά μου.
0: Ακριβώς. Και ξεκινά να πάω να πάρω το Σαρόπουλο, το αντιλαμβάνομαι μετά 5-7 λεπτά. Λέω τώρα να γυρίσω, χάσαμε. Και τι γίνεται, ο Μιχάλης έχει βάλει ξυπνητήρι 5,5 ώρα το απόγευμα.
1: Και μάλιστα με τίτλο ξυπνητηρίου «Βγάλε τα κρέατα από το ψυγείο». Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα hurry up, μια βιασύνη ρε παιδί
1: υπάρχει,
0: μου.
1: Υπάρχει όρι μου,
0: ένα hurry up, καλά. Θα σας ξεστραβώσω, θα σας ξεβλακέψω εγώ εδώ.
1: Τα tie up ξέρω.
0: Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μας πιάσανε όλα τα φανάρια που θα μπορούσαν να μας πιάσουν. Και όλη η περίεργη οδηγή είναι αυτή ρε παιδί μου που είναι 7 παρά 20 και πηγαίνουν στον δρόμο λες και βγήκαν βόλτα να ψήσουν καμιά γκόμενα. Κοίτα από εδώ τη θέα τι ωραία που είναι.
1: Είναι πιο κίτρινα τα φώτα στον τεπό.
0: Στα δικαστήρια τι ωραία που είναι η θέα.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε λίγο τις κατηγορίες των οδηγών. Μπορείτε να με βοηθήσεις να την κάνουμε αυτή τη λίστα μαζί?
0: Ναι.
1: Είναι μια κατηγορία στην οποία έχουμε υπάρξει νομίζω και οι δύο. Του ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φάει την ώρα που οδηγάει και είναι και πρωί.
0: Ναι.
1: Έχεις υπάρξει?
0: Έχω υπάρξει.

0: αυτός όμως, πρόσεξε λίγο, αυτός είναι λίγο ψηλιασμένος. Αυτός επειδή ξέρει ότι κάνει παράπτωμα εκείνη την ώρα, ότι τώρα τρώω και οδηγάω, πρέπει να προσέχω.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο, δίνει δικαιώματα, αλλά στιγμιαία. Δηλαδή δεν θα σε πάει με δικαίωμα από την ομαρχία μέχρι τη Χάνσου.
1: Σωστό. Έχω όμως την αίσθηση ότι και αυτός, εκεί που θα πρέπει να επιλέξει να βάλω, να την κατεβάσω για να κάνω προσπέραση ή να πάρω μια δαγκανιά ζαμπονκασέρι.
0: Θα πάρει το ζαμπονκασέρι.
1: Θα πάρει τη δαγκανιά. Υπάρχει μια κατηγορία αυτού ο οποίος τρώει και δεν οδηγάει. Υπάρχει μια κατηγορία του τύπου, νομίζω ότι είμαι ο Μανώλης Ανδρώνικος και θέλω να ανακαλύψω ότι είναι κρυμμένο μέσα στη μύτη μου. Έχω φτάσει μέχρι τον εγκέφαλο με τα δάχτυλα των χεριών. Προσπαθώ να τραβήξω και είναι στο φανάρι και του λέω: Φτάνει, ρε φίλε, φτάνει. Έχει φτάσει στον εγκέφαλο, έφτασε.
0: Συμφωνώ, φίλε.
1: Κουραστική κατηγορία. Και αυτή και δεν οδηγάει. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Του έχω βγει για βόλτα. 6.30 ώρα το πρωί έχω βγει και κάνω βόλτα. Είμαι χαλαρός.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια κατηγορία ανθρώπων, Μιχάλη.
1: Γενικά στη ζωή, λες.
0: Γενικά στη ζωή. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι Κυριακή βράδυ και λένε: Άντε, ρε παιδί μου, να περάσει λίγο γρήγορα, να πάμε το πρωί στη δουλειά να δω τα παιδιά, να δω τους συναδέλφους. Δεν τα έφερε έτσι η ζωή να έχουν μια σχέση. Γιατί συνήθως θεωρούν ότι έχουν τον μαλακομαγνήτη.
1: Πώς έχω μπλέξει πάλι έτσι.
0: Και η ώρα είναι 7 παρα 10 και λέει: Θα πάω τώρα να δω λίγο και τα παιδιά πριν ξεκινήσει η βάρδια μου. Η βάρδια ξεκινάει 8 και 4. Και πάει στο δρόμο, ακούει ανέμελες μουσικές.
1: Χαλαρές και υπέροχες.
0: Ναι, ναι. Δεν τον νοιάζει ποια είναι η λωρίδα, είναι κανένας που βιάζει να πάει στη δουλειά του. Κανένας.
1: Και
0: αυτά τα λέω εγώ, ο οποίος κατηγορώ τους βιαστικούς στον δρόμο. Θα ξεκινούσε πιο νωρίς του που με νοιάζει, φίλε. Με νοιάζει εμένα αν έβλεσε μητήρι 5,5 ώρα το απόγευμα σε Ρόπουλε.
1: Έχει δίκιο.
0: Από... Δεν με νοιάζει.
1: Και θα κλείσω με μια κατηγορία η οποία για μένα είναι κατηγορία φρικαλέα. Θέλω δηλαδή πραγματικά να έχουν σνίτσελ και να μεταμορφώνεται σε μπάμια στο μεσημέρι. Mm-hmm. Είναι κατηγορία του εγώ θα περάσω με πορτοκάλι φανάρι και εσύ μείνε εδώ να περιμένεις.
0: Αυτό.
1: Ποια κατηγορία είναι αυτή? Είναι ο τύπος ο οποίος πάει με 5 χιλιόμετρα, σε πηγαίνει καρότσι, γονδολιέρης. Λες και έχει μέσα αυγά στο πορπαγκάζ. Βλέπει ότι θα γίνει πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Δεν καζώνει ακόμα για να είναι σίγουρος.
0: Να είναι σίγουρος ότι σένα θα σε κόψει.
1: Και την ώρα που πάει να πιάσει το φανάρι κόκκινο, βάζει πορτοκαλί και περνάει, επειδή ξέρει ότι έχει ένα δικό του άνθρωπο να δουλεύει στη Γενιτσό και πάει να το βαζέψει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Περνάει αυτός και κεγωμένος στο κόκκινο σταματημένος.
0: Έτσι γίνεται.
1: Γιατί αν περάσω εγώ θα προλάβω να πάω πρώτα εγώ στο δικό του άνθρωπο.
0: Θα πας πρώτος, Μιχάλη.
1: Θα πάω πρώτα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπεις το φανάρι πάνω να αλλάξει, ρε χαρά μου. Γιατί να το φάω εγώ το φανάρι. Ναι, γιατί ρε χαρά μου, να το φάω εγώ το φανάρι στο κεφάλι. Και εσύ να περάσεις Μπρούκλης.
0: Μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα και για φανάρια, θέλεις λίγο να ρίξεις μια ματιά στην κίνηση?
1: Για κίνηση.
0: Τι γίνεται στο στενό, να έχει μια κάθετη μελενή που... τι γίνεται? Τι γίνεται, για πες μας λίγο.
1: Έχει μια κάθετη μελενή που, ε. Λοιπόν τώρα...
0: Κομμουνιστική Δευτέρα, όλοι οι κόκκινοι δρόμοι.
1: Η Παπαναστασίου έχει λίγο. Ξεκινάω μόνο από τα κόκκινα, όπως ξέρεις. Μια κοκκινάδα βλέπω στην Παπαναστασίου. Μια κοκκινάδα βλέπω λίγο στην Κατσιμίδου. Mm-hmm. Στη δεξιά, έτσι ανεβαίνοντας. Τώρα για κόκκινα. Δεν βλέπω έτσι full του κόκκινου. Βλέπω όμως κιτρινέλια, βλέπω πολλά. Βλέπω κιτρινέλια στον Περιφερειακό. Βλέπω κιτρινέλια στην Αγνώστη Στρατιώτη. Βλέπω, ναι, αγρό στρατιώτη, βλέπω φουλ το κίτρινο, λίγο υπομονούλα.
0: Εντάξει, καλά είμαστε όμως, ε.
1: Ναι, βλέπω στην Κλαθμόνος.
0: Κλαθμόνος, πού στις σχέσεις.
1: Ναι. Και κίτρινα, Πολυτεχνείου εκεί που περάσαμε κι εμείς. 3η Σεπτεμβρίου κόκκινη.
0: Αν δεν είναι η 3η Σεπτεμβρίου κόκκινη, ποια θα είναι, Μιχάλη?
1: Εθνική Αμήνη κόκκινη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν και κανένα δυο οδηγοί, κανένα δυο στη Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιούν τον περιφερειακό. Εκεί έχει σταματήσει από το Φιλίππιο μέχρι την Τριανδρία. Είναι σταματημένη ή όχι ακόμα?
1: Λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει κίτρινο.
0: Κίτρινο?
1: Ναι, ναι, ναι. Περίμενε, μην είσαι ανυπόμονος. Κίτρινο είναι ανάμεσα σε Άγιο Παύλο και Τριανδρία. Ένα σημείο εκεί. Το οποίο είναι μέτωπο ανατολικά Κίτρινη είναι επίσης λίγο πριν τον Άγιο Παύλο μέτωπο δυτικά και έχει ένα βαθύ ωραίο κίτρινο Super 3-21 κίτρινο παραδοσιακό χοντρό αγνώστου στρατιώτου πέρα πάνω από την Νεάπολη με σοβαρή υπομονή χρειάζεται. Αρχίζει δηλαδή το πράγμα και περιπλέκεται. Αρχίζει και περιπλέκεται το πράγμα και εδώ είμαστε σε μια εκπομπή η οποία τα περιπεπλεγμένα δεν τα αγαπάμε.
0: Συμβαίνουν και αυτά έτσι.
1: Θα συμβούνε ρε Μανώλη μου, θα συμβούν και αυτά. Πάντως για πρωί
0: μια χαρά είναι.
1: Οπλιστείτε λίγο με υπομονούλα να ξεκινήσει η εβδομάδα χωρίς άγχη.
0: Στη Βρετανία χόρευε λίγο πριν, λίγο πριν μπει στο χώρο της Τίγρης. Μια τίγρη της Σιβηρίας με το όνομα Αλτάι.
1: Μια τίγρη και τρία τιγράκια.
0: Αλτάι είχαν φίλο πριν σου πλακάκια. Επιτέθηκε στον άνδρα μέσα στο Yorkshire Wildlife Park μπροστά σε οικογένεια, ενώ η αστυνομία ερευνά πώς πέρασε το φράχτη. Πέρασε το φράχτη λέει κρατώντας το κινητό του και φορώντας ακουστικά από αυτά τα σύρματα. Ο άνδρας μπήκε στο περίφραγμα λέει μιας τίγρης της Σιβηρίας μπροστά στα μάτια οικογενειών και όλοι ψηφίσαν με τη μαρτυρία που δημοσιεύεται στην Daily Mail.
1: Γιατί μπήκε μέσα, ρε.
0: Φαίνεται να προετοιμάστηκε ψυχολογικά χορεύοντας το χώρο των επισκεφτών λίγο πριν σκαρφαλώσει το φράχτη. Εκτιμάται ότι αυτό ήταν περίπου 20 ετών. Φαίνεται να κρατούσε κινητό τηλέφωνο και να φορούσε σύρματα ακουστικά. Όπως περιέγραψε αυτό από τους μάρτυρες, έκανε κινήσεις που μοιάζαν με χορό.
1: Όχι, είναι κηδεία. Καλά, πήγες το πεις. Έκανε κηδεία.
0: Σαν να προσπαθούσε να δώσει θάρρος στον εαυτό του αφού. Πριν αποφασίσει να περάσει την περιοχή, εκεί αντιλήφθηκε ότι υπάρχει και τίγρη. Όμως
1: ήταν με τρία τιγράκια.
0: Πέρασε. Και μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5 δευτερόλεπτα αφού πέρασε το φράχτη, δέχτηκε μια επίθεση από την τίγρη.
1: Που τον έκανε ρηφή.
0: Ένας μάρτυρας περιέγραψε ότι το ζώο ήταν αναστατωμένο και τον άρπαξε τον άνδρα από το λαιμό και τον έσαιρε σε όλο το πάρκο.
1: Να τολμήσω να πω κάτι.
0: Ζήτησε δύο κοκακόλες μετά για τη χώνεψη τίγρης.
1: Εγώ να τολμήσω να πω κάτι τώρα.
0: Και δεν τολμάς.
1: Εγώ με την τίγρη είμαι ρε φίλε.
0: Και εγώ με την τίγρη είμαι.
1: Δηλαδή πού πας να μπεις αδερφέ εκεί πέρα μέσα. Τι δουλειά έχεις να πας μέσα στο κλουβί από την τίγρη. Εγώ δηλαδή εσύ την ώρα που τρως. Εγώ την ώρα έχω παραγγείλει εδώ κάτι κοκορίτσα. Κάτι κοντεσούβλια βάζει κάτι το χέρι του μπροστά μου.
0: Κανείς.
1: Μπαίνει στο σπίτι της τίγρης να την πιστεί.
0: Αυτός βάζω στοίχημα. Εγώ ήδη κάνα βίντεο στο TikTok.
1: Πώς
0: να δαμάσετε την τίγρη. Και πας εκεί λέει και τις φωνάζεις. Λες κάτσε κάτω πριν της επιβληθείς με τα μάτια.
1: Ναι, μπράβο.
0: Με το βλέμμα. Μόλις της πεις κάτσε κάτω θα χυστεί πάνω της η τίγρη. Και θα καθίσεις κάτω πλέον πάνω στο σακουλάκι να καθαρίσεις. Σε καθαρίσεις. Γιατί δεν έκανες
1: χειρίες. Αυτό τη γράτσι.
0: Καταλάβεις δεν γίνονται αυτά.
1: Με εκνευρίζει
0: ναι.
1: Που βλέπουν ένα ζώο ας πούμε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και λένε εγώ θα μπω μέσα και θα κάνω ένα βίντεο για το TikTok.
0: Γιατί να μην το κάνω, ξέρεις πόσους followers θα μαζέψω.
1: Και τον κάνει μετά η τίγρη 5 παρά. Τον πήραν ελωρίδες από την τίγρη λογικά.
0: Ναι.
1: Ελωρίδες τον πήραν, δεν μπορεί να με τον πήραν
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάτω και συζητάνε και λένε οι άλλοι, κρίμα το παιδί. Γιατί κρίμα. Κρίμα γιατί.
0: Κρίμα για ποιον.
1: Είναι σαν και αυτούς που πάνε και παίρνουν στο σπίτι κάποιο οικόσιτο αράχνη. Παίρνουν μια αράχνη.
0: Ένα πίθωνα να πάρουμε. Ναι. Να περνάμε καλά με τον πίθωνα.
1: Παίρνει στο σπίτι και λέει: να μωρέ, είδαμε στο pet shop μια αράχνη η οποία σε κοιτάει και μπορεί να σε σκοτώσει με τα μάτια. Ας την πάρουμε στο σπίτι.
0: Η Αυστραλία βγάζει τη
1: σπίτι. Παίρνει την αράχνη, μετά λένε την έβγαλε από το κλουβί για να τη χαϊδέψει και τον σκότωσε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ότι τον σκότωσε. Είναι ότι η αράχνη κυκλοφορεί ελεύθερα ανάμεσα σε δύο νηπιαγωγεία, ένα γυμνάσιο και ένα στενοφόρο και ένα νοσοκομείο, φίλε. Έχετε λέει λίγο το νου, σας κυκλοφορεί μια αράχνη. Που μας έχει κοιτάξει στραβά, κάτι συμβαίνει.
1: Και σε ρωτάω, φταίει η αράχνη.
0: Όχι.
1: Πήγε, πήρε ο τύπος, λέει, πίθωνα και τον είχε μέσα στο κλουβί και τον έβγαλα το κλουβί για να μπορεί να τον χαϊδεύει, λέει, για να μην νιώθει μόνος.
0: Έτσι.
1: Και το βράδυ που ξάπλωνε ο πίθωνας πήγαινε μέσα στο κελί και ξάπλωνε παράλληλα και να δει αν μπορεί να τον χωνέψει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σαν τους άλλους που πάνε να αγοράζουν σπίτια στην εξοχή, κάτι τρίλουφι, κάτι πλαγιάρια, κάτι ρίσια, κάτι από
1: ναι.
0: Εδώ, κάτι από εκεί. Ήταν το χωράφι εκεί μια χαρά, πήγες έβαλες στο σπίτι σου εσύ, λέει α, έχει ποντίκια εδώ. Άρα φίλε, εδώ έμεναν τα ποντίκια 100 χρόνια.
1: Πριν από σένα μέναν.
0: Επειδή ήρθες εσύ εδώ, τώρα πρέπει να φύγουν τα ποντίκια. Εδώ στους αγρούς είναι τα ποντίκια.
1: Δεν μπορώ. Κάτι... Ή κάτι κάνουμε πολύ λάθος εμείς.
0: Ή κάτι κάνουν πολύ λάθος οι άλλοι, Μιχάλη.
1: Ή κάτι κάνουν πολύ λάθος, όπως σωστά το λες, Μανώλη.
0: Μιχάλη, εσύ που είσαι διαβασμένος, ξέρεις ποια είναι η τσούτσα.
1: Δεν σ' άκουσα, Μανώλη.
0: Ξέρεις ποια είναι η δέσποινα τσούτσα.
1: Α, έχει και όνομα τώρα και... Ξέρεις τι, προς τη μήνα έτσι όπως το είπες, σκεφτόμουν να σκύβω το κεφάλι να μπαίνω στο περιπολικό. Τον οδηγό να μου λέει, με δεν το περίμενες δε Μιχάλη μετά από τόσο καιρό.
0: Με τον μπουφάν πάνω τα χέρια να μην φαίνονται οι χειροπέδες.
1: Ναι.
0: Στο δικαστήριο.
1: Να σηκώνεται.
0: Να τι ήρθαν, τους φέρνουν, παιδιά, τους φέρνουν.
1: Να φωνάζω το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατό τρόπο. Τα κοιλιά.
0: Λέει η Δεσίνα Τσούτσα που δεν ξέρω ποια είναι. Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, είπα στη φίλη μου, αυτόν θα τον παντρευτώ.
1: Αυτόν.
0: Okay. Δεν τον είχε δει ολόκληρο, είχε δει το χέρι με την American Express που πλήρωνε ένα μαγαζί.
1: Η American Express είναι πιο δυνατή από την Diners, θυμάμαι.
0: Είναι πιο δυνατή από όλες. Από όλες, από όλες. Γεια σας, με την American Express, να πάρω ένα σπίτι, να πάρω την πολυκατοικία. Α, καλώς ήρθατε, κάθεστε. Καθίστε, καθίστε, καθίστε.
1: Είναι τόσο δυνατή.
0: Καθίστε, καθίστε, καθίστε.
1: Τόσο καλή είναι.
0: Τόσο καλή είναι, ναι. Βέβαια δεν ξέρω την κυρία, εγώ προς Θεού έτσι. Αλλά τη βγάλανε σε μια κουμπί στον Αλφα και είπε αυτή η Τσούτσα, τι είναι αυτή.
1: Τσούτσα. Είχε βγει ένας Ηρακλειδέας στην εκπομπή παλιά εκείνη που τον θυμάσαι αυτός που είχε πάει και είχε κάνει και το μαζονάκι σε ένα...
0: Φώνησε το καμπαναριό, παίζει ξανθιά ηθοποιός.
1: Και λέει, τον πήρε ένας τηλέφωνο και τον έκραζε ο παδός άλλης ομάδας και το έλεγε τώρα τηλεφωνικές τώρα Τσούτσες. Η μοναδική Τσούτσα.
0: Τσούτσα είναι από το Τσουτσέκι αυτή.
1: Δηλαδή θέμα. Πάντως, στο τυχή καρδιά, γιατί τώρα εκεί μπήκε σε αυτό το mood. Mm-hmm. Δεν ξέρω τελικά αν είναι εργαλείο ή αν είναι ένα μέσο να οδηγηθεί σε μια σίγουρη καταστροφή.
0: Σε αυτά τα Μιχάλη, πόσα λεφτά έχεις.
1: Στο.
0: Αν έχεις. Διότι όπως έχει πει και ο Πανμέγιστος Σεφερλής.
1: Ναι.
0: Λέει, με πήραν τηλέφωνο από την Αλφα Τράπεζα. Και μου είπαν, επειδή είστε καλός πελάτης, θα σας δώσουμε ένα δάνειο 20.000 ευρώ. Μη στεναχωριέστε, την πρώτη δόση στο Πάσχα. Λέει μετά με πήραν την τράπεζα Β. Και μου είπαν, επειδή είστε καλός πελάτης στην τράπεζα Α και εκτός, σας δίνουμε και εμείς ένα δάνειο 30.000. Λέει, δεν ξέρω, θα μπορέσω. Λέει, μη στεναχωριέστε. Πρώτη δόση στο Πάσχα. Λέει μετά, μετά ήρθαν την τράπεζα Γ, μου δώσαν ένα δάνειο 50.000. Μετά ήρθαν την τράπεζα Δ, μου δώσαν ένα δάνειο 30.000 πρώτη δόση στο Πάσχα. Μετά ήρθαν από την τράπεζα Χ, μου δώσαν την πρώτη δόση στο Πάσχα. Λέει μετά ήρθε το Πάσχα. Και κάνει zoom out και είναι πίσω από το κελί της φυλακής. Μετά ήρθε το Πάσχα.
1: Μετά ήρθε το Πάσχα.
0: Έτσι απλά τα πράγματα.
1: Κοίτα, τα γλυκοφαγώματα.
0: Ναι.
1: Έχουνε και πικρό.
0: Έχουνε.
1: Δεν μπορώ καν να το πω, είναι και πολύ νωρίς.
0: Έχουνε.
1: Δηλαδή,
0: και σε αντίθεση με σένα, εγώ δεν φοβάμαι τα περιπολικά, Μιχαλή.
1: Ναι, σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, 7 και 28 το πρωί, άμα μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι δεινά έχει επιφέρει αυτό το κομμάτι του, πάρτε ένα δάνειο, ρε παιδιά.
0: Πάρτε κι εσείς.
1: Πάρτε. Δεν έχετε να πάτε στο Empire State Building. Πάρτε 3.000 ευρώ. Θυμάμαι ακόμα, δεν θυμάμαι ποια τράπεζα, τη διαφήμιση που είχε 3.000 ευρώ.
0: Διακοποδάνειο.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν έχει να πάει διακοπές.
0: Και εδώ εμείς γιατί είμαστε εδώ, εμείς.
1: Κάτι δεν έχει να φύγει. Εγώ είμαι ο φίλος σου.
0: Και πας τώρα και σου λες, παιδιά, δώστε μου 2.000 από το λογαριασμό σου, από τα λεφτά σου, από τα δουλεμένα, από τις καταθέσεις σου. Και σου λένε, τι θα τα κάνεις. Γιατί θες 2.000.
1: Ρε τα λεφτά μου.
0: Ρε είστε τρελοί, ρε. Ρε, αν δεν υπογράψετε εδώ και αν δεν είναι αυτό, ρε, είναι δικά μου τα λεφτά.
1: Πρέπει να μας δώσετε ένα νότις, δεν μπορείτε να τα σηκώσετε τα λεφτά έτσι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να έρθω να σας βάλω τώρα 2.000, αλλά για να έρθω να τα πάρω, πρέπει να έρθω να τα πάρουμε.
0: Βέβαια.
1: Ξέρω τι θέλετε όμως.
0: Ξέρω ακριβώς τι θέλετε.
1: Ξέρω ακριβώς τι θέλετε. Θέλετε άλλα πράγματα, θέλετε. Αλλά χρειάζεστε.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα σας τα δώσουμε. Δεν είναι μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Flash 99,4, οδεύουμε σιγά σιγά προς το πρώτο διάλειμμα, 12 του Οκτώβρη. Μανώλης Αυστρατιάδης, Μιχάλης Αρόπουλος, μαζί σας μέχρι και τις 9. Πρωινάδικο, μπαίνετε στο Facebook, μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Πρωινάδικο, η σελίδα μας στο Facebook, φυσικά και στο Viber και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω Instagram τα λέμε. Να δώσω την καλημέρα μας στο φίλο τον Χριστό. Καλημέρα, που με καταντήσατε κουφάλες να πηγαίνω γυμναστήριο 7 η ώρα το πρωί για να σας ακούω.
0: Έτσι.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 7:30. Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινάδικο με τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Και τον Μανώλη Στρατιάδη.
0: Αλίμονο.
1: Αρχίζει, τώρα που μιλάμε 7 και 30 πρώτα λεπτά, 7 και 32 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν λίγο οι οδικές αρτηρίες και σφίγγουνε. Θα το πω έτσι. Θα κάνουμε μια βόλτα, γιατί βλέπω τη Λαμπράκη κατακόκκινη. Αρχίζει τώρα το μελέ. Λαμπράκη κατακόκκινη, Κατσιμίτου κατακόκκινη, Κανάρι κατακόκκινη, κάτι περιφερειακή αρχίζουν κυτρινίζουν. Μέτωπο ανατολικά, κίτρινο λίγο πάνω από την Ανατούμπα. Κίτρινο προς πορτοκαλί πριν τον Άγιο Παύλο, μέτωπο ανατολικά, πορτοκαλί Τίνγκα, Σαχτά Ντόνετς και δυτικά λεωφόρος εκεί περιφερειακή πάνω από την Πολύχνη. Τίνγκα πορτοκαλί, το πορτοκαλί το άσκημο με κάπα. Στους αμπελόκηπους εκεί 28 Οκτωβρίου κυτρινίζει και αυτή. Βλέπω Τσιμισκή περπατήσιμη. Περπατήσιμη Τσιμισκή. Κάρολ Ντιλ ταλαιπωρημένη. Έχω κάτι κοκκινέλια που είδα προς δυτικά. Για τους φίλους που μας ακούνε, βέβαια. Κόκκινη είναι η Αριστοτέλους που βγάζει την Καραολή Δημητρίου.
0: Κόκκινο,
1: πάνω από τη Μενεμένη.
0: Κόκκινο.
1: Παρά, κόκκινο σίγουρα. Όπως και η Μεάνδρου στον Εύωσμο, η οποία είναι, φαίνεται εδώ τώρα, κατά κόκκινη λαέα κούμπα στην πλάτη του Κουτσούμπα.
0: Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό, Μιχαλή.
1: Καραολή και Δημητρίου Κοκκινέλης. Και βέβαια κόκκινη και η Δεντροποτάμου, Three River.
0: Άμα ανοίγει η Δεντροποτάμου.
1: Πάμε Three River εκεί. Γενικά υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα εδώ η εκπομπή. Θα σας δώσει λύσεις και γι' αυτό. Γενικά είμαστε μια εκπομπή η οποία δίνει λύσεις. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Φάνη. Ωραία, καλημέρα μέσα από το, μέσα από το βαπόρι. Την αγάπη μας. Βαθύτατη υπόκληση. Με θέα λέει το παλέ. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Φάνη. Όπως και στο Στέριο. Τούμπα σύντος 58 λεπτά. Επιτέλους γίναμε Αθήνα, λέει ο φίλος ο Στέριος. Τούμπα σύντος 58 λεπτά. Σε 58 λεπτά, Μανώλη.
0: 58 λεπτά πας. Περνά στην Κατερίνη και φτάνει Λάρισα.
1: Καμία σχέση. Δηλαδή, άμα πηγαίνει αμάξι, αμάξι με άλλον, ή με καμιά κοπελίτσα με κανένα γιαβράκι εκεί, ή σε 7,5-8. Ναι, με 7,5-8 παρά είναι με στο ματίζ, η άλλη έχει ένα.
0: Ένα παρακαλάτσο.
1: Έχει ένα λαχανί ματίζ με το ένα φανάρι σπασμένο και πηγαίνει δεξιά τίνκα και δεν μπορεί να περάσει. Και φτάνει δεξιά τη και τη κατεβάζει το φανάρι. Τούπο! Κάνει έτσι με το λάστο. Τούπο. Τούπο, άσε με καλέ, άσε με. Με το Ματίς, με 35.
2: Πρωινάδικο με το Μιχάλη Σαρόπουλο και το Μανώλη Ευστρατιάδη.
3: Τι είναι, παιδί μου?
4: Την εφημερίδα σας, κύριε Σιγιά.
3: Α, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και κοίταξε να μην ενοχλείς κανείς. Έχω σπουδαία δουλειά.
0: Εφημερίδες.
1: Στάκι 35 σήμερα. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα? Τι βιασύνη είναι αυτή για τις εφημερίδες?
0: Εφημερίδες.
1: Γιατί τέτοια βιασύνη μπορεί να μου εξηγήσει, τι τις έπιασε με τις εφημερίδες?
0: Έλα ξεκίνα.
1: Έλα ξεκίνα. Λοιπόν, κάνουμε τη βόλτα μας στα πράσα η Βύση από την εφορία. Διαβάζω στην εφημερίδα Star. Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στο εξωτερικό. Μετά την έφοδο Τσάδε και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα, πόση μεγάλη σφαγή άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αυτός γαζώθηκε στην Γλυφάδα, τα μέτωπα με τους σκληρούς θύρες 13, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου σάουνα με γυάλινες πόρτες και κρεβάτι μασάζ. Παρένθεση εγώ εδώ. Εγώ εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση.
0: Ακούω.
1: Χώρος ο οποίος έχει γυάλινες πόρτες, αίθουσα μασάζ και σάουνες και στον οποίο...
0: Σύμβουλοι επιχειρήσεων.
1: Και στον οποίο ακριβώς από κάτω από το μασάζ Σιάτσου γράφει, έχει και κατηγορία ειδική περιποίηση.
0: Αυτό είναι το happy ending το λεγόμενο.
1: Έχει πια σομπουτάδα παραδοσιακή. Έχει 4 Ταϊλανδές μέσα, οι οποίες είναι 1,58 με 1,64 η απόσταση του ύπνου. Και μπαίνει, και έχεις δει πως παίζουν πιάνο με 4 χέρια. Που κάθονται δύο τύπισες στο πιάνο και το πηγαίνουν σαν φυσαρμόνικα χοντροί.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, ερωτεύτηκε ο Πασχάλης Τσαρούχας ποια είναι η σεξ Κατερίνα σε σχέση με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο Πασχάλης Τσαρούχας. Αυτή είναι η 20χρονη Χριστίνα, Και σκληρή αποκάλυψη 4 χρόνια μετά η νομικού Κέιτο Λιάγκα.
0: Οπα.
1: Σοκαρισμένος σήμερα.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, ο επαναστατικός έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ζευγάρι 60χρονος Τσαρούχας με την 38χρονη Νοτοπούλου. Πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι με τον Ελλάς. Εγώ πιστεύω ότι την έβαλε ο Αλέξης να του την πέσει για να τον κατεβάσει υποψήφιο τον Τσαρούχα να πάρουν κανένα ψήφο. Αυτό πιστεύω. Έρχεται νέο βιβλίο για την Αλίκη παρά το όχι του γιού της. Για να λέει ο γιος της Αλίκης όχι, σημαίνει ότι γράφει πολλά το βιβλίο. Αυτό το οποίο το έχει γράψει ήδη ο αδελφός της Αλίκης Αντώνης. Ήξερες εσύ ότι η Αλίκη έχει αδελφό Αντώνη?
1: Μανώλη, πόσα χρόνια έχει πέθανε η Αλίκη?
0: Άπειρα.
1: Τι συζητάμε τώρα?
0: Ανάθεμα! Φίλο και ευσερό τα οικονομικά της Βύση, μαύρες τρύπες στο Καλιμάρμαρο και τις ευρωπαϊκές τουρνέ. Ανάθεμα την εφορία. Αποθέωση στο Λονδίνο για τον Σερέμος.
1: Δεν Σερέμος.
0: Όσα έγιναν στο 10ο ετήσιο γκαλά.
1: Σοκ. Κάμερα σε μένα, όσο έχω μιλάσει παραγγέλνεται.
0: Τι έγινε έξω από το σπίτι τους? Όσα λες, γιατί είναι αυτή με τον ποπό έξω και... Okay, λαχτάρα για τη Στεριανού, ξέρεις ποια είναι η Στεριανού?
1: Η Ειρήνη.
0: Δεν την ξέρω.
1: Αλλά... Αυτή δεν είναι? Ένα μελαχρινό.
0: Ηθοποιάρα φαίνεται. Ηθοποιός είναι ή τραγουδίστρια?
1: Αν είναι η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη είναι. Ηθοποιός είναι τραγουδίστρια. Φωνάρα ούτως ή άλλως.
1: Όχι, τραγουδίστρια δεν είναι.
0: Φωνάρα, την βλέπω εγώ τώρα εδώ στη φωτογραφία. Φωνάρα.
1: Είναι ένα πλάσμα το οποίο... είναι τρομερά δοτική. Πάτα
0: αυτή,
1: λίγο.
0: Αυτή, να την.
1: Ναι, πάτα λίγο η Ειρήνη Στεριανού. Να καταλάβεις αν η φωνή είναι μελαχρινό, με ροπή. Με ροπή, δηλαδή της αρέσει η καλή διάθεση και η παρέα. Και εγώ είμαι και δίπλα της για να τη στηρίξω, γιατί αυτά τα παιδιά χρειάζονται.
0: Έλα, εντάξει, σιγά.
1: Χρειάζονται. Της αρέσει.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή. Τι?
0: Δεν τρελάθηκα κιόλας.
1: Καλά, δεν σε είπαμε.
0: Είχα και καλύτερες.
1: Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο, αλλά ειδικά με το κοντό το μαλλί εδώ.
0: Ναι, ναι. Δοτική, όντως.
1: Δοτική.
0: Τώρα που είδα αυτή τη Στεριανού, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις καταλάβει τι γίνεται στην Ελλάδα με τα αθλητικά?
1: Τα αθλητικά. Κάτσε να τελειώσουμε τις εφημερίδες. Περίμενε.
0: Και άλλες θα πούμε. Είπαμε την Εσπρέσο.
1: Περίμενε. Ελεύθερη ώρα, κεντρικός τίτλος. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Αυτά θέλω. Τελειώσατε.
0: Αυτά.
1: Τερίζουν οι θρόνοι των ανθρώπινων μοιασμάτων που παίρνουν τη γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά το ενεργειακό deal των δύο υπερδυνάμεων, την ώρα που η Μέση Ανατολή ανατινάζεται. Σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι τελικά η Ελλάδα? Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, στερηθήκαμε φθηνό ρωσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα τρέχουμε. Η άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων συνεχίζεται και ο πανικός των σατανικών νεοταξιτών.
0: Πού τα διαβάζεις αυτά?
1: Ο Θεός σταμάτησε τα χαμόγελα και αρχίζει τα γαστούκια.
0: Ποιος τα γράφει, πού τα γράφουν αυτά? Ποιοι καλοί συνάδελφοι τα γράφουν αυτά?
1: Ποιος ήταν ο Παπαγάλος? Μαφιός και αυτοί που με 8 πνευματισμούς. Ολόκληρη ιστορική ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών όταν το καλώδιο της Κάσου περνά κάτω από την πνίκα. Γιατί ο Ρούμπιο ασπάζεται την Ελλάδα μπροστά στην Τουρκία?
0: Μάλιστα.
1: Δεν απαντάς.
0: Ποια εφημερίδα ήταν αυτή?
1: Ελεύθερη ώρα, 45 χρόνια, ρε Σιμανόλη. Καθίστε φρόνημα. Voice, κεντρικός τίτλος. Προσκύνησε τον ντίζελ της Ρωσίας.
0: Τέλεια. Τα νέα.
1: Πισό, ρε, περίπου πια νέα.
0: Κι άλλο.
1: Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά στην One Voice ο διεθνολόγος Θοδωρής Τσίκας. Νέο εργοστάσιο στα κουφάλια. Επένδυσε 161 εκατομμύρια για γιαούρτια. Ο εγγονός του Βαγγέλη Γιαννόπουλου υποψήφισε με το Πασόκ. Ο εγγονός του Βαγγέλη Γιαννόπουλου ποιος ήταν αυτός? Φύρακε στα διάλα.
0: Αυτός δεν που έλεγε.
1: Στα διάλα!
0: Το κολόσπιτο.
1: Για το κολόσπιτο. Και να δεις επενδύσεις φέρνει ρήτρα διαφυγής. Στόχος η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Γιατί αγωνιά η Αθήνα για την τύχη της πρέσβεως Γκυλφόιλ?
0: Τι εννοείς θα τη φάνε την Γκυλφόιλ?
1: Κάτι γίνεται.
0: Αυτή είναι γκυλφόιλ ή είναι μιλφόιλ?
1: Αυτό ανάλογα πως θα το δεις. Γιατί, κοίταξε, στην ηλικία μας
0: ναι,
1: είναι γκυλφόιλ. Για έναν 22χρονο, ο οποίος, ρε παιδί μου,
0: είναι τώρα, grand foil.
1: Έχεις ακούσει ποτέ το τραγούδι του Βαλάρη που λέει ακροβατό σε ένα σκηνή
0: που είναι έτοιμο να σπάσει?
1: Μπράβο. Τώρα εγώ τι γίνεται, επειδή είναι Δευτέρα,
0: ναι,
1: πας σήμερα με το αυτόφορο εκδικάζεται αύριο. Λοιπόν,
0: βγαίνει εύκολα, βγαίνει. Δεν Παρασκευή.
1: Ναι, όχι. Η πρέσβυρα λοιπόν της Αμερικής, η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία την έχουμε δει και στις συναυλίες του Αρχηρού και τέτοια. Και πες μου τον πες μου τον κορίτσι μου, το γένο στη στεριά. Λοιπόν, η Γκυλφόιλ είναι μια κυρία, η οποία σε μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ως ένας άνδρος ο οποίος πρέπει να έχει όμορφα νιάτα.
0: Ναι, πρέπει να πέρασε καλά.
1: Δεν θα το βάλω σε
0: ξένιαστα. Ξένιαστα εννοώ, ξένιαστα.
1: Φαίνεται ότι ήταν καλοδιάθετη. Ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα σηκώνει το κίνητο και θα σηκώνει. Καλά βρε Τάσο, γιατί δεν πήρες αυτά τα πράγματα που σου ζήτησα.
0: Δεν πρέπει να της χαλάστηκε χατήρι.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν ένα κορίτσι το οποίο θα πάρεις τα σκουπίδια Βασίλη.
0: Και έλεγε ο Βασίλης όχι.
1: Βλάση σήμερα θα κάνω γενική, θα βοηθήσεις. Δεν υπήρχε αυτό το
0: δεν
1: πράγμα.
0: Πιστεύω, ναι.
1: Ήταν ένα κορίτσι αταλεπόρητο. Με καλή διάθεση έχει βγει και ένα σκάνδαλο τώρα στην Αμερική για αυτήν. Εμείς δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά. Mm-hmm. Στεκόμαστε απλά σε αυτά που μπορούμε να δούμε. Τρεις χρυσές επενδύσεις, λέει Political. Η Ελλάδα στον γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Λες και είμαστε τίποτα βασικοί παίκτες. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών.
0: Όχι βασικοί παίκτες. Στον άξονα είμαστε. Είμαστε το
1: Σέντερ Μπακ. Έχουμε καθίσει επάνω απλά.
0: Είμαστε το Σέντερ Μπακ, το δεκάρι, ο Σέντερ Φόρ και ο τερματοφύλακας.
1: Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα.
0: Μην την ψάχνεις, φίλε.
1: Σήμερα νιώθω αναβαθμισμένος.
0: Αυτά διαβάζω και τσουρτσουρίζω. Λέω πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτά διαβάζω και λέω εδώ είμαστε.
1: Αμερικανικοί πύραυλοι αλλάζουν το παιχνίδι πάνω από το Αιγαίο. Ο δικός χάρτης τα 8 σως για ιδιοκτήτες ακινήτων πριν κάνουν deal με τον ενοικιαστή.
0: Η είδηση της ημέρας είναι στη γωνία από την εφημερίδα Κόντρα.
1: Ναι, θα πάμε Κόντρα και όπου βγει.
0: Έρχονται λουκέτα και αυξήσεις προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Οι αρτοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες ενώ κάνουν έκκληση για μέτρα στήριξης. Οι επαγγελματίες μιλούν για ενεργειακή επιβάρυνση 40%, αναφέρουν εκατοντάδες λουκέτα, προειδοποιούν ότι η συγκράτηση των τιμών γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Θέλω να κάνω εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να πω το εξής. Έχει αλλάξει λίγο το δεδομένο μεταξύ των αρτοποιών και των φουρνάριδων. Δηλαδή τώρα πια είναι γνωστό στους περισσότερους ότι φέρνετε τα ψωμιά προψημένα, κατεψυγμένα από τη Βουλγαρία.
1: Όχι όλοι ρε φίλε.
0: Το 70%, όχι όλοι.
1: Ναι.
0: Όμως είναι μια τάση αυτή στην αγορά που διαμορφώνει τη μέση. Δηλαδή δεν γίνεται,
1: αυτό.
0: Δεν γίνεται μια μπακέτα, εμείς τρώμε μπακέτα στο σπίτι μας γιατί την κάνουμε εύκολα και σάντουιτς άμα δεν την φάμε με το φαγητό.
1: Ναι.
0: Μια μπακέτα ρε φίλε, η οποία είναι 300 γραμμάρια αν τη ζυγίσεις.
1: Πόσο είναι περίπου, σαν μήκος.
0: Είναι μεγάλη σε μήκος, αλλά είναι πολύ ελαφριά.
1: Χοντρή
0: και μεγάλη. Άκουσε με, Μιχάλη. Και καταλαβαίνεις πόσο χοντρή είναι όταν βλέπεις την τιμή. Λέει 1,80.
1: Ναι.
0: Είναι 300 γραμμάρια. Το ψωμί αυτό είναι 250 με 300 γραμμάρια. Δηλαδή, αν έκανε ένα κιλό, θα έκανε 8 ευρώ. Έχετε χαζέψει. Μισό λεπτό. Ποια ανατίμηση, ποια τι πάτε να συγκρατήσετε με τρελάντε, σε ποιο τα λέτε αυτά.
1: Βάζουμε φρένο ανατιμήσει.
0: Αλεύρι, νερό και μαγιά έχει το ψωμί.
1: Έχει πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι, στην Ουκρανία έχει πόλεμο, αλλά εδώ πουλάμε ψωμί. Αλεύρι έχουμε, παιδιά, με συγχωρείτε. Αλεύρι έχουμε.
1: Τα σιτηρά στην Ουκρανία.
0: Νερό έχουμε.
1: Δεν έχουμε τα νερό.
0: Έχουμε και νερό έχουμε. Ακριβή και μαγιά έχουμε.
1: Όχι, μαγιά έχουμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν, αν τύχει και είναι στη γειτονιά σας και ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρείται και πάει 2 η ώρα το βράδυ και βάζει στο ξυλόφουρνο τα ψωμιά γιατί είναι φουρνάρης, θα δείτε ποιες είναι οι τιμές. Αν θέλετε να συνεχίζετε να τα παίρνετε από τη Βουλγαρία για να τα παίρνουμε ζεστά, γιατί εμείς είμαστε και άνθρωποι της καριέρας τώρα. Θέλουμε γυρίζουμε σπίτι 3,5 ώρα, 4 και θέλουμε να το πάρουμε και ζεστό το ψωμί. Μπράβο, φάτε από τη Βουλγαρία το προψημένο τώρα ζεστό 4 η ώρα, γιατί αν δεν το φάζε ζεστό στις 4, στις 6 δεν θα τρώγεται. Θέλω να σας το πω και αυτό.
1: Ναι, ισχύει αυτό με το ψωμί.
0: Θέλω να σας το πω και αυτό, το ξέρετε.
1: Το ψωμί και την πίτσα τα καταλαβαίνεις κρύα.
0: Γιατί θυμάμαι και θυμίζω ότι στα παιδικά χρόνια ψωμί 2 ημερών το τρώγαμε κανονικά. 3 ημερών το φρυγανίζαμε.
1: Ναι, ρε.
0: Τώρα το ψωμί το παίρνεις το πρωί και το απόγευμα δεν τρώγεται.
1: Υπήρχε άλλωστε και αυτό που λέγαμε ψωμί ελιά.
0: Και κότσο βασιλιά.
1: Γιατί δεν ξεχνά αυτή η εκπομπή. Και έχω ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αν τώρα που γίνονται οι ανατιμήσεις, επειδή έχω βρει εγώ μια φωλιά,
0: ναι.
1: Η πίτα με κότα και κρέμα γάλακτος πόσο θα πάει. Που είναι ένα ελαφρύ πρώτα απ' όλα να σου πω ότι.
0: Τρως κοτόπιτα με κρέμα γάλακτος. Αλήθεια τώρα.
1: Κοτόπιτα, κρέμα γάλακτος και γαλαμπόκι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Για πρωινό. Αυτό τώρα θεωρείται ένα πλήρες πρωινό. Είναι superfood.
0: Αν είναι, έχει μπουκοβό μέσα.
1: Έχει μπουκοβό.
0: Το ανεβάζει σε ένα επίπεδο. Αλλιώς είσαι στα healthy. Η πρωτεΐνη μόνο κοτόπουλο. Και από την κρέμα γάλακτος παίρνω μόνο τα συστατικά τα πρωτεϊνούχα.
1: Το ερώτημα μου
0: μπορεί να είναι και μόνο, πώς λένε αυτές. Μπορεί να είναι και δίαιτα τέτοια, ναι. Ναι, μπορεί να είναι και δίαιτης αυτό.
1: Είδα ότι έσπασε λίγο το χιλάκι σου. Το θεωρείς βαρύ σαν πρωινό, ας πούμε.
0: κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος. Καταρχάς δεν θα το τρώγα ποτέ ούτε σαν μεσημεριανό αυτό.
1: Γιατί?
0: Κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος.
1: Και καλαμπόκι.
0: Και καλαμπόκι. Αυτό τι ήταν, ήταν το καλαμπόκι που δεν προλάβαινε να φάει κότα.
1: Και εσύ γιατί να αποχωριστεί, αφού μαζί δεν το παίρνει.
0: Είναι σαν να σε βάλουν σε ένα φέρετρο μαζί με μπριζόλες, ρε φίλε.
1: Εδώ σ' άλλους θα βάζουν τσιγάρα.
0: Βάζουν, ναι. Και σε μένα θα βάλετε ένα πρισάκι. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα μετά από 80 χρόνια, σκληρό κόκκινο.
1: Πακέτο θες ή μην κάνουμε.
0: Βάλτε πακέτο και μια φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Για να ξέρει. Άρα πόσο θα πάει η κοτόπιτα μου.
0: Φίλε,
1: με την ενεργειακή κρίση. Θα πάει 5 ευρώ η κοτόπιτα.
0: Δεν είναι άκουλος που κάτι. Η κότα έχει φτηνή και η κρέμα γάλακτος. Το φύλλο είναι που ακρίβαινε τώρα από τους φουρνάδες. Κατάλαβες, το φύλλο πληρώνεις ακριβά.
1: Άρα τι να, εγώ τώρα αυτή να την παίρνω 2,60.
0: Δίνεις 2,60 για να φας κοτόπιτα με κρέμα γάλακτος και καλαμπόκι. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτό συνοδεύεται με γάλα ή με ρετσίνα? Δηλαδή, πες μου, εδώ θέλει δίπλα μια βασιλική ή παίρνεις κακάο? Όχι, απάντησέ μου λίγο γιατί με ενδιαφέρει.
1: Έχω την αίσθηση ότι συνήθως θέλει κάτι ανθρακούχο για να χωνευτεί.
0: Ανθρακούχο θέλει αυτό,
1: ή ελληνικό.
0: Να βάλεις στην ρετσίνα λίγο κόλλα, ας πούμε, ή μια σπρίτε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν λίγο τα γούστα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί που ήμασταν με κάτι σουφλέ. Δηλαδή υπάρχει ένα σαν γεύμα που λέγεται σουφλέ αλαντικών.
0: Ναι, το έχω, το κατέχω, το πρέπει να σου σπίτι.
1: Το σουφλέ αλαντικών για πρωινό.
0: Για πρωινό επίσης.
1: Όχι μακαρόνια, πίτα, σουφλέ αλαντικών πίτα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
1: Που πας και στην κόβη και μπορεί να σου βάλει από πάνω και ουγγαρέζα.
0: Τέλεια.
1: Μην κάνεις έτσι τα μουσούλια σου. Υπάρχει ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο σου κάνει σουφλέ αλαντικών.
0: Το μαγαζί πώς λέγεται, Χολυστερίνη?
1: Και το οποίο σου κόβει το σουφλεδάκι εκεί μπροστά σου, χλάκα, χλάκα, χλάκα, χλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και παίρνει το μεγάλο το κουτάλι και το βάζει μέσα στην Ουγγαρέζα και κάνει χλάου επάνω την Ουγγαρέζα.
0: Αυτό έχει, όπως είναι κάτι καφέ που πας και σε σημειώνουν στους 5 καφέδες, παίρνεις τον έκτο δώρο. Εδώ σου λέει, φίλε, στις 6 τέτοιες σουφλέ έχεις 60% έκπτωση στη βιοιατρική. 60%! Ανεξάρτητα με τον Εύκα! Πρόσεξε! Ό,τι κόψει, κόψει, Εύκα! Και άλλο ένα 60 θα το πάρεις από εμάς, Γερατά! Γιατί θέλουμε να μην τη χάσεις την απόλαυση, να μην έχεις το φόβο, να μην έχεις την ασφάλεια. Τι θα συμβεί αύριο? Μου δώσανε αρτηρίες! Να! Βιοιατρική!
1: Εμείς εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς γιατί είμαστε εδώ? Κάτσε κάπου να είμαστε ανθρώποι.
1: Θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα του κόσμου που επικοινωνεί με αυτό το πραγματικό ραδιοφωνικό αραβούργημα.
0: Ναι, ναι.
1: Καμιά φορά σοκάρουμε. Ο φίλος ο Σταύρος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Σταύρο μας καλέ. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πού την έχει βρει αυτή την κοτόπιτα, λίγο βασικά. Ο φίλος ο Γιώργος. Όχι ρε παιδιά, χάπη Θεσσαλονικιώτικα. Τελείωμα με φραπεδάκι. Ναι, σωστό, έχει δίκιο ο φίλος ο Γιώργος. Την καλημέρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Να δώσουμε τα σεβ μας εκεί. Και στο φίλο που είσαι εδώ, ο Άγγελος. Ο Άγγελος, ο οποίος γράφει καλημέρα στο δίδυμο. Η κοτόπιτα είναι υποτιμημένη σαν πρωινό. Στα λέω. Και έχω την αίσθηση ότι λίγο ψιλοκοροϊδεύεις που προσπαθώ να σου ανοίξω τα μάτια γαστριμαρκικά.
0: Μανώλη μου και...
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η φίλη μας η Άννα, η οποία γράφει, πήρα ένα δάνειο πριν από 12 χρόνια και ακόμα ξεπληρώνω τους τόκους. Για αυτό που λέγαμε πριν για την...
0: ναι.
1: Για τις κάρτες και ακόμα ξεπληρώνω τους τόκους. Το ερώτημα είναι, την πληρώνεις μόνο 2,60, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Έχει δίκιο ο φίλος ο Χρήστος.
0: Τζάμπα.
1: Μα είναι τζάμπα, Χριστάρα μου.
0: Είναι τζάμπα, τζάμπα είναι.
1: Είναι τζάμπα. Τώρα αυτό που λέει για τους... για τους τόκους. Ότι λένε ότι όχι λένε, όταν παίρνεις ένα δάνειο, πρώτα πληρώνεις τους τόκους. Δεν πληρώνεις το κεφάλαιο.
0: Έτσι λένε οι τράπεζες.
1: Μπράβο. Δηλαδή, εγώ πόσο θα πρέπει να περιμένω για να παίρνω ένα δάνειο που είναι 50 χιλιάρικα, ας πούμε, λόγω ένα
0: παράδειγμα. Ναι.
1: Παίρνει, όχι, ένα σταγαστικό άλλο.
0: Ναι.
1: Παίρνει 200 χιλιάρικα.
0: 200 χιλιάρικα. Για πόσα χρόνια, πες μου, σου πω ότι θα πληρώσει.
1: Δεν θα το πάρει 25 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Στα 30 χρόνια θα πληρώσει τα 200-300. Μπορεί και κάτι παραπάνω, 320.
1: Μια μισή φορά πάνω το πληρώσω.
0: Ναι, βέβαια. Τι νομίζεις, έτσι θα δώσω τα λεφτά?
1: Κάτσε, βρε, στεγαστικό θεωρητικά.
0: Στεγαστικό, στεγαστικό, μια χαρά, στεγαστικό. Ναι. και δεν θα στο δώσουν αν δεν έχεις άλλα 300 χιλιάρικα εγγύηση. Δηλαδή για να σου δώσουν 300 χιλιάρικα δάνειο που θα τους τα πληρώσουν, δηλαδή θα σου δώσουν 200 θα σου δώσουν και εσύ θα πληρώσεις 300. Για να σου δώσουν 200 που θα πληρώσει 300, πρέπει να έχει 300 χιλιάρια εγγύηση. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα άλλο σπίτι.
1: Μα άμα έχω εγώ 300.
0: Αν δεν σα τα πληρώσω, πάρτε το σπίτι.
1: Μα αν, δεν, αν έχω εγώ 300, γιατί να θέλω άλλα 300.
0: Όχι, μπορεί να μην τα έχει μετρητά.
1: Α.
0: Να τα έχει όμω σε ακίνητα ή σε περιουσιακά στοιχεία. Το παιχνίδι χάνω. Έχω ομόλογα. Έχω μετοχέ στην τάδε εταιρεία.
1: Έχω μια κάρτα του Πίκατσου.
0: Μπράβο. Αυτό.
1: Έχω μια κάρτα του Γιαμάλα, α πούμε.
0: Αυτό. Παίζω. Ζου Σεντάδη κατοστάβλο και έχει ανοίξει με 4 σκάτερ. Αυτό. Και δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Μην το παίξει τον πόνου, αδερφέ. Θα μα το δώσει κατευθείαν να το παίξουμε εμεί.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, μου φαίνεται λίγο
0: έχω μια,
1: υπερβολικά.
0: Έχω μια έρευνα πριν πάμε στις 8. Το μυστικό του γυναικείου οργασμού. Τι αποκαλύπτει η νέα έρευνα.
1: Μισό, είναι βιωματικό, την έχεις γράψει εσύ ή το διαβάζεις από κάπου αλλού.
0: Το χάσμα οργασμού και η ερωτική ικανοποίηση, Μιχάλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όσο κράτησε, ήταν ωραίο. Και ευχαριστώ και το Flash που μας έδωσε μια ευκαιρία. Πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν ευκαιρία σε παιδιά στον χώρο. Και μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω τι ώρα είναι η ώρα που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.
1: Τώρα είναι, ρε Μανώλη. Δηλαδή 7:53.
0: Θα το αφήσω για τις 8:30. Εμείς θα πηγαίνουμε στο σχολείο.
1: 9:20 βάλτε. Από κάτω πηγαίνω στο σχολείο.
0: Η συχνότητα με την οποία μια γυναίκα φτάνει στο οργανισμό.
1: Ο Μανώλη, πες δεν τα αφήσεις, ρε Μανώλη.
0: Καθορίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη σχολική ικανοποίηση.
1: Κάτσε ρε Μανώλη, περίμενε, μπάστε ρε Μανώλη μου κλικέ.
0: Εντάξει.
1: Να το βάλουμε 9:20.
0: Θα το βάλουμε 9:20.
1: Να το... Κάτσε ρε Μανώλη, να το βάλουμε 9:20, θα μπορέσουμε να κάνουμε λίγο κουβέντα.
0: Για... Να, πω γιατί... μια... να πω μια άλλη έρευνα να... που με ενδιαφέρει και μου αρέσει πολύ.
1: Για ποιο λόγο, γιατί έχω να καταθέσω πράγματα πάνω σε αυτό.
0: Έχεις, ε.
1: Ωραία. Ξέρεις τι, θα καταθέσω όχι ή να είχαμε να λέγαμε.
0: Ψυχή.
1: Θα καταθέσω εμπειρικά. 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι, προσήχθη ο γιος της. Φλέγει τη μέση Ανατολή Μπαράζ επιθέσεων και φόβη. Ψηφιακή κάρτα εργασίας υποχρεωτική από σήμερα σε νέους κλάδους. Θα χτυπάτε και κάρτες. Το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμαλή. Ακρίβεια αναζητούνται αναχώματα. Τι γέλες. Αλλαγή ώρας, πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω.
0: Τώρα, μέσα στον Οκτώβριο.
1: Αυτό συνέβη στην παρέλαση δεν ήταν εκεί.
0: Ναι, εκεί λίγο πριν.
1: Θυμάμαι, είχαμε πάει, είχαμε μια. Είχαμε κάνει γιορτή στον Κιάμο με το σχολείο.
0: Στον Πάνω Κιάμο.
1: Ο Κίαμος.
0: Ήταν στο Φίξ ή στο Γανατιά.
1: Στο Φίξ.
0: Εκεί ήμουνα.
1: Σίγουρα.
0: Εργαζόμενο στο Γιαπί του Πυλοφόρτο Μιστρή.
1: Και ήταν η αλλαγή της ώρας εκείνη τη μέρα.
0: Και τραγουδούσε μέχρι το πρωί.
1: Και τραγουδούσαμε μια ώρα εξτρακιά μου. Λέμε τι τυχεροί που είμαστε, να πούμε.
0: Έτσι.
1: Τρομερό.
0: Σε ό,τι αφορά τον καιρό, να σας πω ότι η υγρασία σήμερα είναι στο 82%.
1: Ναι.
0: 15 η θερμοκρασία, ο μέσος όρος της θερμοκρασίας σήμερα. Βόρειο-ανατολικός ο άνεμος 3 από 4. Η υψηλότερη της ημέρας θα είναι 17,5 βαθμού Κελσίου. Και αύριο έτσι, Τετάρτη φουλ της βροχής και Πέμπτη σαν και σήμερα.
1: Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους επεκτείνεται πλέον η κάλυψη της κάρτας εργασίας. Τα χτυπάτε κάρτα στα κρεβάτια σας. 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι προστίθεται στο νέο μέτρο μεσοένταξης νέων κλάδων στο σύστημα σε δύο φάσεις. Το επόμενο ορόσημο είναι η 12η Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε μια σειρά από νέες δραστηριότητες. Ετοιμαστείτε.
0: Η κάρτα δεν ήταν παλιά και λέγαμε ότι αυτά είναι παλιακά συστήματα. Τώρα εμείς εξυγχρονιζόμαστε και τώρα ξαναγυρίσαμε στην κάρτα.
1: Εμπρός πίσω.
0: Ενώ άμα είχαμε ένα τσιπάκι πάνω, τι ωραία, με το πρώτο στην πόρτα, μπιμπιμ θα χτυπούσει, με το που θα φεύγει, μπιμπιμ θα
1: ξαναχτυπούσει. Σαν τσιπάκι, να είναι σε κάρτα.
0: Πού δεν τα θέλετε τα τσιπάκια.
1: Ειδικότερα
0: στο... στην κάρτα. Εδώ ξεχνάμε τα τηλέφωνα σπίτι, την κάρτα θα θυμηθούμε να πάρουμε.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Ειδικότερα στο μέτρο λέει εντάσσεται εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά, διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση γιατρούς.
0: Γιατροί. Α, γιατροί γιατί, γιατί ώρα θέλουν να πηγαίνουν οι γιατροί.
1: Τι θα κάνουμε, American Bar.
0: Μα αν αργήσει ο γιατρός υπάρχει πρόβλημα. Αν αργήσει ο νοσηλευτής δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ο άλλος θα ζήσει. Ναι. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε επιμέρους κλάδους εργασιών, κομμωτήρια.
0: Δηλαδή.
1: Θα πηγαίνει η Σούλα μέσα.
0: Ναι.
1: Η Σούλα. Περιέγραψε μου την ιδανική κομμόδρα στις ΙΚΕΣ. Εκεί δηλαδή που μεγάλωσες. Στις ΙΚΕΣ δεν μεγάλωσες.
0: Στις ΙΚΕΣ μεγάλωσα, ναι.
1: Μπράβο. Μπαίνοντας, ας πούμε, σικές, έχει ένα κομμωτήριο. Πώς είναι μέσα, τα πρώτα τρία άτομα που συναντάς.
0: Θα πρέπει να σου πω ότι μέχρι τα 25 στις σικές μας κούρευε μπαρμπέρις.
1: Δεν είχε δηλαδή. Πώς τους λένε αυτούς.
0: Είχε αυτές τις θεϊκές πολυθρόνες. Όχι, όχι, όχι. Είχε αυτές τις θεϊκές πολυθρόνες.
1: Μπουτίκ μαλλιών.
0: Στις οποίες πολυθρόνες πάνω έβαζε ένα σανίδι για τους πιτσιρικάδες.
1: Για να κάθονται πιο ψηλά.
0: Να κάθονται πάνω στο σανίδι. Ο οποίος μας έβαζε κολόνια μυρτό που την είχε σε σπρέι από αυτό που καθαρίζουν τα τζάμια. Ήταν φοβερή εμπειρία. Αυτούς σήμερα τους πληρώνεις τριπλή τιμή το κούρεμα και το ξέρισμα. Το ξέρεις έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα μπαίνεις μέσα σε μπαρμπεράδικο, πώς τα λένε αυτά, και σου κάνουν έναν πρόλογο ολόκληρο.
0: Έχει, δηλαδή... έχει στο αεροδρόμιο του Μονάχου έναν διάδρομο το οποίο είναι μπαρμπεράδικο. Δηλαδή έχει ένα διάδρομο, Μιχάλη, όλο το μαγαζί είναι 20 τετραγωνικά, 30 τετραγωνικά. Και τι είναι, είναι μία πλευρά ενός τοίχου με καθρέφτη και μπροστά πολυθρόνες. Και βγαίνουν κάτι νίντζα από μέσα με κάτι ξηράφια, σε κάνουν το πρόσωπο κολαράκι παιδιού 20 ημερών. Μορουδίστικο το κάνουν. Και να κάτι χαστούγια με κάτι κολόνιες, και να κάτι κρέμες, και να κάτι μάσκες, και να κάτι από εδώ, και να κάτι χαμομήλια αυτά με κάτι ατμούς. Ωραίο πράγμα. Πληρώνεις ένα 25-30 ευρώ, είχα πληρώσει το ξύρισμα. Αλλά το χαίρε την ψυχή σου.
1: Εγώ η φρεκαλαιότητα τώρα που έχω κάνει και θα γυρίσουμε στους μπαρμπέρδες. Πετάμε, επιστρέφουμε από Λισαβόνα, Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε 11.30-12 η ώρα το βράδυ στο αεροδρόμιο και έχουμε 4 ώρες αναμονή, 5. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε.
0: Στην Κωνσταντινούπολη δεν βρήκατε να κάνετε.
1: Μέσα στο αεροδρόμιο, ρε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πάει το μάτι μου σε ένα που κάνουν ποδόλουτρα.
0: Ποδόλουτρα.
1: Και έτσι όπως είσαι με το ταξίδι, με πτήσεις.
0: Τόλμησες και έβγαλες τα παπούτσια.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τόλμησες.
1: Πάω και της λέω, you will do my feet, τέτοια
0: ναι, ναι. Και τα συναφή. Food job, food job.
1: Μύρε μα.
0: Ναι, ναι. Food job δεν είναι.
1: Πάμε φυλάκι.
0: Δεν είναι food job αυτό, τι είναι,
1: μεσημερίς. Είναι κρίμα, ρε μάνο.
0: Δεν είναι αυτό food job. Τι είναι δηλαδή.
1: Έχω το Σαββατοκύριακο παράσταση, να τελειώσει η παράσταση. Και ας πάμε την άλλη Δευτέρα φυλακή, ρε μάνο. Και πάω εκεί. Φίλε, σου κάνει μισή ώρα, 40 λεπτά, πλήσιμο με μασάζ τα πόδια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω, που εγώ τα πόδια μου είναι, δεν μπορώ να μου τα αγγίζουν.
0: Αλλά εκεί στα αγγίξανε, Μιχάλη, να
1: είμαι τροβερά ευαίσθητος. Δεν μπορώ, δηλαδή, σαν ρινόκερος.
0: Σε πιάνουν οι ευαισθησίες σου.
1: Όταν με αγγίζουν και με βάζει, όχι δεν με βάζει κάτω, με πιάνει τα πόδια.
0: Food job το λέω αυτό, food job.
1: Αυτό ναι, και με κάνει ένα πόδι και σου κάνει ένα μαλλί. Μου κάνει ένα μαλλί. Και θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα για να σπάμε στο μπαρμπεράδικο. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα με τα barbershops είναι οριακά ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο. Θες να ταξιδέψουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να γυρίσουμε με το λιλά σου, να τα βάλουμε όλα επιτάπητο, γιατί το λιλά έχει φωτίσει τρομερά σήμερα. Ότι πρέπει να φοβάται και εκεί να μην σε χάσει σήμερα, να μην σε κλέψουνε.
2: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
1: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος από το πρωινάδικο. Ο Μιχάλης Ερόπουλος και ο Μανώλης Ευστρατιάδης στα ραδιοφωνά σας, στον Flash 99,4.
1: Και κακώς μπήκατε στον περιφερειακό.
0: Κακώς μπήκατε.
1: Η πόλη Δευτέρα σήμερα είναι για να κινείσαι μόνο με αερόστατο.
0: Κουκουέ, κόκκινος όλος.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν. Πάμε να τα πιάσουμε από δυτικά προς ανατολικά. Η Εγνατία για να μπεις προς τον περιφερειακό εδώ στη Θεσσαλονίκη, από Νέα Μαγνησία και τα Συναφή.
0: Περίμενε, την Εγνατία δεν μπαίνει στον περιφερειακό. Πού θα μπει στην Εγνατία στον περιφερειακό?
1: Είσαι Εγνατία Διαβατά. Εγνατία.
0: Α, Διαβατά, ναι, οκ.
1: Εκεί είναι κατά κόκκινο. Όταν λέμε κόκκινο, φρικαλέω. Θα σε πω μόνο τα κόκκινα. Τα κίτρινα πλέον δεν έχει και λόγο να τα πούμε, έτσι πως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε. Λεωφόρος περιφερειακή προς δυτικά, κόκκινη. Στο ύψος πριν από τον Άγιο Παύλο. Κόκκινο λίγο πριν την Τριανδρία. Στο ρεύμα προς δυτικά επίσης. Τίνκα κόκκινο. Όταν λέμε κόκκινο, βαθύ κουκουέ, κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ μουλού. Κόκκινο επίσης είναι και πάνω από τις, προς τα Πεύκα εκεί. Δύσκολα. Δύσκολα. Και προς Πολύγνη κυτρινίζει και πάει να γίνει κόκκινο και αυτό. Μένοντας μόνο στα κόκκινα, κόκκινο είναι και πάνω από την Τριανδρία, με ρεύμα προς δυτικά. Για τους φίλους οι οποίοι θα κινηθούν στον περιφερειακό, εκεί που δεν είναι κόκκινο είναι κίτρινο. Μην έχετε δηλαδή κάποια ψευδαίσθηση όταν πηγαίνετε μετά με 210. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι όλος ο περιφερειακός κίτρινος, έτσι.
1: Ναι. Και μετά κάνεις καναστείο να μπεις μέσα στην πόλη. Εκεί στην Αιγαίου κατά κόκκινα. Κωνσταντίνου Καραμαλή κατά κόκκινα.
0: Τέλεια.
1: Κάτω από στη Βασιλέως Γεωργίου κατά κόκκινα.
0: Εντάξει, Μιχάλη, μας έσχεσαι στην ψυχή, ρε φίλε. Φτάνει τόσο.
1: Μακένζι Κίνγκ κατά κόκκινα. Εγνατία κίτρινο προς πορτοκαλί. Καλή είναι η Μητροπόλεως. Να μας σε βοηθάει.
0: Αλλά για να φτάσει η Μητροπόλεως θα πάει μία ώρα το μεσημέρι. Οπότε μη χαίρεσαι από τώρα.
1: Λεωφόρος Μεγάλη Αλεξάνδρου πράσινη και αυτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Ερμού κίτρινη.
0: Και εφόσον λοιπόν είστε αυτή τη στιγμή στενάχωρα λίγο στο αυτοκίνητο, θα σας δώσω εγώ την είδηση.
1: Όχι, έχουμε τα μπάρμπερ, δεν τελειώσαμε.
0: Τι έχουμε?
1: Με τα μπαρμπέρικα.
0: Α, στα μπαρμπέρικα είχαμε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σωστά. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το πώς πρέπει να είναι εσύ. Καταρχάς, δεν υπάρχει κομμότρια χωρίς στήθος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Τώρα,
0: πρέπει να είναι ζουμερή η κομμότρια.
1: Περίμενε. Έχω ερωτήματα. Όταν λες στήθος, εννοείς τεσσάρι.
0: Τριάρι πλάς. Over τρία.
1: Over τρία.
0: Ναι. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Όχι ποτήρι σαμπάνιες, δηλαδή.
0: Έχει και κάτι που είναι over δύο. Αλλά επειδή ξέρουν, είναι λίγο πιο ανοιχτό το ντεκολτέ, είναι λίγο πιο ενισχυμένο το στιθόδεσμο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Άρα, αυτό εκεί που καταλήγουμε λοιπόν είναι ότι υπάρχει καλή διάθεση, δηλαδή μπαίνει μέσα και...
0: Πάντα υπάρχει καλή διάθεση. Δεν έχω γνωρίσει στη ζωή μου κοπέλα που να ασχολείται με την κομμωτική και να είναι ξινή. Καμία. Είναι όλες η χαρά της ημέρα, η χαρά του παιδιού.
1: Είναι, ναι.
0: Μπορεί να έχει τύχει σε μένα, χωρίς δεν έχω γνωρίσει.
1: Χωρίς να είναι ελαφριές όμως.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Αυτό που με... Σίγουρα έχουν δυσύλλαβο όνομα.
0: Όχι πάντα.
1: Δεν έχω γνωρίσει κομμότρη Ευθέρπη ή Ιωκάστη.
0: Στις Ιωκάστης.
1: Δηλαδή δεν είναι Πινελόπη.
0: Okay.
1: Έχω γνωρίσει Σούλα, Κούλα, Τούλα, Πούλα, Ταμπαούλα, Ούλα. Τα έχω γνωρίσει αυτά, αλλά...
0: Αυτά τα βάζανε για να μην δίνουν λεφτά στις ταμπέλες.
1: Ναι, μπράβο. Κωμώση Σούλα. 1-0-2.
0: Ναι, η Σούλα δεν είναι μια Χρυσούλα. Δεν είναι Σούλα, τη βαφτίσαι. Χρυσούλα είναι.
1: Η Αναστασία.
0: Αναστασία.
1: Εν τω μεταξύ, το να είσαι Αναστασία και να το κάνει Σούλα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή δεν πρέπει ο νονός να σου ζητήσει κάτι διαφυγόντα. Θα γίνει μια κουβέντα.
0: Ισχύει.
1: Στο κομμάτι πάντως, για να κλείσουμε με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, εκεί που με τη Μυρτώ την Κολόνια και ήταν ένας σύνδετος μεγάλος ηλικία που σε φρόντιζε κλπ.
0: Ναι.
1: Τώρα πας και είναι μέσα τύπος που έχει κόψει εδώ με ραδιογωνιόμετρο, να πούμε, τα μουσια του. Όλα είναι εκεί με μυρογνωμόνια, όπως τα λένε αυτά. Και μπαίνει μέσα και να σου λέει: σου κάνω ένα κάτι.
0: Καταρχάς δεν μπορώ να έχω σε εκτίμηση μπαρμπέρι που έχει μουσεί. Μπαρμπέρι με μουσεί δεν μπορώ να τον έχω σε εκτίμηση.
1: Χοντρό διαιτολόγο.
0: Καμία. Όμως, συνήθως αυτοί οι new era barbers είναι φαλακροί με μουσια.
1: Πρέπει κάπου να φρενάρει το κεφάλι.
0: Για να φρενάρει το μαξιλάρι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Πάντως, γενικά όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι θεωρώ και εδώ κακή την υπερβολή.
0: Δηλαδή, εξηγήσου, Μιχάλη.
1: Δηλαδή, θα μου πεις πώς είναι τα κόστη. Δεν μπορεί να μπαίνεις και για ένα τριμάρισμα το μουσί μαζί με λίγο το κεφάλι για να σε κόψουν και τις τρίχες από τα αυτιά και λίγο τη μύτη να την καθαρίσουν με ένα ψαλιδάκι μικρό. Σαν το Θεό Κώστα που είναι 72
0: χρόνια. Αυτό θέλει μερική νάρκωση. Αναισθησιολόγο θέλει τώρα εκεί μέσα. Για να στα κάνει όλα αυτά, με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν γίνεται σε δύο λεπτά που λες.
1: Φίλε, μεγαλώνουν τρίχες από τα αυτιά.
0: Αν μεγαλώνουν, λέει, από αυτά που ακούς.
1: Και σε κάνει ένα βγάλε μας και μια λυπημένη θλίψη, μια λυπητερή, ξέρω, ένα 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, ε. Ευρώ και τρίχα.
1: Και εδώ έρχεται το άλλο ερώτημα. Σου λέει όταν ετοιμάζεις να φύγεις να σου βάλω και λίγο προϊόν.
0: Οπα, κάπως ακούστηκε αυτό.
1: Οπα, αδερφούλη, πρώτα απ' όλα πες. Έχουμε 7-40 χρονότητα να δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε τη ζωή μας. Ας ξεκινήσω από εκεί. Δεύτερον, τι είναι το προϊόν, μου λέει πυλός.
0: Πυλός.
1: Πού θα τον βάλω τον πυλό, αδερφέ.
0: Γελάει ο κόσμος. Πού φτάσαμε να βάζουν πυλό στο κεφάλι, ε.
1: Ναι, ο πυλός είναι, λέει, αντί για ζελέ.
0: Ποια ζελέ, ρε. Ποια ζελέ φτάσατε στα ζελέ. Λεμονάκι βάζαμε, λεμονάκι βάζαμε. Έχεις δοκιμάσει λεμόνι να δεις. Έχεις βάλει λεμόνι. Δοκίμασε.
1: Λεμόνι ζάχαρη και το λεμόνι.
0: Λεμόνι. Δοκίμασε, δηλαδή. Δεν ξέρω αν βάλει ζελέ στη ζωή σου.
1: Μα θα χάσω και αυτά τα λίγα που με μείνουν.
0: Όχι, φίλε. Όχι, όχι.
1: Δεν βάζω ζελέ έτσι κι αλλιώς, πω την αλήθεια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Φορούσα. Έβαζα μια δόση όπως όλοι εκείνο το φωσφοριζέ το ροζ.
0: Το ζελέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό βγήκε και με γκλίτερ ένα διάστημα.
1: Όχι, το γκλίτερ δεν ήθελα να το νόσω τόσο πολύ την ψυχολογία μου. Το γκλίτερ το απέφυγα.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό με το ροζ, το, πώς το λέγανε, το, με τα τρία τεσσάρια, τι είχε, τρία οχτάρια, τρία εφτάρια, τι ήτανε.
0: Το τραγούδι το ξέρεις του Καπετανάκη.
1: Δεν ξέρω να κάνω φυλακή, πιο ναι. Με τον Καπετανάκη.
0: Mm-hmm. Πού?
1: Που έχει ντούκλα το μουστάκι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, εμείς το τραγουδάμε

0: Μουστάκι.
1: Πρέπει να είχαν πολλές συζητήσεις για μουστάκια.
0: Α, φίλε.
1: Πρέπει εσύ να έχεις πει κουβέντες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή...
0: Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Το παγωτό μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη.
1: Το παγωτό.
0: Πρόσεξε, δεν το λέω εγώ, στο Χάρβαρντ το λένε.
1: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει τη ζωή μου.
0: Εμένα.
1: Εσένα και το μία.
0: Η έρευνα που μπέρδεψε όσα ξέραμε για τη διατροφή και τον διαβήτη. Άκουσέ με προσεκτικά.
1: Κρέμομαι.
0: Τα παγωτά δύσκολα θα ήταν το πρώτο τρόφιμο που θα ερχόταν στο μυαλό μας ως πιθανός σύμμαχος απέναντι στο διαβήτη. Κι όμως, μια μεγάλη μελέτη που ξεκίνησε και δημοσιεύτηκε το 2005 από ερευνητές του Harvard University κατέγραψε ένα αποτέλεσμα που ξάφνιασε ακόμη και τους ίδιους ερευνητές. Οι άντρες που κατανάλωναν παγωτό τακτικά. Τακτικά, πιο τακτικά από μένα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που καταναλώνει παγωτό. Το χειμώνα μπορεί να τρώει και περισσότερο από το καλοκαίρι, δηλαδή 6 φορές τη εβδομάδα.
1: Τόσο ροπή!
0: Ναι! Εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου Β. Βέβαια, θα σας πω ότι το παγωτό το προτιμώ μαζί με τη ρογαριδάκια. Όπως είναι το 1,5 κιλό το χύμα.
1: Μπορέσες όσο εγώ δεν μπορέσες. Ό,τι μπόρεσα να κάνω, το έκανα.
0: Το παγωτό δύσκολα θα ήταν το πρώτο τρόφιμο. Δύσκολα όμως.
1: Η μοναξιά δεν είναι ο μόνος δρόμος.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Η έρευνα έγινε σε 41.000 Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Και εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Το έρευνα για το παγωτό ξεχώρισε ακριβώς επειδή δεν τέριαζε με την εικόνα που συνήθως συνοδεύει ένα τρόφιμο πλούσιο σε ζάχαρη και λιπαρά.
1: Τι γεύση τώρα λέει.
0: Η συγκεκριμένη. Τι γεύση.
1: Ναι.
0: Τι γεύση, φίλε. Αλμυρί καραμέλα.
1: Αμερικάνικο τσικέικ.
0: Ναι.
1: Παύλοβα.
0: Παύλοβα. Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν παρατηρητική. Αυτό σημαίνει ότι κατέγραψε συσχετίσεις ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες και την υγεία των συμμετεχόντων, χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι το παγωτό ήταν αυτό που προκάλεσε τη μείωση του κινδύνου. Και εδώ βρίσκεται τώρα το σημείο της ιστορίας. Το έβριμα δεν σημαίνει ότι το παγωτό προστατεύει από το διαβήτη, ούτε ότι η κατανάλωση του μπορεί να θεωρηθεί θεραπευτική ή.
1: Αλλά
0: δεν ανεβάζει, δεν προκαλεί.
1: Τι δεν προκαλεί.
0: Το γιαούρτι.
1: Το λέω και τι προκαλεί, ρε Μανώλη.
0: Το διαβήτη.
1: Ναι, το γιαούρτι ή γιαούρτι.
0: Το γιαούρτι λέει φαίνεται ότι έχει πιο σταθερή εικόνα από τα γαλακτοκομικά.
1: Παγωτό γιαούρτι.
0: Όχι, το γιαούρτι.
1: Υπήρχαν, θυμάσαι που είχε γίνει μόδα κάτι μαγαζιά που βγάζανε παγωμένο γιαούρτι. Και έβαζε από πάνω κάτι κοκοψόψα για ψιψιψίνια.
0: Έχει πάει σε νησί να φας παγωμένο γιαούρτι. Έχει πάει σε νησί.
1: Σε νησί έχω πάει, αλλά παγωμένο γιαούρτι δεν έφαγα.
0: Έχω φάει παγωμένο γιαούρτι σε νησί. Και το πλήρωσα σχεδόν όσο το αεροπορικό εισιτήριο. Για να πάω στο νησί.
1: Έχω πάει πριν από λίγα χρόνια. Τώρα για τους φίλους οι οποίοι θα το επισκεφτούν, αν και αυτό το τελευταίο διάστημα γίνεται λίγο ταλαιπωρία το συγκεκριμένο νησί, βρέθηκα στα Κουφονίσια για ένα γάμο.
0: Στα Κουφονίσια.
1: Για ένα γάμο. Παντρευόταν ένας φίλος και αποφάσισα να κάνει το γάμο στα Κουφονίσια.
0: Και το διαζύγιο γίνεται στη Σαντορίνη συνήθως.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουμε στα Κουφονίσια και μας λένε πρέπει να πάτε να φάτε φιστίκι. Φιστίκι λέγεται και το παγωτατζίδικο. Φιστίκι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, παγωτό φιστίκι. Αυτό το πράσινο που είναι λίγο πρασινό.
1: Εγώ το σχαίνομαι αυτό. Δεν μπορούσα να φάω. Ήταν από τα χειρότερα.
0: Πεθαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς δεν έχω βρει γεύση ακόμα που να μην μ' αρέσει το παγωτό.
1: Δρόμο παίρνουμε, δρόμο αφήνουμε. Φτάνουμε στο φιστίκι. Αν θυμάμαι καλά, έτσι το λέγανε. Μπαίνουμε μέσα. Ποιο είναι εδώ, τραβερτζές φορμούρ και.
0: Ναι.
1: Βάλε μου δύο μπάλες από αυτό, 6 μπάλες από αυτό, 16 από εκείνο. Κάνε μια παγωτάρα μου. Δεν έχω βάλει τέτοιο φιστίκι στο στόμα μου ξανά ποτέ.
0: Φιστικό δεν είχε
1: φιστικό. Φιστικόθηκα και είπα για σαν του μάγκα. Το κατάλαβα, το ένιωσα σε απόλυτο. Το αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν το αγάπησε ποτέ κανένας τόσο.
0: Oh.
1: Και αν μπορώ να πω, αν μπορώ να ξεχωρίσω, αν μπορώ να ξεχωρίσω τρεις γεύσεις στο μυαλό μου για
0: ναι,
1: παγωτό.
0: Για βοηθά. Μην μ' αρχίσει τις κρέμες και τις σοκολάτες τώρα.
1: Σταμάτα ρε τις κρέμες και τις σοκολάτες, είμαστε.
0: Ναι.
1: Η μία είναι το κάστανο.
0: Το κάστανο.
1: Το οποίο το λατρεύω. Το άλλο είναι το λεμόνι. Με το οποίο παθαίνω λαλά. Παθαίνω το τσότσο λεμόνι, με το λεμόνι. Παθαίνω τσότσο. Και στην τρίτη θέση κρατά δύο θέσεις. Δύο.
0: Ναι. Ναι, ναι, δύο γεύσεις.
1: Το ένα είναι από ένα μαγαζί στους Αμπελόκηπους, το οποίο δεν μπορώ να το πω το όνομα.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά στην πλατεία Αμπελοκήπων, το ροδάκινο.
0: Το ροδάκινο.
1: Το οποίο είναι για να τα πάθεις όλα. Από κανονικό ροδάκινο, όχι από σκόνες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και το double chocolate. από γνωστή εταιρεία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.

0: Πρέπει λίγο τι μας μπέρδεψες. Εάν σε πάω και να διαλέξεις το καλύτερο παγωτό που έχεις φάει,
1: ναι,
0: και σου πω διάλεξε δύο γεύσεις. Είναι πι σίγμα, δύο, ναι, γεύσεις. Ποιες θα διαλέξεις?
1: Από μαγαζί που θέλω εγώ ή γενικά από όπου και αν με πας?
0: Πάρε μια μπάλα από ένα μαγαζί και ένα από το άλλο. Ποιο είναι το ιδανικό παγωτό με τι γεύσεις?
1: Η μία θα είναι λεμόνι.
0: Και άλλη θα είναι το ροδάκινο.
1: Και άλλη θα είναι κάστανο.
0: Κάστανο. Το κάστανο το προτιμώ σε τσουρέκι, όχι σε.
1: Αν το προτιμάς σε τσουρέκι το κάστανο.
0: Ναι.
1: Τώρα που είναι και καλός ο καιρός ακόμα, θα σε πάρω και θα πάμε στη Γρίβα, ένα χωριό δίπλα στη Γουμένσα.
0: Γρίβα, με σε θέλω βασιλιάς.
1: Θα πεις ότι αυτό που έτρωγες με κάστρο από Θεσσαλονίκη, ό,τι και αν έχεις φάει με κάστρο από Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: θα πεις είναι μόνο για να το βάζω κάτω από το τραπεζάκι να μην μπαλατζάρει. Και όταν θα πάρεις αυτό το κάστανο στο στόμα σου, θα με αγκαλιάσεις και θα μου πεις σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου, έστω και αργά. Μου άνοιξες τα μάτια.
0: Ναι.
1: Θα πάθεις τσότσο.
0: Υπήρχε ένα μαγαζί.
1: Τσότσο.
0: Υπήρχε ένα μαγαζί στις Σικές που για επιδόρπιο έδινε κρέμα ροδάκινο κάστανο.
1: Ωραία.
0: Βρασμένα κάστανα πολτοποιημένα μαζί με ροδάκινο. Δάκρυ.
1: Μαγικό. Πού είναι αυτό το μαγαζί? Υπάρχει.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Μαγαζί
0: με το Μερακλής τι είναι. Στον Εύωσμο τι έγινε, τον είδες?
1: Που μπήκε με τα μάξι.
0: Ναι, και είπε μαλάκες μου χάλασε τον προφυλακτήρα. Δηλαδή κατέβηκε και μανούρα για τον προφυλακτήρα του, γίνονται αυτά.
1: Τρομερά πράγματα γίνονται αυτά. Μπήκε μέσα στο μαγαζί. Είχε
0: λίγο παραπάνω.
1: Για όσο δεν το έχετε δει, έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο που τρώνε καμιά δεκαπενταριά νοματέοι μέσα σε ένα εστιατόριο.
0: Μπαίνει μέσα με το αυτοκίνητο, του παίρνει βάρνα όλου.
1: Και κάνει όψη και φεύγει.
0: Και λέει, και του την πέφτουνε με κάτι κανέκλες, γιατί θα τους σταματήσουνε.
1: Ναι, κάτι φουρμούρ.
0: Λέει, σας κάνω καταγγελία, λέει, για τον προφυλακτήρα, μάλλον ο προφυλακτήρας μου.
1: 45χρονος, ο οποίος λένε είχε καταναλώσει λίγο περισσότερο αλκοόλ από ό,τι έπρεπε. Συμβαίνουν αυτά. Όποιος εύκολα θυμώνει.
0: Στο ένα χέρι λέει το κινητό και στο άλλο χέρι το τσιγάρο. Λες και βγήκε στην παραλία για καφέ, λένε. Ούτε καν συγγνώμη δεν είπε. Τι σημαίνει, του χαλάσει τον προφυλακτήρα, ρε παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Πάτε και τα κάνετε μαγαζιά που θέλετε. Θα δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Γιώργο.
0: Καθοριστικό ρόλο περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτός πριν φτάσει και μπει μέσα στο μαγαζί, πέρασε πάνω από τσιμεντένιες ζαρδινιέρες. Γι' αυτό και μπήκε τόσο χαλαρά και έφτασε μόνο στη δεύτερη σειρά με τα τραπέζια. Αλλιώς θα είχε φτάσει στη λάντζα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
1: Φίλε, αυτοί είμαστε.
0: Για πες ο Γιώργος,
1: έστειλε. Παλιά τους έλεγαν λέει μαυραγωρίτες. Μετά έβγαλαν ένα φημί και τους λένε οπα. Ναι. Άρα μόνο από εκεί ήταν ζήσει. Όλοι οι άλλοι λένε οι κακοί άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Σωστό, γεια σου Γιώργαρα μου γλυκέ. Καλημέρα στο φίλο τον Σταύρο. Πάρε δάνειο, κάντε κοτόπιτες και πες τους για το σουγκαρέζα. Καλημέρα στο Σταύρο, όπως και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα παλουκάρια, είστε φωτιά. Γεια σου Αλεχάνδρο. Καλημέρα και σε ένα χάρηκα που τα είπαμε κιόλας.
0: Αλέχανδρε!
1: Γρήγορα στα μηνύματα να δώσω τα σεβ μου στο φιλωτόν τον Κυριάκο, πλατεία Πταλόφου. Ναι, πλατεία Πταλόφου, Κυριάκο, εκεί δεξιά. Από τη βιάτσα του ταξί λίγο πιο πριν. Καλημέρα, καλημέρα. Και ήταν μια μαγική περίπτωση. Και είναι ακόμα δηλαδή ο Γιώργος και ο μπαμπάς ο Μινάς. Ο Σταμάτης από το Άλμερε, καλημέρα από το Άλμερε. Αυτό το φωσφορτζέ φλίπερ το λέγανε.
0: Το Άλμερε πού είναι?
1: Στην Ολλανδία.
0: Στην Ολλανδία, ναι. Φλίπερ το λέγανε, έχει δίκιο.
1: Ναι, και όσοι το φορούσαν τώρα είναι σχεδόν φαλακροί. Εγώ μόνο πράσινο σαπούνι με το φόβο της βροχής πάντοτε. Πράσινο σαπούνι.
0: Ρε εσείς, τι πράσινο σαπούνι? Εμείς κάναμε ένα reunion στη γειτονιά μας έτσι πριν από 10 μέρες.
1: Με πράσινο σαπούνι κρατούσε τα μαλλιά όρθια.
0: Κάναμε reunion, άκουσε με να σου πω και θυμηθήκαμε, θυμηθήκαμε όλοι ότι οι γιαγιάδες μας βάζανε στο κεφάλι ξύδι με πετρέλαιο.
1: Είχατε ψήρες.
0: Για τις ψήρες. Ένα είχε στο σχολείο, κουλούσαν όλοι τα πιτσίρικα.
1: Δεν σα ξέρει, δεν κουλούμε
0: τίποτα. Και μα βάζανε πετρέλαιο.
1: Φωτιστικό.
0: Πετρέλαιο, από τη σόμπα πετρέλαιο. Και ξύδι, το ανακατεύανε και μετά με βαμβάκι και κάνανε τα μποναριστά.
1: Ερώτηση βασική. Το ξύδι είναι μιλόξιδο?
0: Τότε δεν είχαμε Μιχαλή ούτε μπαλσάμικα, ούτε μιλόξιδα, ούτε ξύδι από πολτόρο δάκινο, ούτε από ρόδι, ούτε τέτοια πράγματα.
1: Καλημέρα Σαρώ, λέω φίλος ο Σπύρος. Είμαι μεγάλος καστανοφάν, επιβεβαιώνω για Γρίβα. Παιδιά, η Γρίβα είναι νούμερο ένα στο καστανό. Γρίβα και η καστανερία από πάνω είναι ό,τι καλύτερο.
0: Πού είπαμε είναι η Γρίβα?
1: Δίπλα στη Γουμένισσα, ένα χωριό.
0: Εδώ στη Γουμένισσα, έξω, ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στη Γουμένισσα, ρε.
0: Okay. Μια γκαζιά είναι, πεταγόμαστε.
1: Ναι, καλά τι. Και θα φέρουμε και κάστανα και στην Βαρμπάκου.
0: Έτσι.
1: Πού μπορώ να βρω καλό παγωτό κάστανο, μας ρωτάει ο φίλος. Υπάρχει. Και σε γνωστή αλυσίδα.
0: Ακούστε, το παγωτό πρέπει να είναι ψιλοτζελάτο. Πρέπει να είναι δηλαδή φτιαγμένο. Ναι, αυτό.
1: Όχι, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Το καλύτερο παγωτό κάστανο λοιπόν το τρώω εγώ. Εγώ έχω φάει στο γωνιακό μαγαζί στη Σίβηρη.
1: Ναι, τώρα η Σίβηρη.
0: Αλλά επειδή είναι μακριά η Σίβηρη, στην Περαία, στην Έλενα. Θα κλάψεις, θα δακρύσεις.
1: Η Έλενα.
0: Ναι, θα δακρύσεις. Θα δακρύσεις. Κάτι χρυσή σκούφι, κάτι μισελέν, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί για το παγωτό.
1: Τζις
0: και για την Παύλοβα. Ευχαριστώ.
1: Να πάω στην Περαία, να φάω παγωτό. Είναι τόσο, έχει τέτοια ροπή στο...
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τζελάτο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τα μουσούδια μας για τζελάτο, τώρα ρεαλιστικά και ειλικρινά.
0: Είναι πεντάστερο, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Έχει αλλού ξενοδοχεία, αλλά αυτό είναι πεντάστερο.
1: Τόσο δυνατό, ρε Μανώλη.
0: Ναι.
1: So, λοιπόν, χάρτς πληρωμών, ευκαδίπα από σήμερα στην Παρασκευή θα πληρώσετε. Δεν κυκλοφορείτε έτσι, απληρωτέοι. Συνολικά 63.782.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 61.000 δικαιούχους.
0: Γιατί πράγματα παίρνουν αυτά τα λεφτά?
1: Προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ για δημόσιες υπηρεσίες απασχόληση. Τι είπα, προγράμματα.
0: Εμείς δεν δικαιούμαστε.
1: Εσύ τώρα που θα βγούμε έξω θα σε πάω σε πάρω μια κοτόπιτα από εδώ κάτω.
0: Όχι, ρε Μιχάλη.
1: Τι όχι.
0: Κοτόπιτα. Δεν την πρώτη ρετσίνα πρωί-πρωί, αυτό με χαλάει.
1: Να σε κεράσω σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.000 ευρώ σε 136 δικαιούχους παρόχων ΟΑΕ και από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 18 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
0: Τέλεια.
1: Λεφτουδάκια.
0: Πιστεύεις θα προλάβουμε ποτέ να πάρουμε εφάπαξ εμείς? Βγήκε σύνταξη ο Μιχάλης.
1: Εφάπαξ θα πάρεις. Από πού και σου να πάρεις εφάπαξ?
0: Δεν έχει εφάπαξ, τελειώσαν αυτά.
1: Εφάπαξ μόνο στο δημόσιο δεν παίρνανε.
0: Και αυτά που δίναμε τόσα χρόνια.
1: Σύνταξη, συγχωρές.
0: Σύνταξη.
1: Περίμενε. Εφάπαξ μόνο στο δημόσιο δεν παίρνεις?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
0: Δεν έχουμε. Ακόμα. Ακόμα.
1: Αλλά να σε πω κάτι. Καλά έλεγε ο άνθρωπος και θα στα δώσουμε τέτοια καταξοδέψη.
0: Τέτοι είστε.
1: Δηλαδή. Και ξέρεις τι χαίρομαι. Που μας σκέφτονται, ρε φίλε. Δηλαδή, αν ξαφνικά εσύ βρεθείς με λεφτά, γιατί να σε αλλάξει το χρήμα?
0: Να έχεις άγχος, να μην κοιμάσαι το βράδυ.
1: Δηλαδή, έρχεται ένας άνθρωπος, μια κυβέρνηση, μια πολιτική κατάσταση στη χώρα και σε λέει: δεν θέλουμε να έχετε άγχος. Και τα λεφτά δεν είναι υπερτιμημένα στο τέλος της ημέρας?
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Η ευτυχία δεν κρύβεται στα λεφτά.
0: Άσε που θα χαλάσουν φιλίες, έρχονται για δανεικά, για τέτοια. Θα στα παίρνουν, δεν θα γυρίζουν πίσω, δεν σου μιλά, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα μετά. Είναι δύσκολα.
1: Δύσκολα, δεν μπορεί, ρε φίλε.
0: Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, ήρθε η ώρα. Το μυστικό του γυναικείου οργασμού.
1: Τελειώσατε, βασικά όχι εμείς αυτές. Εννοώ.
0: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα? Υπάρχει το χάσμα του οργασμού και η ερωτική ικανοποίηση. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο πράγμα ο οργασμός, άλλο πράγμα η ικανοποίηση. Η συχνότητα με την οποία μια γυναίκα φτάνει σε οργασμό καθορίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη συνολική ικανοποίηση από τη σεξουαλική τη ζωή σε σύγκριση με τα όσα ισχύουν για τους άντρες, Μιχάλη.
1: Όσο διαβάζεις αυτό, εγώ διαβάζω κυριότερη λόγια του οποίου μπορεί να συλληφθεί ένα άτομο στην παραβίαση του ποινικού νόμου, την τέλεση αδικημάτων ή τη μη συμμόρφωση με τις αρχές και τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο βασικά συμπεράσματα της ιταλικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό. Καλά.
1: Ιταλιάνο.
0: Sexuality and culture.
1: Οι Ιταλοί δηλαδή τώρα τι είναι, είναι σεξουαλική τύπη? Οι Ιταλοί δηλαδή και το κάνανε έρευνα.
0: Ναι, είναι το χάσμα του οργασμού μεταξύ των δύο φίλων, Μιχάλη.
1: Σιγά, σιγά βρε Ιταλέ τώρα εσύ που είσαι και φυσιοδίφης του έρωτα, σιγά.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Ο Ιταλός τώρα.
0: Πρόσεξε, δες πόσες κουβέντες ανοίγουν εδώ. Η ερευνητική ομάδα της Κριστίνα Κιβιλότη από το Πανεπιστήμιο του Τωρινό εξέτασε 579 ενήλικες. Ηλικίες 18-60 ετών. Μια φορά δεν μας έχουν πάρει να μας πούν. Ελάτε να συμμετέχετε σε μια έρευνα, ρε κρατάδες. Από 18-60 ετών, οι οποίοι βρισκόταν σε σταθερές σχέσεις διάρκειας άνω των 10 ετών. Μέσα από αναλυτικά ερωτηματολόγια, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ποιότητα της σχέσης τους, τις ερωτικές τους συνήθειες και τη συχνότητα της κορύφωσης. Βέβαια, αυτό αν βάλουν τον άντρα και τη γυναίκα, διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα. Άλλα λέει ο άντρας, άλλα λέει η γυναίκα. Ότι ισχύουν στην πράξη. Για την ίδια πράξη. Τα ευρήματα της έρευνας, Μιχάλη, επιβεβαίωσαν ότι οι άντρες συνεχίζουν να αναφέρουν συχνότερους οργασμούς κατά την ερωτική επαφή, με τις απαντήσεις τους να κινούνται κατά μέσο όρο στο σχεδόν πάντα.
1: Το σχεδόν πάντα τι σημαίνει?
0: Ναι, γιατί φαίνεται κιόλας το άντρα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, το καταλαβαίνω.
0: Την ώρα που η μέση απάντηση των γυναικών κειμενόταν στο συνήθως. Maybe.
1: Maybe, I don't know.
0: Over ή under. Ωστόσο, η ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο οργασμός επηρεάζει την ψυχολογία και την ικανοποίηση κάθε φίλου.
1: Κάτσε ρε Μανώλη, περίμενε.
0: Στις γυναίκες, η τακτική κορύφωση αποδείχτηκε άμεσα συνδεδεμένη με τη συνολική απόλαυση από τη σεξουαλική συμπεριφορά του συντρόφου τους και με μια αισθητά θετικότερη εμπειρία σωματικής οικειότητας. Στους άνδρες, η αντίστοιχη συσχέτιση ήταν πολύ στεναρή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δική του σεξουαλική ικανοποίηση δεν εξαρτάται στο ίδιο βαθμό αποκλειστικά από τη συχνότητα του οργασμού. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι η γυναίκα.
1: Πρόσεχε, σε παρακαλώ.
0: Η γυναίκα θέλει τα πάντα από έναν άντρα. Ενώ ο άντρας τι θέλει?
1: Πολλά από διαφορετικές γυναίκες.
0: Θέλει ένα από όλες τις γυναίκες. Κατάλαβες. Τώρα, στο γυναικείο δείγμα, οι συχνότεροι οργασμοί καταγράφηκαν σε όσους ανέφεραν μεγαλύτερη συχνότητα. Πώς να το πω αυτό?
1: Πες το γορικότα, πες το σαν άντρας.
0: Oral. Oral.
1: Σήκω.
0: Ήρθε η oral.
1: Το κρέμε, συγγνώμη.
0: Ναι. Αλλά και ανοιχτή ανταλλαγή ερωτικών φαντασιώσεων με τον σύντροφό τους. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι η ευκολότερη διέγερση, οι ποικιλίες ερωτικές πρακτικές και η επιθυμία για συχνότερη επαφή αποτελούν κοινούς παράγοντες τακτικού οργασμού και για τα δύο φύλλα. Συμπέρασμα. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα
1: της κουβάγιας. Τώρα ποιος είναι λαγός?
0: Αλλού λαλούν οι κόκοροι.
1: Αλλού βαρέτο τεύχει, αλλού χορεύει αρκούδα.
0: Έτσι.
1: Εγώ τώρα από αυτό, να πω την αλήθεια, δεν έγινα σοφότερος. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι όσο πιο συχνά,
0: τόσο πιο καλά.
1: Ναι.
0: Επίσης, για να ψήσουμε τις γυναίκες, λέμε ότι τελειώνει και την κυταρίτη τα παιδιά το σεξ. Ναι. Ειδικά το πρωί, άμα ξυπνάει τον άντρα, τώρα είναι, μειώνει την κυταρίτητα στο 70%. Ναι, έρευνα επιβεβαιωμένη από χίλιους άντρες.
1: Δεν μπορώ, ρε Μανώλη.
0: Τι δεν μπορείς, αγόρι μου, πες μου.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ στη διαδικασία του ψιστηριού. Βέβαια.
0: Δεν το λες, δεν πρέπει να ψιστηριού. Τι κάνει. Δεν θέλει και λίγο αυτό, θέλει και λίγο λαού.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα από του λόγου για του οποίου ένα άντρα παντρεύεται είναι επειδή δεν θέλει να ψήνει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από αλήθειες. Δηλαδή, λογίζονται κάποια πράγματα ως Ζαμέλη Ποχρεωσάρ.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, δεν θέλω αυτό το πάμε να πιούμε ένα ποτό. Και μετά στο ποτό να αρχίσει να μου λέει πόσο δύσκολα περνάει στη δουλειά της. Και ότι είχε μπλέξει με ένα τοξικό γκόμενο που είχε κάνει το βιο αυτό.
0: Και μετά,
1: στιγμή, την ώρα
0: και μετά
1: συζητάμε,
0: πρέπει να πάτε για φαγητό, να πιείτε για ένα κρασί κάπου αλλού.
1: Ναι. Και πριν φύγω, να μου πω πόσο όμορφα πέρασα σήμερα, αλλά να το κανονίσουμε και μια άλλη φορά. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θα σου πω, ίσως φταίει που κοιμήθηκε το πούμα μέσα μου.
0: Κοιμήθηκε.
1: Δεν κοιμήθηκε ο Ιαγουάρος. Όταν είσαι, δηλαδή, φτάνει σε κάποια ηλικία, δεν κοιμάται ο Ιαγουάρος μέσα στο πούμα, δεν πέφτει για ύπνο κάποια στιγμή.
0: Το φοβερότερο όλων ποιο είναι, ξέρεις? Ότι τα λένε όλα αυτά οι γυναίκες γιατί πιστεύουν ότι εκείνη τώρα τις προσέχεις. Ότι ακούς εκείνη τώρα αυτά που λένε. Ενώ το μυαλό σου που είναι, Μιχάλη, ακριβώς πες μου. Δεν σκέφτεσαι, λες, αυτό το κάνει.
1: Εκείνο. Λες, ας πούμε, το.
0: Λες εκείνο να το κάνει.
1: Είχα δει κάτσε μια ταινία.
0: Αλήτες, αλήτες.
1: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, όλη αυτή η διαδικασία που τη γλιτώνεις όταν παντρευτείς. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρε Μανώλη μου?
0: Σημαντικό είναι.
1: Και την ίδια στιγμή έρχεται από την Ουγκάντα αγρότης με 12 συζύγους και 102 παιδιά, ζητά μεθόδους αντισύλληψης για να μείνουν λεφτά για τρόφιμα.
0: Πόσοι συζύγους?
1: Στη Λουζάκα της Ουγκάντα η πολυγαμία είναι νόμιμη. Αναφέρει το άρθρο. Τι σωστά έχει πάει.
0: Όχι.
1: Σωστά
0: το ακούω.
1: Ο αγρότης Μούσα Μασάγια, συγγνώμη, Μούσα Χασάγια από την Ουγκάντα,
0: ναι,
1: έχει 12 συζύγους και λέγεται ότι είναι πατέρες περισσότερο από 100 παιδιών.
0: Έχει 12 συζύγους
1: και
0: 12 παιδερές. Και 100 παιδιά, 100 παιδιά.
1: Ναι.
0: Πόρε,
1: κράτω το αυτό να σου πω μετά το διάλειμμα τι ακριβώς συμβαίνει με το Μούσα Χασάγια για να μπορέσουμε να τα βάλουμε κάτω. Με το Μούσα είμαστε.
0: Είμαστε με το Μούσα.
1: Ανυπομονούσα με το Μούσα.
0: Είμαστε.
2: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942 525 005.
3: που θα βγάλει.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αυτή τη, το μαναράκι.
1: Ποιο ρε, περίμενε. Τι είναι, το μαναράκι, έχουμε δουλειά εδώ. Έχουμε είδηση. Το μαναράκι. Έχω ανοίξει εδώ τον ασκότο, όλο το μαναράκι λέει. Έχω βγει στο περιφερειακό, έχω βγάλει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, είναι μακρύ το κυβότιο. Μούσα χασάκια ρε.
0: Για πες.
1: Ο αγρότης λοιπόν, ο Μούσα, εδώ είμαστε Flash 99,4, Μιχάλης Αρόπλος
0: Μαλώνης. 102 παιδιά, 102 παιδιά.
1: 99,4 Flash πρώτα απ' όλα.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, στα κάνω κοτάλιρα. Ο αγρότη λοιπόν Μούσα Χασάγια από την Ουγκάντα έχει 12 συζύγους και λέγεται ότι είναι πατέρα σε περισσότερο από 100 παιδιών. Ωστόσο, δεν μπορεί να συντηρήσει την πολυμελή οικογένειά του, σε σημείο μάλιστα που οι σύζυγοι του παίρνουν τώρα το χάπι τη αντισύλληψη. Ο 67χρονος αγρότης ζήτησε ο ίδιος από τις συζύγους να χρησιμοποιούν μεθόδους αντισύλληψης ώστε να φτάνουν τα χρήματα για τρόφιμα. Έχει 102 παιδιά.
0: Αυτά μα θέλουν από 10 ευρώ χατζηλίκι κάθε Σάββατο. Τι γίνεται. Μιχάλη, τι γίνεται.
1: Έχει 102 παιδιά, 568 εγγόνια από τις 12 συζύγους.
0: Πόσα εγγόνια?
1: 568.
0: Άκου τι είναι καλό να λες, παιδιά, πάτε για δουλειά και θα δίνετε ο καθένα στον μπαμπά
1: 1 ευρώ την ημέρα.
0: 1 ευρώ την ημέρα, ο καθένας.
1: 1 ευρώ.
0: Και να τάνε, σας έγινε, σας μεγάλωσα, σας έκανα από 2 μέτρα. Και αυτό ήταν το ευχαριστώ. Αυτό ήταν το ευχαριστώ. Εμένα με ρωτάτε, εμένα.
1: Εγώ τι έχω τραβήξει.
0: Εγώ, με ένα ζευγάρι τρύπια παπούτσια την έβγαλα τόσα χρόνια.
1: Με τις μανάδες σας. Κυριολεκτικά με τις
0: μανάδες. Με την κρίνια. Με ρωτάτε εμένα.
1: Λέει ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, το εισόδημά του γίνεται όλο και μικρότερο με τα χρόνια λόγω του αυξανόμενου κόστου ζωής. Η οικογένειά μου γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Παντρευόμουν τη μία γυναίκα μετά την άλλη. Έχω να κάνω ερωτήσεις. Αρχικά πόσα έπαιρνε και μετά μειώθηκε στην Ουγκάντα.
0: Αυτός τώρα. Άκου λίγο. Α, σου πω τώρα κάτι.
1: Ας
0: πω μόνο, κάτι ας πω. Αν είσαι φίλος του. Φίλος του, πώς γίνεσαι πλούσιος τώρα. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε το μουστερί.
1: Μουσαχαλιά.
0: Μουσαχαλιά.
1: Μουσαχαλιά.
0: Εγώ είμαι ο Μανώλης, ο DJ που έχω παίξει στους 12 γάμους του. 12 γάμοι, πάνω 1000, 12 χιλιάρικα. Μπαμπαμ, μπαμπαμ. Πρόσεξε τώρα. 100 βαφτίσεις. Στην βάφτιση έρχομαι και με 3 για το στέργα γιατί είναι μεσημέρι.
1: Έρχεσαι.
0: Και είναι 1 με 3, τελειώσαμε. Δεν έχει ούτε σουρφού, ούτε του γαμπρού, ούτε
1: το βράδυ.
0: Ούτε τη τούρτα, δε βέβαια. Αφήστε τα πως είναι στη μένα, έχουμε το βράδυ, απόγευμα να πούμε το βράδυ γάμου. Λοιπόν, πρόσφερα, 102 και εγγόνια στα εγγόνια έχει και μπαξίσει. Γιατί είναι το παιδί μου το παιδί, 2 φορές παιδί. Βέβαια, λοιπόν. Τι έχουμε φιλό του, για δεν παίρνεις για φωτογραφική μηχανή, με 1000 ευρώ κάνεις το φωτογράφο στους γάμους.
1: Μόνο από αυτόν.
0: Και στις βαφτίσεις. Τελειώσαμε. Τώρα, άνω μαχαούλια. Έχει 2 φίλους που είναι μερακλείδες σαν γι' αυτόν. Τελειώσαμε, δεν θέλουμε τίποτα.
1: Δεν ξαδουλέψω ποτέ.
0: Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Καταρχάς, να σου πω κάτι, 100 παιδιά, μια φορά στις 3 μέρες κάποιος έχει γενέθλια. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο υπάρχουν γενέθλια. 9 σε βρείτε, λέτε, 2 φωτογραφίες να βγάλετε ένα κερατάδες.
1: Μια του, οι τούρτες,
0: τούρτες. Τα κεράκια, μόνο τα κεράκια θα σας πουλάω.
1: Και πάρα στρατιά μαρίνα.
0: Δεν είναι δουλίτσα αυτή, κάτσε με σχόλες.
1: Όχι δουλειά. Περιμένω κάμω το θανάτου, όχι αστεία.
0: Άκου, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο είναι γενέθλια. Τρίτη, Πέμπτη, έχει σίγουρα ονομαστική γιορτή.
1: Ναι, γιατί γιορτά, έχουν ονομαστικές γιορτές στην Ουγκάντα. Είναι του Αγίου Μούσα.
0: Δεν έχει του Αγίου Χάσο, αλλά...
1: Λέει εδώ ο άνθρωπος, ναι. Τώρα. Ο αγρότης και η πολυμελής οικογένεια ζουν στη Λουζάκα της Ουγκάντα. Η σύζυγός του νεότερη, η Ζουλάικα.
0: Η Ζουλάικα. Τη Ζουλάικα είναι όνομα ή επίθετο επειδή ήταν η Ζουλάικα. Ή την έβγαλε στη Ζούλα, την Άικα.
1: Μητέρα 11 παιδιών.
0: Η κουνέλα τη Ζουλάικα.
1: Δεν πρόκειται να κάνω άλλα. Είχα άσχημη οικονομική κατάσταση και τώρα παίρνω αντισυλληπτικά. Περίπου το 1/3.
0: Αντικαταθλιπτικά να παίρνεις, δεν ξέρω. Κάνει περισσότερη δουλειά σε αυτή την περίπτωση.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε. Περίπου το 1/3 των παιδιών του Χασάχια, ηλικίες μεταξύ 6 και 51 ετών.
0: Ναι. Κάνουμε και παρέα τα παιδιά.
1: Πού είναι τα παιδιά, παίζουν 6. Της έδωσα μια παρά. Το μεγάλο. Έχει αρθρίτιδα, δεν μπορεί.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Συγγνώμη, και αυτό δεν κλείνω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν έχει έδωσα δεξιώσεων τώρα αυτόν τον μπουχαμπάλα, κάθε Κυριακή δεν πρέπει να τρώει οικογένεια μαζί. 100 παιδιά και 500 αγώνια.
1: Στο παλέτε σπορτ.
0: Φίλε, σπόρια να τρώνε, να τα οικονομήσουμε. Σπόρια. Μαύρα σπόρια.
1: Θα πηγαίνω εδώ στην ιδιοκτησία του Καφτετσογλίου. Ναι. Και εδώ τη έλεγα.
0: Τώρα που φτιάξατε και τον καζόν, να βάλουμε μια μερικέ ρωτώντε, δεν θα το πατήσουμε πολύ τον καζόν.
1: Βάλουμε μια 600.
0: Τίποτα. Και τα παιδιά φρόνημα, ούτε χορεύουν ούτε τίποτα.
1: Το μεγαλύτερο παιδί είναι 21 χρόνια μεγαλύτερο από την νεότερη σύζυγό του.
0: Αυτά συμβαίνουν και στην καθημερινότητα. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν.
1: Δηλαδή είναι 51, ας πούμε, το μεγαλύτερο παιδί και η σύζυγός 29. Του είναι 30.
0: 30, ναι. Μερακλής ο Ιωχαβάχα.
1: Πόσο περίεργο θα ήταν εκεί άμα γίνει και κάναμε λέει.
0: Και καλά, τώρα ήθελα να ρωτήσω, αυτός είναι Μερακλής. Αυτές πόσο απελπισμένες μπορεί να είναι.
1: Μανώλη, θέλω να ρουλιάξω, δεν μπορώ.
0: Θα δώσω σε ένα περισσότερο περιοχή. Πιστεύεις ότι λέει ότι εγώ με τους προηγούμενους μου, με τις άλλες 11 γυναίκες, ζω μια κόλαση. Εσύ είσαι αυτή που θα με βγάλει από αυτή την κόλαση. Θέλω μαζί σου.
1: Μόνο εσύ μπορεί να με λυκρώσει.
0: Μόνο εσύ.
1: Μόνο εσύ.
0: Τι πίνουν εκεί στην Ουγκάντα.
1: Και αυτό που πίνουν, γιατί δεν μας δίνουν και εμάς.
0: Πες τα ρε Μπομπ.
1: Μόνο εσύ και μόνο στο Flash 99,4. Μαζί θα πάμε έως και τις 9. Δυστυχώς σας έχω νέα και είναι δυσάρεστα.
0: Κοκκίνησε ο περιφερειακός.
1: Η πόλη είναι σαχτάρ ντόνατς τελείως. Κόκκινα, πορτοκαλί. Ας συγνήσουμε τον περιφερειακό για τους φίλους οι οποίοι έκαναν το λάθος να τον επιλέξουν ή την αναγκαιότητα ενδεχομένως.
0: Η σχέση του περιφερειακού με τα αυτοκίνητα είναι η ίδια με αυτή τη ΣΑΔΕ και του Νίκου Καρβέλα.
1: Με αυτή με του Μούσα Χασάλια και τις γυναίκες του.
0: Τώρα να θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι η ΑΔΕ πήγε μόνη της στον Καρβέλα ή την έστειλαν φιλαράκια του Κούστας? Γιατί τώρα στη διαμάχη.
1: Τη στείλανε κάτι κουσταράδες.
0: Κουσταράδες τη στείλανε. Οι κουσταράδες, φίλε, οι κουσταράδες. Φίλε, μπορώ να βάλω το μανίκι κάτω από το τάιρα για να μην σφίξει. Μην βγάλει σημάδι, θα το καταλάβει η γυναίκα μου μετά να γυρίσει στο σπίτι. Έτσι έγινε, έτσι έγινε κύριε Πρόεδρε. Όχι αυτά που σας λένε αυτοί οι κακοήθεις.
1: Λοιπόν,
0: πες μου κάτι εσύ που διαβάζεις και γνωρίζεις, είσαι μορφωμένο παιδί. Αυτό το μαναράκι την
1: Κύπρελη.
0: Την Κύπρελη, γιατί θέλουν να τη φάνε τώρα. Τι γίνεται.
1: Θα πω τώρα, θα ρίξω τα μάτια.
0: Θέλουν να τη διώξουν από την Ελλάδα.
1: Τι έχει και ένα σκάνδαλο, να κλείσω με τον περιφερειακό και θα σα τα πω.
0: Τι κάτι... περιφερειακό είναι γεμάτο, μην πάτε από τον περιφερειακό. Μην πάτε πουθενά, γεμάτα είναι όλα. Σιγά σιγά υπομονή, τσιγάρο, καφέ με στα μάξι και να μαγορεύετε. Και φλάσε 99,4, τελειώσαμε. Πάμε τώρα να δούμε με την Κύπρελη τι γίνεται. Όλα κόκκινα, όλα, μην πάτε πουθενά. Λοιπόν, είναι η ώρα να πάρετε το αφεντικό τηλέφωνο και
1: μου συνέβη κάτι.
0: Λάβει, ναι,
1: μου συνέβη κάτι και δεν θέλω να έρθω στη δουλειά. Τι
0: έγινε?
1: Δεν θέλω να έρθω. Δηλαδή υπάρχει λοιπόν ένα σκάνδαλο το οποίο προέκυψε για την κυρία Γκλιφόιλ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θεματάκι και κάποιες καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει αναφορικά με την πρέσβυρα εδώ της Αμερικής.
0: Τώρα,
1: μετά τη Wall Street Journal που πρώτη άνοιξε τον κύκλο των δυσάρεστων αποκαλύψεων,
0: ναι,
1: ήρθαν και οι Washington Post, καθώς τα δημοσιεύματα για τον βίο στην Ελλάδα και τις περίεργες συναλλαγές με δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην πατρίδα παίρνουν μορφή πλημμυρίδας.
0: Ξαναπέστο πάλι.
1: Ο βίος της στην Ελλάδα και περίεργες συναλλαγές με δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην πατρίδα της.
0: Και τι κακό είναι.
1: Στο νέο επεισόδιο αποκαλύπτουν συνομιλίες με τον χορηγό σε εισαγωγικά, από τον οποίο εμφανίζεται να ζητούσε χρήματα για να εξασφαλίσει την πιστωτική της κάρτα πριν την κρίσιμη ακρόασή της που θα ενέκρινε το διορισμό της στην Αθήνα.
0: Γιατί είναι κακό αυτό? Γιατί είναι κακό, αφού και έτσι είναι, με χορηγούς είναι. Είναι επίσημα, λέει, ο τάδε αυτό ή τάδε εταιρεία με τους Ρεπουμπλικανούς ή άλλοι με τους Σοσιαλδημοκράτες ή άλλοι με τους αυτούς, κομμουνιστές δεν έχουν. Πώς γίνεται, δηλαδή.
1: Στο μεταξύ, λέει, ήρθε και η πρώτη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ερωτήθηκε για την Κύπρο, την Γκλιφόιλ, παραδέχθηκε. Είναι πολύ κακά αυτά που ακούγονται. Αυτό είπε ο Τραμπ. Είναι πολύ κακά αυτά που ακούγονται.
0: Αυτή τώρα δεν ήταν νύφη του. Με το γιο του Τραμπ δεν ήταν αυτή, κάτι.
1: Ωραία που είναι νύφη μας.
0: Όμορφα τα πρικιά της.
1: Ναι. Δεν ξέρω γι' αυτό γιατί.
0: Και ας είναι και από τους χορηγούς.
1: Ναι, σωστό. Ο Τραμπ είχε επιλέξει προσωπικά την Γκλιφόιλ, τη γνώριζε καλά. Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News υπήρξε και παραμένει φανατική υποστηρικτής του Προέδρου και κινήματος Μάγκα, ενώ ήταν σύντροφος του γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ώσπου χώρισε στα τέλη του 24 λίγο μετά την νίκη στις προεδρικές εκλογές.
0: Αυτή μήπως έπρεπε να την πούνε Αναστασία.
1: Οπα. Κάποιοι έλεγαν τότε ότι διόρισε στην πρεσβεία της Αθήνας.
0: Η Αναστασία δεν ήταν εκείνη που τα είχε με τον μπαμπά και με τον γιο στο σύριαλ?
1: Ναι, που τους κολλάτισε και τους δύο.
0: Το όνομά σου Αναστασία, ναι.
1: Σωστά. Κάποιοι έλεγαν τότε διόρισε στην Αθήνα ως παρηγοριά για το χωρισμό στις απιστίες του γιου. Άλλωστε διπλωματικές περκαμινές δεν διέθεται συγκεκριμένη. Άλλες ήταν οι αρετές της.
0: Όταν λέει άλλες ήταν οι κόρες της αρετής που λέει στον Αλφα. Ποιες ήταν οι αρετές της?
1: Την έχεις ακούσει αυτή τη φράση που λέει μην μου τον βάζετε βαθιά τον άντρα μου στο μνήμα?
0: Δηλαδή κάτσε τώρα με συγχωρείς. Κρατιέμαι εγώ, βλέπεις.
1: Είπα
0: δεν
1: τώρα,
0: βγαίνω, δεν βγαίνω, δεν πατάω καν δεξιά που κάνει τα μακ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ στο πασαλάκι.
1: Είπα τώρα εγώ μωρέ.
0: Και βγαίνεις και τη βάζεις και τα δυο τις ρόδες μέσα στο χωματόδρομο.
1: Κάτι τον άντρα μου στο μνήμα είπα ρε παιδιά. Σε κάθε περίπτωση η αποκαλύψη για ενδεχόμενο χρηματισμό της Kimberly Guilfoyle δημιουργούν ένα δυσάρεστο κλίμα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οπότε και κρίνεται ποιο κόμμα θα ελέγξει το Κόγκρεσο. Εσένα σε κόφτει ποιο κόμμα θα πάρει το Κόγκρεσο? Είσαι αναστατός.
0: Λες.
1: Για να κλείσουμε, ναι. Ο δωρητής Eric Dieters, πολιτευτής των Ρεπουμπλικανών στο Κεντάκι, όπου ήθελε να εκλεγεί κυβερνήτης, δήλωσε ότι η Guilfoyle του είχε ζητήσει να της μεταφέρει 100.000 δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος για να εξοφλήσει την American Express. Λίγο πριν από την ακρόαση στη Γερουσία και την επιχείρηση του διορισμού στην Αθήνα στις αρχές του Ιουλίου του 25. Του είχε υποσχεθεί ότι αν το έκανε θα ήταν ο άνθρωπός της για τις δύσκολες στιγμές στον κόσμο του Τραμπ. Γλυκέ μου, λέει εδώ, σε παρακαλώ. Χρειάζομαι να το διευθετήσεις αυτό για μένα σήμερα. Έγραφε σε μήνυμα που φαίνεται να ήταν γραπτό. Η επικοινωνία μεταξύ του Dieters και της Guilfoyle αποκαλύφθηκε αρχικά από τη Wall Street, ενώ ο Dieters έδωσε στους New York Times στιγμιότυπα της οθόνης που φαίνεται να αποκονίζουν την αλλογραφία τους. Και σε ρωτώ εγώ, Στέλνη, είσαι καθισμένος στο σπίτι, απολαμβάνεις μπροστά στις μία από τις έξι πισίνες σου
0: την
1: του καφέ σου
0: θελπωρή, ναι, ναι.
1: Και σου έρχεται ένα μήνυμα που λέει, «Γλυκέ μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι να το διευθετήσεις αυτό για μένα σήμερα». Τι της απαντάς? Χωρίς να πάμε φυλακή. Τι της απαντάς χωρίς, με προαπαιτούμενο να μην πάμε φυλακή?
0: Φυσικά βρε χαζό, θαυμαστικό, θαυμαστικό, θαυμαστικό. Σπίτι μου, σπίτι σου ή κάπου αλλού?
1: Α, θα πάλι καλά, το σώσαμε.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, προς επιδότηση 35 λεπτών το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Α, ήταν χάρη στην πλεμπέη, μας σώζει ο Κυριάκος, που βάλες.
0: Κοίτα να δεις, θα πληρώσουμε 2 ευρώ το πετρέλαιο και θα πούμε και ευχαριστώ.
1: Ναι ρε. Ναι ρε, τελειώσατε ρε. Θα είστε και χαρούμενοι. Θα είστε και ευτυχισμένοι. Πρόσχετη λες από τα χρήματα λέει, που πήρες από το Μούσα, μην έρθουν για επίσκεψη την Αναδέω από τον Καρπέλα, λέει ο Σπύρος Μανώλη. Να έχεις το νου σου. Δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε. Η πρέσβης έχει μεσαίο όνομα. Όπα, κάτι για κουνέλια γράφει εδώ. Δεν μπορούμε να το ειδοποιήσουμε. Ναι. Κάτι για κουνέλια κάνει μυστηράκια. Καλημέρα, Γιουργάρα μου. Πού είναι εδώ, ο φίλος ο Σταύρος. Guilfoyle, μεμβράνη βραχίων. Είναι παρατσούκλητο όνομα. Όχι ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά, πάμε φλέ. Καλημέρα Σταύρο μου. Κοίταξε, τα 35 λεπτά που θα πάρουμε επιδότηση εμένα με κάνουν, ξέρεις τι σκέφτομαι, να τα βάλω αυτά τα χρήματα στην άκρη.
0: Να για βάλω... μια ώρα δύσκολη.
1: Ναι ρε φίλε. Δηλαδή λίγα λίγα δεν θα μαζευτούν κάποια στιγμή. Αβάς αβάς. Θα μαζευτούν και όταν θα μαζευτούν, όταν γυρίσω, θα τους αναλάβω και αυτούς Μανώλη. Πάντως αυτά τα 35 λεπτά από εδώ από εκεί σας ενοχλούν και αυτά φτωχοί. Πάλι φτωχοί.
0: Φτωχοί ε.
1: Φτωχάλες, πλεμπέοι. Σας έχει σώσει ο Κυριάκος, σας δίνει. Έρχονται επιδόματα, έρχονται τέτοια. Και εσείς κάθετε και σχολείστε επειδή ψιλοακριβαίνει το πετρέλαιο. Και επειδή θα σας γίνει τάλιρο σπαρτιάτικο. Τώρα πάμε σπαρτιάτικο
0: μας
1: τάλιρο.
0: Μας λες ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Και διαβάζω είδηση της στιγμής. Άλμα 64% στα λίμματα της Αθήνας, η κοκαίνη έφτασε στο 64% στα λίμματα, η ουσία που πέρσι δεν είχε καν ανιχνευτεί. Τι γίνεται?
1: Μαύρο χρήμα πολύ.
0: Στην Αθήνα.
1: Καλά, τι περίμενες, τι περίμενες να βρουν στην Αθήνα, λουκουμόσκονη?
0: Και εμείς τι κάνουμε εδώ?
1: Έχει και εδώ, μα ψάξεις, αλλά εδώ θα βρεις λίγο χειρότερες ποιότητες. Σίγουρα. Αλλά δεν είμαστε και μια πόλη με τέτοια ροπή. Καθόλου.
0: Δεν είμαστε λες. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το θέμα είναι, Μανώλη μου, γλυκέ,
0: ναι, ναι,
1: ότι όπου υπάρχει ευημερία όπως στη χώρα μας, ανθούν και τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά είναι προϊόν ευημερίας. Κονομάτε, θα τα πάρετε όλα. Δεν κονομάτε, πάντα τα πάρετε όλα τα χρωστάτε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να ξαναγυρίσω.
1: Συγχωρώ, εγώ είμαι εδώ.
0: Στο προηγούμενο θέμα τώρα, με συγχωρείς κιόλας, έτσι.
1: Την Κυλφόιλ που θέλεις.
0: Να φύγει η Κυλφόιλ, πού να πάει, από πομπή από την Αθήνα να την πάνε πού, τη φέρουν στη Θεσσαλονίκη άμα θέλουν. Που είναι και ερωτική πόλη. Και αν κάνεις καριέρα εδώ, Κυλφόιλ, θα κάνεις καριέρα παντού.
1: Ναι, ό,τι λένε και στα τέτοια.
0: Και είναι ωραία ατμόσφαιρα στα καμαρίνια και βγαίνει έξω αυτό, βγαίνει προς τα έξω.
1: Και συνήθως όταν τα λένε αυτά, για το καλό κλίμα στα καμαρίνια πέφτουν και τη φάπεσαι τα.
0: Καταιγίδες και εννέα μποφόρα από την Τρίτη, οι περιοχές που θα χτυπηθούν πρώτες. Είναι μια κακοκαιρία 48 ώρων. Προσέξτε, είναι νέο κύμα, δεν είναι η συνέχεια αυτού που ξεκίνησε από χθες. Βροχές, ζεστή πτώση θερμοκρασίας, με την Τετάρτη να είναι η πιο δύσκολη μέρα και τα φαινόμενα να εξασθενούν την Πέμπτη.
1: Άρα να μην απλώσουμε ρούχα αυτό το τρίμηνο.
0: Όχι.
1: Εν τω μεταξύ, άμα απλώσεις μέσα, πιάνει υγρασία μέσα στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Άσχετο καλοριφέρ, άνοιξε.
0: Όχι.
1: Άμα δεν πάει 2 Δεκέμβρη. Δεν πρόκειται να κουνηθεί τίποτα.
0: Όχι ακόμα. Επίσης έχω πληρώσει κάτι παραπάνω. Και έχω κάνει τα καλοριφέρ με κρεματοδέκτες. Παιδιά, όποιος κρυώνει. Περνάει η βασική αρμα, ή περνάει στην κάρτα που μπορεί να κάνει. Επαληθεύει την κίνηση.
1: Εγκρίθηκε η συναλλαγή.
0: Το ίδιο πράγμα έχω κάνει και με την τηλεόραση. Και αγαπήσαμε όλο το ραδιόφωνο. Θα σας κάνω μάγκες εγώ.
1: Η ερώτηση που προκύπτει από αυτό είναι ότι ο καθένας πληρώνει το δικό του δωμάτιο, είναι απομονωμένο ή πληρώνει κεντρική διαχείριση ο Μανώλης και μετά τους τα σπάς.
0: Άκου να δεις τι συμβαίνει, Μιχάλη, τώρα που παντρεύτηκες και εσύ πρόσφατα και
1: ναι.
0: Ανακαλύπτεις και θα ανακαλύψεις και άλλα πράγματα.
1: Όσο πριν έτσι ερώτηση.
0: Είναι όλοι στο σπίτι, κάνουν διακοπές. Παίζουν κάτι υπολογιστές από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι τηλεοράσεις ανοιχτές, κοιμούνται το βράδυ. Αυτό όλο υπάρχει ένας μέσα σε όλο το σπίτι, ένας υπάρχει,
1: ναι.
0: Ο οποίος τρέχει, θα το δεις, πηγαίνει, τρέχει και τι κάνει αυτός. Πάει και κλείνει τους διακόπτες. Σβήνει τα φώτα που ανάβουν 24 ώρες στο καστρόλο χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις?
1: Εσύ.
0: Αυτός που πληρώνει τους λογαριασμούς.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτός που πληρώνει τους λογαριασμούς.
1: Έχω μια ερώτηση εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Εσύ δηλαδή φώτα δεν ξεχνάς ανοιχτά?
0: Ποτέ. Τα ξεχνάω σβηστά συνήθως.
1: Δηλαδή. Ξέρεις είναι το μόνο πρόβλημα στο σπίτι.
0: Άκου τι δεν μπορώ, θα σου πω τι δεν μπορώ, Μιχάλη. Θα σου πω τι δεν μπορώ.
1: Όπως αυτό τώρα.
0: Ξέρεις ότι δεν με νοιάζουν. Είμαι από αυτούς που τα ξοδεύει τα λεφτά.
1: Όχι, τι.
0: Δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά άκου να σου πω κάτι. Τι δεν μπορώ πια.
1: Να με πιάνουμε.
0: Επειδή αισθάνομαι ότι μου πιάνουν τον κόλλο, είναι όλες οι εταιρείες ενέργειας που έχουν τον μπλε, το πράσινο, το κόκκινο, τον μπορντό.
1: Το κίτρινο.
0: Το αυτό, όπως το λένε, είπαμε το χρωματικό.
1: Το λιλά.
0: Το λιλά, το τιμολόγιο. Που ο σκοπός είναι μόνο να μας κοροϊδεύσουν και τίποτα άλλο και να μας πάρουν περισσότερα λεφτά.
1: Ναι.
0: Που ναι, μπήκες λέει στο πράσινο τιμολόγιο, αλλά τώρα άλλαξε η τιμή του πράσινου και έγινε το μπλε συν 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν μου δώσε το μπλε, ρε παιδιά, να έχω μείον 2 από το πράσινο, λέει. Δεν πρέπει να μπει να πει και να τα αλλάξει. Διάμεσα ότι έχουμε κι άλλο. Αυτό θα κάνουμε.
1: Έχουμε κι άλλε δουλειέ, παιδιά, συγγνώμη. Υπάρχουν κι άλλε δουλειέ.
0: Αισθάνομαι λοιπόν ότι όλοι αυτοί με κοροϊδεύουν και αισθάνομαι ότι πετάω τα λεφτά μου και τα τρώνε αυτοί και τα δίνουν στη Βύση να κάνει συναυλίες. Αυτό αισθάνομαι. Και αισθάνομαι μαλάκα. Αυτή είναι η έκφραση. Δεν μπορώ να την πω αλλιώς. Έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Και δεν θέλω να τους δίνω λεφτά. Καθόλου. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα 10 τρόποι να τους κλέψω, θέλω να τους κλέψω κιόλας.
1: Θέμε τους 10.
0: Χωρίς να παρακινούμε τον κόσμο να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Και εσύ είναι το μόνιμο πρόβλημα στο σπίτι. Ότι γυρίζει η γυναίκα μου και μου λέει: έχεις κάνει κάποιο συμβόλαιο με τη ΔΕΗ? Θα δίνουμε στη ΔΕΗ.
0: Εγώ
1: και τα αφήνω ζαχαροπλαστείο, ρε. Όλα ανοιχτά, φως τουαλέτας, φως δωματίου, φως σαλονιού,
0: όλα,
1: φως μπαλκονιού μπορεί να αφήσω ανοιχτό. Και γυρίζει και μου λέει, έχεις κάνει καμιά σύμβαση, κονομάς, μου λέει. Αυτό από το Μούσα. Και τη λέω, όχι, γιατί μου λέει, είναι όλα ανοιχτά. Τη λέω, το σκυλί, γιατί δεν τα κλείνει.
0: Γιατί το πήραμε αυτό το
1: γιατί
0: χώρο,
1: είναι εδώ, φωτά. Αφήνει τρίχες, τρώει τροφή, το κάνει με μπάνια, στρίδια, μύδια.
0: Περίμενε λίγο, σε έχει επηρεάσει ο χωρισμός του.
1: Σκυλιού.
0: Ναι. Το είδα το προστάρισμα την Κυριακή.
1: Ναι. Το είδες ένα βλέμμα που
0: το
1: είχε.
0: Το είδα φίλε.
1: Το σκυλί είχε.
0: Νταλγκάς βαρύς.
1: Ναι. Είχε μια φάτσα το. Για όσους δεν ξέρουν, είχε βάλει καθίσει το σκυλί πάνω στον καναπέ. Κοιτούσε έξω από τον μπαλκόνι. Και λες και ήθελε να βάλει αγάπη με τις ώρες που μπορεί. Μια καταθλιπτική. Του λέω τι φάτσα είναι αυτή. Ρε. Τι γίνεται εδώ. Με τα φώτα ανοιχτά εννοείται. Επειδή παράδειγμα, εμένα δεν μ' αρέσει το σκοτάδι, θέλω φώτα εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά είμαι του φωτός. Υπήρχε ένα τραγούδι του Πάνου Κία μου που έλεγε γιατί όταν πέφτει το σκοτάδι. Εγώ θέλω φως. Φουλ. Παντού.
0: Διαφάνεια.
1: Transparency. Το σημαντικό είναι,
0: ναι,
1: ότι η σύζυγος δεν θέλει φώτα.
0: Δεν θέλει φώτα.
1: Μπορεί να είναι ένα μήνυμα ότι θέλει να με βλέπει. Ότι δεν βλέπω. Μπορεί να είναι αυτό το μήνυμα. Πλην όμως δεν τα θέλει.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο με τη σύζυγο και με άλλες κοπέλες που είχες.
1: Όχι, αυτό και με...
0: Για να φτάσουμε στο συμπέρασμα.
1: Όχι, αυτό συμβαίνει και με τώρα δηλαδή. Όταν λείπει η σύζυγος πάλι θέλω φώτα.
0: Α.
1: Και με άλλες κοπέλες. Εν τω μεταξύ έχει γυρίσει τώρα, μας ακούει.
0: Η εξαιρετική αυτή σύντροφος.
1: Αυτό το κορίτσι.
0: Ο συνοδοιπόρος.
1: Που την έστειλε ο Θεός στο διάβαμο.
0: Εμένα σήμερα τελευταία μέρα άδειας. Από αύριο.
1: Άρα λοιπόν, αυτό με τα φώτα φεύγω και τα ξεχνάω, ρε Μανώλη. Όπως και ξεχνάω τα ντουλάπια. Όπως.
0: Τα ξεχνάς, ε.
1: Τα ξεχνάω.
0: Να σε ρωτήσω, έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν εάν.
1: Δεν τα ξεχνούσες.
0: Εάν όλα είχαν ένα αντίτιμο. Δηλαδή.
1: Έχει
0: γυναίκα μου μια τρέλα, λέει τα φώτα έξω στην αυλή να ανάβουν το βράδυ. Μην μπουν οι κλέφτες, λέω ότι και δεν βλέπουν και χρειάζεται να ανάψουν το φακό, να τους βοηθάμε να βλέπουν. Ναι, αυτή η λάμπα, ας πούμε, θα φανώ πολύ βέγκος στο θα σε κάνω Βασίλισσα. Αυτή η λάμπα ανάβει 30 μέρες, την οποία πρόσεξε, δεν έχεις βάλει και ένα χρόνο διακόπτη να κλείνει 6 ώρα το πρωί.
1: Όποιος ξυπνήσει, αν
0: μπορεί κάποιος να την κλείσει, μπορεί και να μην την κλείσει.
1: Ένας χριστιανός.
0: Αυτή η λάμπα, όσο πούνε ότι τώρα. Βγάλε 3 ευρώ, 3, όχι 103, βγάλε 3 ευρώ, είναι το ρεύμα της για αυτό το μήνα. Μια άσκοπη λάμπα. Μια λάμπα που δεν χρησιμοποιήσε τίποτα.
1: Αν δεν σε πονέσει, θα τα δώσεις, θα τα πεις, εντάξει.
0: Θα τα δώσεις τον πρώτο μήνα, ρε, θα τα δώσεις. Μετά έρχεται και μια άλλη λάμπα και μια άλλη λάμπα και ένα αρκοντήσιο που ξεχάστηκε από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Έρχεται. Μετά βγήκε ένα σέρβις στο αυτοκίνητο που κάτι έγινε, λήξαν και ασφάλειες. Και τα 3 ευρώ για τη λάμπα δώσεις, σου λέει μετά πάλι.
1: 3-3-3-3-12-36.
0: Μαζεύονται.
1: Μαζεύονται σίγουρα. Καλημέρα. Έτσι βουλίτσα, γράφει φίλος ο Ερνέστο Εμπράν. Να δώσουμε τα σέβη μας που είναι εδώ ο Γιαννάρας, ο οποίος δίνει την καλημέρα του από την Αθήνα. Και εδώ λέει κολόδρομοι και εκεί κολόδρομοι, μόνο για ελικόπτερο είμαστε. Ούτε για ελικόπτερο δεν είμαστε, αδερφέ.
0: Μπείτε στο Facebook στη σελίδα μας πρώην Παύλα Άδικο. Θα ξεκινήσουμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή στην αρχή της επόμενης αρκετούς διαγωνισμούς. Πάρα πολλά δώρα θα έχει εκπομπή.
1: Ξέρεις τι με φοβίζουν αυτά.
0: Ηλεκτρικές συσκευές, γυαλιά ηλίου. Gadgets.
1: Ηλεκτρικές συσκευές με μπαταρίες. Τέτοια πράγματα.
0: Οι ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζονται σίγουρα ρεύμα. Σίγουρα.
1: Είναι πολύ αργά για να κάνω μια ερώτηση αν χρειάζεται ρεύμα μια συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή που έχω στο μυαλό μου ή πρέπει να είναι μόνο με μπαταρίες.
0: Θέλει να μας πεις ποια είναι αυτή η συσκευή. Διότι αυτή η συσκευή δεν χρειάζεται καν μπαταρίες. Δουλεύει και χειροκίνητα. Μιλάμε για τη νέα ηλεκτρική βεντάλια. Κρατάς τη βεντάλια και κουνάς το κεφάλι δεξιά-αριστερά για να πάρεις τον αέρα. Το σκύλο πώς το λένε?
1: Real.
0: Real. Καλημέρα στον Νίκο του Χατζηνικολάου που μας ακούει κάθε πρωί. Καλημέρα, Νίκο.
1: Πριν ξεκινήσει την εκπομπή.
0: Για το Real, λοιπόν, θα κλείσουμε με Βασίλη Καρά σήμερα. Με ένα πρωινό Βασίλη Καρά.
1: Καιρό είχαμε να κλείσουμε ένα Βασίλη Καρά. Φίλε, το σκυλί ήταν.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Χαβιανίδης και Παπαδόπουλος έρχονται αμέσως τώρα.
1: Εμείς,
0: γεια σας.
1: Τι γεια σας.
0: Αύριο το πρωί τώρα ξανά.
1: Αυτό ήταν.
0: Τέλειο, τελειώσαμε, Μιχαλή. Μέχρι να πεις καλημέρα, καλή νύχτα λες. Τελειώσαμε.
1: Και τώρα τι περιουσίας.
0: Περιουσίας τώρα, περιουσίας. Σας αφήνουμε με τον πρωινό Βασίλη Καρά.
1: Πιστεύεις έχουν ξαναμπεί με Καρά?
0: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
1: Τα παιδιά.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά, μαζί πάλι αύριο.

Για μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, επί της ουσίας, με τον Γιάννη Χαβιανίδη, ο οποίος επί της ουσίας είναι στον δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας και τον Γιάννη. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα. Δύσκολη μέρα. Πάντα το ξεκίνημα της εβδομάδας. Να και ο Ιωάννης, άρτια φιχθής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Δύσκολη η Δευτέρα πάντα είναι για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, είναι και ανοιχτά τα σχολεία. Καταλαβαίνεις τώρα τα προβλήματα είναι πολλά. Πώς θα σηκωθούν τα παιδιά, πώς θα τα τραβήξεις εκεί από το κρεβάτι, κάνει και λίγο κρύο, να και πιο ωραίο είναι το πάπλωμα, να και τι καλά, να και πώς και γιατί. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως εμείς, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Θα πάμε πολύ, σε πολύ λίγο σε κίνηση και όλα τα σχετικά. Κάνω μια μικρή παύση, έρχεται ο Γιάννης μέσα και ξεκινάμε.

0: Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Μεγάλες δυσκολίες.
1: Βέβαια, τώρα καταλαβαίνετε ότι ο Χαβιανίδης εκμεταλλεύεται και αντιστρέφει το πρόβλημα και το κάνει ευκαιρία. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Μπράβο, Γιάννη.
0: Έτσι είναι.
1: Πες
0: τα. Επίσης πρέπει να δω ποιος με κάρφωσε μάτι. Γιατί είμαι καρφωμένος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Κάτι έχω στο μυαλό μου. Αλλά δεν θα το πω στον αέρα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μπορώ να επιβεβαιώσω έτσι από πρώτο χέρι ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στην Τσιμισκή. Φυσικά δεν είναι σταματημένη, έχει τους τροχονόμους, αλλά είναι αυξημένη η κυκλοφορία στην Τσιμισκή, όπως και στην Βασιλίση Σόλγας. Υπάρχει φυσικά το κλασικό κομμάτι εκεί με τις εργασίες της ΕΙΑΘ που κρατάνε εδώ και εβδομάδες στην Συνδίκα. Έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα από τη Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Στο περιφερειακό υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα προς δυτικά, πριν την Τριανδρία.

0: Εντάξει, γίνεται μικρότερο το πρόβλημα, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Εκεί στο Φανάρι, δηλαδή, μετά το Πόρτο, μαζεύεται κόσμος και κοσμάκης. Εντάξει, λίγο υπομονή, παιδιά. Ναι.
1: Στη Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, από την Μονή Λαζαριστών και προς Βαρδάρη, ξεκινάει το πρόβλημα από λίγο πριν τη Δαβάκη και κατεβαίνοντας μέχρι την Ξηροκρίνη. Ένα κομμάτι της Μοναστηρίου στο ύψος των ΕΚΤΕΛ έχει κίνηση. Γενικότερα είναι Δευτέρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι,
1: και
0: είναι
1: όπως είπες, Θόδωρε, και μια Δευτέρα έτσι πιο μουντή. Άκουγα και κάτι προβλέψεις ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι χειμώνας.
0: Τα μερομηνιά, έτσι ναι, το λένε. Θα είναι χειμώνας.
1: Θα είναι χειμώνας. Και επίσης και για το φθινόπωρο ότι θα είναι αρκετά βροχερό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε δει είναι να πέφτει πολύ λιγότερο νερό και δυστυχώς όταν πέφτει να πέφτει μαζεμένο και να δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Ας ελπίσουμε να είναι λίγο πιο νορμάλ η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Η βροχή είναι καλή όταν πέφτει με νορμάλ ποσότητες, νορμάλ ρυθμούς.
0: Θα το δούμε. Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι έχουμε θέμα με την... Με τον καιρό, εντάξει, πολλοί κόσμος ήδη σκέφτεται πώς θα γεμίσει τις δεξαμενές, το πετρέλαιο, το τι συμβαίνει. Έχουμε τους Χούθι, έχουν πάρει και εκείνοι τώρα το, πώς το να το πω, έχουν πάρει Χούθι το νήμα, έχουν πιάσει το νήμα οι Χούθι των επιθέσεων, βαλιστικούς πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, σε υποδομές, στο αεροδρόμιο το διεθνές εκεί του Ριάντ. 13 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός, βαριά πλήγματα από τους Χούθι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος τους είχε τους Χούθι για αξιπόλυτους, ξέρεις, έτσι, που βγαίνανε εκεί με κάνα πανοφόρι, με καμιά κελεμπία και ρίχνανε κάνα αντιαρματικό, κάνα RGB, πώς θα λένε και αυτά εδώ, τα ψηλά τα όπλα και τα χτυπήματα. Στις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει πολύ, πολύ ψηλά το να μάνε. Φυσικά να πω ότι αναμένονται απαντήσεις από πλευράς της Σαουδικής Αραβίας. Το έχουμε ακούσει, δεν το έχουμε δει ακόμα. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, ανταπόδοση αυτών των χτυπημάτων, γιατί χτυπήσανε και σε ενεργειακές υποδομές που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα που είναι μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πετρελαίου που είναι η Σαουδική Αραβία. Από εκεί και μετά θα έχει υπάρξει και νήξη και στον Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Σαββατοκυριακό, αν θα απαντήσουν. Λέει τώρα μόλις ενημερωθήκαμε θα μιλήσω με τους Σαουδάραβες, θα δούμε τι θα κάνουμε κτλ.
1: Τι να πρωτοκάνει για αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Να πάει να φέρει περτρέλαιο από την Ρωσία.
0: Να πάει να πουλήσει... φορτώσει το τέτοιο το βιτιοφόρο.
1: Ναι, να πάει να πουλήσει το δικό του το πετρέλαιο σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Να δημιουργήσει έτσι υποδομές το LNG, ο ίδιος να το μεταφέρει, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει ο Χριστιανός, ένας άνθρωπος έμεινε εκεί δηλαδή να τρέχει όλα αυτά τα θέματα.
1: Και έχει και τα προβληματάκια του τώρα πυροβολούν τον δικό του άνθρωπο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, το ότι πυροβολούν τον δικό του άνθρωπο νομίζω κάτι έκανε και ο δικός του άνθρωπος, η Kimberly Guilfoyle.
1: Ναι, να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, να είμαστε δίκαιοι είναι η αλήθεια, οπότε θα πρέπει να δει και η Kimberly τι γίνεται γενικά με τα όσα κάνει και τι επίπτωση έχουν όλα αυτά. Και στη δική της θέση πολλά βγήκανε, μάλιστα βγήκε και ένα ηχογραφημένο, θα τα δούμε όλα αυτά, είναι αναλυτικά το τι συμβαίνει με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και όχι μόνο, όπως είπαμε ξεκινήσαμε από το δύσκολο χειμώνα. Είναι γεγονός ότι άμα υπάρχει έτσι πιο ελαφρύς ο χειμώνας, πιο καλά θα ένιωθε πολλοί κόσμος, γιατί θα ζήσουμε, αν οι τιμές παραμείνουν τόσο ψηλά, που τουλάχιστον προς το παρόν δεν φαίνεται κάποια δίωδος έτσι, για αποκλιμάκωση των τιμών, προς το παρόν τουλάχιστον, τα μέτωπα ανοιχτά παντού. Ο Τραμπ να προσπαθεί να συμμαζέψει τουλάχιστον το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με έναν τρόπο ο οποίος προκαλεί ακόμα περισσότερες αντιδράσεις θα έλεγα και στην Ευρώπη και φυσικά στους Ουκρανούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κομψότητα δεν είναι και το πλέον έτσι χαρακτηριστικό του Ντόναλντ Τραμπ.

0: και της προεδρίας του. Αυτό φαίνεται όχι μόνο στον ίδιο τον Ντόναλντ, αλλά γενικά και στους συνεργάτες.
1: Ναι, για να
0: διευρύνουμε λίγο και αυτή την ατζέντα, αυτή την βεντάλια. Συνεχίζοντας, επειδή είπαμε για τους δρόμους, για την κίνηση του δρόμου της πόλης, να ολοκληρώσουμε λίγο με τα διαδικαστικά, έτσι, τα καθημερινά εδώ τα της πόλης. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα με διακοπές ηλεκτροδότησης. Έχουμε στην Πολύχνη μια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, υπολογίζονται οι εργασίες που θα γίνουν στον Δήμο Παύλου Μελά, στη Δημοτική Ενότητα της Πολύχνης. Θα έχουν προβλήματα, θα έχει προβλήματα η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ, Ιεραπόστολου, Κοσμά και παρακείμενες οδοί. Οπότε θέλει προσοχή, και επειδή θα ξεκινήσει πιο μετά, μαζέψτε, γεμίστε κανένα μπουκάλι, κανένα κουβά, για να μην βρεθείτε προς εκπλήξεως. Έχει μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης στις Σικές, στην Μάρκου Μπότσαρη, στο Πανόραμα, στην Οδό Πλάτωνος, στην Περικλέως και στις παρακείμενες οδούς, και στο Πανόραμα πάλι, στην Οδό Αθηνάς και στις γύρω οδούς.
1: Λοιπόν, αυτά με τα τοπικά εδώ της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, όσοι είστε στο δρόμο, υπομονή παιδιά, δεν χρειάζεται να δερνόμαστε, να πλακωνόμαστε στα βρυσίδια και ακόμα πολύ δε περισσότερο να πιάνεστε στα χέρια, έτσι, γιατί κάθε μέρα υπάρχει αυτή η ένταση, υπάρχει η πίεση. Υπομονή. Εντάξει, okay, κίνηση είναι. Τι να κάνει, μπορεί να πετάξει κανείς και να βγει από πάνω. Άμα έχει κίνηση, έχει κίνηση. Την πάτησες. Άκου λίγη καλή μουσική, άκου λίγο φλας και περνάει ο χρόνος σου ευχάριστα. Τώρα ξέρεις, στέλνει κανείς κανένα πινελί και την αυτά που λέτε και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, και αυτό μέσα είναι. Τι να κάνουμε, εγώ είμαι προετοιμασμένος για όλα αυτά. Για τα ενδεχόμενα δεν υπάρχει θέμα, τουλάχιστον να μείνουμε στα πινελίκια. Δεν χρειάζεται αυτό που είπαμε, να πλακωνόμαστε. Λοιπόν. Βλέπω ότι έχει μείνει πολύ στην επικαιρότητα, στο πολιτικό. Τώρα θα το πω αυτό, δεν μπορώ να το κρατήσω. Αυτό με το 25% που είπε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: στο Sky, στον Ψάλτε, στον πρώτο Σάλτε, πόρτο Σάλτε.
0: Το οποίο σηκώνει μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, είπε ότι εντάξει, το 25% θα προκαλούσε εύλογα εσωκομματική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ένα θέμα είναι ότι βάζει ο ίδιος τον πύχη, δεν περιμένει από τους άλλους, γιατί. Γιατί αν το βάλει άλλο στον πύχη, μπορεί ο πύχης να είναι στο 28, μπορεί να είναι στο 29, μπορεί να είναι στο 30, μπορεί να είναι στο ότι δεν επετεύχθη αυτοδυναμία, μπορεί, χίλια μπορεί. Ενώ βάζοντας ο Μητσοτάκης, βάζει τους όρους παιχνιδιού. Το θεωρείται δεδομένο το 25, που είναι νομίζω, προκύπτει τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις. Έτσι τώρα και εμείς λέμε δεδομένο, okay. Από την εικόνα των δημοσκοπήσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι. Απ' την άλλη όμως. Όταν λες ότι εγώ θέλω την αυτοδυναμία, έχεις στο μυαλό σου το 41%, έχεις στο μυαλό σου το 30% και ξαφνικά λες το 25%, δεν είναι σαν να κατεβάζεις μόνο σου τον πύχη των προσδοκιών.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
0: Μήπως γυρνάει boomerang.
1: Υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Βέβαια υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο που παίζει το ρόλο του, θα έλεγα, ότι έτσι ξορκίζει τη χαλαρή ψήφο επίσης. Γιατί? Γιατί είναι αρκετοί οι πολίτες που θεωρούν από τη στιγμή που δεν θα πετύχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, θα κάνει δεύτερη προσφυγή στις κάλπες. Θα έχουμε δεύτερες εκλογές, τέλος πάντων, σε κοντινό διάστημα, μέσα σε 1,5 μήνα, ένα μήνα, ξανά στην κάλπη. Έχοντας βάλει αυτό το πύχη του 25, σου λέει παιδιά, άκουστε να δείτε, εδώ δεν είναι πλάκα.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρά τα θέματα. Δηλαδή, μην είστε βέβαιοι.
0: Προφανώς
1: ότι
0: και αυτό είναι ο στόχος.
1: Τραλαλή και τραλαλό. Πάμε πρώτη Κυριακή και περιμένουμε να δούμε να ψηφίσουμε μετά σοβαρά. Τώρα πρέπει να ψηφίσετε σοβαρά. Θα τα δούμε αυτά όλα τα σενάρια, θα τα δούμε, γιατί είχαμε τώρα πολλές αψιμαχίες μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Και τι δεν είχαμε τώρα το Σαββατοκύριακο.
1: Είχαμε αρκετά θέματα, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυτή την εβδομάδα αποφάσεις και συσκέψεις και τα λοιπά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι θα γίνει με τα καύσιμα, αλλά εδώ στο εσωτερικό είχαμε αυτή την ιστορία του Καρτερού που έγραψε αυτή την άλλη μια χοντράδα, εγώ δεν έχω κανένα ενδιασμό να πω. Έχει, είναι ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, λαμπρό βιογραφικό, έχει δουλέψει με τα μεγαλύτερα εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας, με εφοπλιστές, με βιομήχανους, με έχει συνεργαστεί ο κύριος Θανάσης Καρτερός, ο σύμβουλος και λογογράφος και διευθυντής γραφείου τύπου του Αλέξη Τσίπρα όσο ήταν πρωθυπουργός και νυν αρθρογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος έβαλε ένα θέμα, είναι βλάκας ο, τελικά ο Ανδρουλάκης, κάπως έτσι είναι ο τίτλος αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως
1: το οποίο προφανέστατα...
0: Το αναφέρει σε δύο σημεία τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, ναι, το άρθρο.
1: Προφανέστατα προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
0: Και έρχεται αυτό σε συνέχεια όλες αυτές τις μάχες που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή το περιστατικό με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου σε τηλεοπτικό πάνελ. Εκεί, ναι, είχαμε ένα θέμα με όλο το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να στρέφεται κατά του ΠΑΣΟΚ για...
1: Και του Ανδρουλάκη, γιατί τον κρατάει.
0: Για τον Ανδρουλάκη, γιατί κρατάει, ναι, τον κύριο Κωνσταντόπουλο για την παρατηρήση.
1: Τον γραμματέα αυτοοργάνωση του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, πρώην βουλευτή. Ναι.
0: Η οποία ομολογουμένως συμπεριφορά δεν είναι... Ας πούμε ότι ήταν απαράδεκτη.
1: Ναι. Δεν λέω... Ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, θα μου πεις τώρα τι συγγνώμη και τα λοιπά. Εντάξει, αφού την έκανε που την έκανε, τη στραβή, τη χοντράδα του, τι να κάνει. Πρέπει να ζητήσει και ένα συγγνώμη. Τουλάχιστον ζήτησε, γιατί έχουμε δει και παραδείγματα άλλων που δεν ζητάνε. Λένε ότι ήταν δικά τους.
0: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Προσωπικά να πω ότι δεν τη θεωρώ σεξιστική, γιατί τα βαφτίζουμε κιόλα σεξιστικά. Θεωρώ ότι αυτή την επίθεση ο κύριος Κωνσταντόπουλος θα την έκανε είτε ήταν γυναίκα απέναντί του, είτε, ναι, άντρας. Ναι. Με την έννοια ότι η επίθεση δεν ήταν ότι είναι γυναίκα, έκανε αυτό, είναι ότι ήταν σε εμάς,
1: ναι,
0: και έφυγε, πήγε στους άλλοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα ήταν. Προφανώς μπορεί πάντα στην σύγκριση άντρας-γυναίκα κάποιοι ασυνέστητα να βγάζουν μια, ναι, επίδειξη ισχύως. Έτσι.
1: Κοίταξε, ναι,
0: αλλά έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν είναι σεξιστικό, γιατί αν ήταν άδικη, αν ήταν άκομψη, αν έπρεπε να τον διαγράψει ο Ανδρουλάκης. Για το αν άλλη κουβέντα για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς πήγε να την καπηλευτεί αυτή την επίθεση και να την κάνει σημαία, γιατί γίνεται και αυτή η κουβέντα.
1: Πάντως θα τον πάει στο δικαστήριο, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θα κάνει μήνυση, όπως... λέει τουλάχιστον, σίγουρη είναι, λέει, ναι, ότι θα το κάνω, λέει, οπωσδήποτε.
0: Κουβέντα έγινε για το πόσα στελέχη του ΠΑΣΟΚ καυτηρίασαν αυτή την τακτική και πόσοι πήγαν να την μετριάσουν την αντίδραση, ναι, ότι να δούμε πώς ακριβώς έγινε. Και πάνω που πάει να σβήσει αυτό το πράγμα που το συζητάμε 2-3 μέρες, έρχεται το άρθρο του Θανάση του Καρτερού και
1: τα ισοπεδώνει όλα.
0: Ρίχνει έτσι μπιτόνια,
1: ναι,
0: με καύσιμη ύλη.
1: Το διάβασα, είναι η αλήθεια. Ο οποίος Καρτερός λέει το εξής, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό, δηλαδή, να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ ο Καρτερός για τοξικότητα και για επιθέσεις και ότι κυνηγάνε κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και το δίκιο και όχι το Μητσοτάκη και διάφορα άλλα τέτοια, και πάνω σε αυτό λέει, ναι, αυτή είναι η στρατηγική τους, του ΠΑΣΟΚ το λέει ο Καρτερός, ότι αυτή είναι η στρατηγική τους, να κάνουν επιθέσεις συνεχόμενες, τοξικές, έτσι, γεμάτη τοξικότητα απέναντι στον Τσίπρα και στον τέτοιο. Και
0: ναι. Η γραμμή τους λέει, φωνάζει, οξύνεται, διχάστε, συκοφαντήστε και βρίστε. Το Τσίπρα, ναι, και την Ελλάδα. Είναι φοβερό, δεν ξέρω αν υπάρχουν καθρέφτες εκεί τριγύρω. Αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Άμα κάνει κάποιος μια αναζήτηση, βέβαια, είναι και το στυλ που γράφει, έτσι γράφει ο Καρτερός, επίτηδες. Δεν ξέρω τώρα τι το κάνει, ας μην πω επίτηδες, αλλά τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, επίτηδες, για να προκαλεί αντιδράσεις κτλ. Και άμα ανατρέξει κάποιος σε άρθρα του, θα δει και άλλους τέτοιους προκλητικούς, προβοκατόρικους τίτλους. Υπήρξε απάντηση, ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ, που ήταν και αυτή πολύ σκληρή. Εγώ κάτι θα κρατήσω από αυτή την απάντηση, που βάζουν μέσα το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα, δείχνει ότι ξέμεινα πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα, την τοξικότητα και τον λίβελο. Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κυρίου Τσίπρα, κοιτάξτε στον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην πρωθυπουργός δεν γνωρίζει πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνει αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟ και πολλά άλλα, είναι μεγάλη ανακοίνωση. Από εκεί και μετά, τι να πω. Έχει και άλλους δηλαδή που σηκώθηκαν και έκαναν διάφορο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκου.
0: Ο κύριος Κατσικάρης.
1: Ναι, εκείνος μίλησε για βοθρολήματα.
0: Ναι, έβαλε hashtag υπόνομη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Λέει ο Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολήματα.
1: Ναι, βέβαια, κοίταξε, και ο Καρτερός ξεκινάει και γράφει το ερώτημα να απασχολεί πλατείς οι καφετέριες. Είναι τελικά, γράφει, τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δηλαδή, είναι λίγο, πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ακραίο κάτι τέτοιο. Ξεφεύγει από τα όρια τέλος πάντων μιας αρθρογραφίας, γιατί είναι χαρακτηρισμοί και τι χαρακτηρισμοί, και έχουμε ακόμα μήνες μπροστά μας πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν αυτό είναι το επίπεδο που θέλει να κρατήσει και το νέο προφίλ του Αλέξη Τσίπρα και το rebranding, τα ακούω βερεσέ εγώ αυτά, ότι ο Καρτερός έχει τη δική του άποψη. Προφανώς έχει τη δική του άποψη, αλλά την άποψη τη μοιράζεται και με τον Τσίπρα. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας του είπε να το γράψει έτσι ή κάτι τέτοιο. Αλλά από την άλλη, προφανώς και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην Ελλάς, και δεν ξέρω και εγώ πώς να το θέσω. Εντάξει, μια θα έλεγα πολύ έτσι, κακή στιγμή, και δεν θεωρώ βέβαια ότι είναι μια άτυχη στιγμή. Καθόλου άτυχη. Είναι μια επιλογή που γίνεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς τα προβλήματα εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι μεγάλα. Απορώ μετά πώς λένε ότι θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο που βγαίνουν μερικοί και το ζητάνε και από το ένα κόμμα και από το άλλο, έτσι. Και ο Αυλονίτης που είναι φρέσκος που έλεγε η Γιαννακοπούλου, και ο Σιακαντάρης που είναι από πλευράς Τσίπρα, που ζητά να γίνει ένα μέτωπο. Πώς θα γίνει μέτωπο, με βλάκες και με ηλίθιους και με δεν ξέρω και εγώ τι. Μάρτον, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και επίσης, ο κόσμος πώς να μπορέσει με νυφαλιότητα να κάνει μια επιλογή για τη ζωή του, δηλαδή με αυτή την κατάσταση, με την πόλωση και τα οπαδικά. Μετά λέμε γιατί γίνεται όλη αυτή η κοινωνία μας είναι πολωμένη και φανατισμένη και διχασμένη και σκοτωνόμαστε δεξιά και αριστερά.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εντάξει, όταν γεννημένος στο 47 είναι ο Καρτερός. Πόσο χρόνο είναι, Γιάννη, 79?
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: okay. Όχι, 72. 47.
1: Το 47 γεννημένος είναι.
0: Άρα είναι τι.
1: Αυτό που είπα.
0: 79.
1: Okay. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα νέα.
0: Και είμαστε, τα πρώτα. Και είμαστε ακόμα στις 12 του Οκτώβρη.
1: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι νωρίς ακόμα και δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα ακραία, έτσι, σε αυτά τα ακραία λεκτικά.
0: Όπως είπες,
1: γιατί θα τα βρουν όλοι μπροστά τους. Όλοι θα τα βρουν μπροστά τους.
0: Κοίτα, όπως είπες, δεν ήταν μια ατυχία, ήταν
1: όχι,
0: επιλογή. Και θα δούμε τι θα παράξει.
1: Αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Τι θα παράξει αυτή η επιλογή.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ετοιμάστε το ταξίδι σας. Ετοιμάστε το ταξίδι σας, είτε για Σαββατοκύριακο είτε για νωρίτερα, όποιος μπορεί. Έρχεται και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 12 είναι βέβαια, αλλά προγραμματισμός μπορεί να γίνει, Γιάννη, έτσι, φαντάζομαι. 28η πότε είναι, ποια ημέρα πέφτει, ημέρα,
0: κοίτα,
1: ημέρα Τετάρτη, είναι long weekend μπορεί να
0: κοίταξε,
1: γίνει. Κοίταξε, Κοίταξε,
0: 24-25 είναι Σαββατοκύριακο.
1: Α, ναι, 26 είναι αργία Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκη μας γιορτάζει, αού.
1: Οπότε
0: μία μέρα,
1: όποιος πάει κάνας έτσι καψερός, πάει σε καμιά δημόσια υπηρεσία 27, οχ. Όπως πάει, ο Σούμπιτος, όπως πήγε θα γυρίσει, λοιπόν.
0: Και να σου πω κάτι, μετά 28, τι μένουν, δύο μέρες μένουν για τη βδομάδα, 29-30.
1: Εσύ το παρατράβηξες, λοιπόν. μπορούμε να πεταχθούμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, να δούμε το γέφυρα του Βοσπόρου, να δούμε την Αγία Σοφιά, να δούμε όλα αυτά τα υπέροχα σημεία που έχει η Κωνσταντινούπολη. Η Αιτζία πετάει απευθείας και μπορείς να το κάνεις έτσι πολύ εύκολο πλέον. Κλείνεις το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, στο Aegean App, και βρίσκεσαι κατευθείαν εκεί στο Beat Bazaar, στο μεγάλο μπαζάρι δηλαδή, να πιεις το τσάι σου, μπακλαβάδες, τοπικές κλειδούς, φαγητό έχουν μπόλικο και οι Τούρκοι, αυτή είναι η αλήθεια. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τη ζήσεις με την Aegean, η οποία πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Κλείνεις το εισιτήριό σου λοιπόν στο aegeanair.com, είσαι στην εφαρμογή της Aegean και τσουπ, έφτασες. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Στην κονσόλα ο Χρήστος Νάκος. Επί της ουσίας μας ακούτε κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 11, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber. Κάναμε μια ανάρτηση με την πρέσβη, την πρέσβυρα εδώ, την Kimberly Guilfoyle, η οποία είναι το πρόσωπο των ημερών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook, official page του Flash στο Facebook. Παίζει αυτή τη στιγμή και το στριμάρισμα.
1: Έτσι, μας ακούτε και μας βλέπετε και στο YouTube και στο Facebook του Flash, Flash 99,4 official. Με όλη την επικαιρότητα η οποία είναι πλούσια, έτσι στον απόϊχο και όσων συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο και όσων συνεχίζονται. Σημαντικές εξελίξεις εντός και εκτός των συνόρων γίνονται πραγματάκια, Θόδωρε.
0: Εντός, εκτός και μετά αυτά.
1: Και βλέπεις ότι υπάρχουν και γεγονότα τα οποία συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και παράγουν και άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή είχαμε και από αυτό που ξεκίνησε με την κόντρα του Καρβέλα με τη Βύση και φτάσαμε τώρα να μιλάμε για ΑΔΕ. Για ελέγχους στα οικονομικά.
0: Και ελέγχους από τα προηγούμενα χρόνια, από τις προηγούμενες συναυλίες σε Καλή Μάρμαρο και που αλλού δεν είδα πια συναυλία.
1: Μα βγαίνουν οι ανακοινώσεις και μιλάμε για εκατομμύρια και για εκατοντάδες χιλιάδες και παίζουν λες και είναι τώρα φιστίκια.
0: Άσε τα εκατομμύρια τώρα, γιατί άκουγα κάτι ηχητικά, επειδή ήταν τώρα το Καστελόριζο του Γιώργου Παπανδρέου, έβλεπα χθες έτσι, έβλεπα το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη με την Δενδρινού, καλά το λέω, που είναι η άλλη δημοσιογραφία στο βιβλίο στο χιλιοστό. Και είδα εκεί που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου ότι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τις τράπεζες. Και λέω εδώ είσαι, άρχοντας.
1: Εντάξει,
0: πάσαμε τα κοντέρ. Τώρα, λεκτικό, εντάξει.
1: Τώρα θυμήθηκα τι κάνει εκείνη η ψυχούλα.
0: Ποιος?
1: Ο Χωρίς Λαιμό.
0: Ποιον λες τώρα, για να ακούσω. Περίμενε. Έλληνα ή ξένο?
1: Έλληνας, ο δικός μας. Που το...
0: Ο δικός μας άνθρωπος.
1: Ναι, ποιον που ήθελε άλλες? Να πληρώσει το χρέος, να μας μοιράσει όλους τα χρήματα.
0: Τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια,
1: τετράκις. Τα έξι, τρεις.
0: Ο Σόρας. Αρτέμις Σόρας. Εδώ Σόρας, ένας σωρικός. Είχε γεμίσει η χώρα με γραφεία.
1: Πλήρωσε και εσύ, Χρήστο Νάκο, και εσύ ξεπλήρωσες τα χρέη σου?
0: Όλα. Έστειλε, τα εξώδικα πήγαιναν σφαίρα να πέσουν στις εφορίες.
1: Υπεύθυνη δήλωση στην εφορία, εξώδικο.
0: Χαμός. Τι ζήσαμε σε αυτή τη χώρα, φίλε. Τέλος πάντων. Από πού ξεκινήσαμε? Από τους ελέγχους που γίνονται λοιπόν από την ΑΔΕ. Πήγανε και ελεκτές στο σπίτι του Καρβέλα και έγινε χαμούλης. Τουλάχιστον έτσι γράφουν τα site. Τους έδιωξε, τους έβρισε και τους έδιωξε.
1: Πέφτει από τα σύννεφα, δεν το περίμενα ποτέ.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: Μια τέτοια συμπεριφορά από τον κύριο Νίκο. Αλλά.
0: Αλλά
1: υπάρχουν και άτυχες στιγμές.
0: Ναι, ήταν μια άτυχη στιγμή, δυστυχώς.
1: Και επεκτείνεται τώρα και κάνουν έλεγχο και στη Βύση.
0: Ναι, γίνεται τώρα έλεγχος παντού.
1: Ήταν να ανοίξει τώρα ο ασκός.
0: Άνοιξε ο ασκός του Αιώλου, γίνεται το ψαχτήριο το σχετικό. Ορθώς γίνεται, γιατί ο πολίτης που ζει με 3,60 βλέπει αυτό το χορό των εκατομμυρίων, κόστησε τόσο, 5, 10, 200 εκατομμύρια, δεν ξέρω και εγώ τι. Τόσα εκατομμύρια συναυλία, μπήκε μέσα, τα έβαλε ο χορηγός, δεν τα έβαλε και έγινε και αυτό και εντάξει, ας διερευνηθούν τα ποσά, πόσο όντως κόστησε η συναυλία στο ΆΚΑ, τι έγινε στο Καλή Μάρμαρο, αν αποδόθηκε ο ΦΠΑ και όλα τα σχετικά, όπως τρέχει ο κάθε μικρός επιχειρηματίας, είναι αναγκασμένος να πληρώσει τον ΦΠΑ του, γιατί άμα δεν τον πληρώσει τρέχουν οι προσαυξήσεις, έτσι και οι υπόλοιποι που διαβάζω για τον Καρβέλα ότι δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση για κάτι, γιατί? Δηλαδή, άμα δεν κάνει ο Καρβέλας που ζει μια ζωή σε αλφα οικονομικό επίπεδο, πρέπει να κάνει, σκέφτεται και αναρωτιέται ορθώς ο πολίτης που παλεύει για να τα φέρει βόλτα. Δηλαδή, τώρα είμαστε σοβαροί. Αν είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αφού άνοιξε αυτό ο κύκλος, ας γίνουν οι έλεγχοι και αν είναι όλα εντάξει, φυσικά και μπράβο τους και συγχαρητήρια και στη Βύση και στον Καρβέλα που τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες ή οι υπόλοιποι που δεν είναι διάσημοι, celebrities, τραγουδιστές, συνθέτες, δεν ξέρω και εγώ τι, κιθαρίστες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα θυμήθηκα για μια παλιά ιστορία. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει μια φορολογική υπόθεση που είχε να κάνει με το Σταμάτη Γονίδη.
0: Άντε,
1: και
0: ο οποίος
1: έβγαινε...
0: Ναι,
1: γιατί έβγαινε στα κανάλια και επειδή πηγαίνουν να τον ελέγξουν φορολογικά, έβγαινε για να πει το παράπονο του ότι θα σηκωθώ, θα φύγω λέει από τη χώρα. Θα πάω στην Ολλανδία.
0: Να πάει.
1: Επειδή θέλουν να τον ελέγξουν φορολογικά.
0: Ναι, έτσι γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχουμε και αυτούς τους ελέγχους, είναι στην επικαιρότητα, παραμένουν τα θέματα αυτά. Έχουμε και σε εξέλιξη φυσικά τη διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την απολογία της κόρης του ζευγαριού των γιατρών που είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι αμφότεροι, οι οποίοι βέβαια έχουν διαχωρίσει ο καθένας τη θέση του γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη. Ο σύζυγος, ο άνδρας γιατρός συνεχίζει και λέει ότι δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει αίτημα από πλευράς των συνηγόρων του για να μπορέσει να μην είναι πλέον προφυλακισμένος, να βγει από τη φυλακή και να βρεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτό ζητάει τουλάχιστον, αυτό μαθαίνουμε, αυτό βγαίνει προς τα έξω από την πλευρά της υπεράσπισής του, ενώ η διερεύνηση, η ανάκριση συνεχίζεται με μάρτυρες, με περιμένουμε αποτελέσματα και διάφορα άλλα τοξικολογικές και πολλά ακόμα έχουμε να δούμε. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος να βρεθεί, ξέρεις, να ξεδιληχθεί όλο το νήμα της υπόθεσης αυτής που έφερε τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.
1: Από δικαστικές υποθέσεις πάντως πάμε καλά σε αυτήν την χώρα.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε και τον Φίλιππο Καμπούρη.
0: Φίλιππος Καμπούρης, ναι.
1: Μαραθώνια, έτσι, η απολογία, 17 ώρες διαδικασία στην Ευελπίδων.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ουσιαστικά τι έκαναν, παρέπεψαν τους ανακριτές, τους λογιστές.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και η ζημία που υπολογίζεται για τα ταμεία του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Πάντως να πούμε το εξής, έτσι, ότι παραμένουν προφυλακισμένοι ο Καμπούρης και η σύζυγός του και όχι μόνο, και άλλοι έχουν προφυλακιστεί, κάποιοι
1: αφέθηκαν ελεύθεροι,
0: ναι, 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι
1: με μια εγκαιοδοσία, έτσι, με ναι. Πόσα, μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
0: 59χρονος φερόμενος ως αχυράνθρωπος προφυλακίζεται και αυτός και, εντάξει, και τώρα, είναι τώρα εξέλιξη
1: και πληροφορίες, ξέρεις, προς τα έξω ότι ο 59χρονος μόλις άκουσε ότι θα παραμείνει έτσι προφυλακισμένος άρχισε να κλαίει και να φωνάζει, ενώ το ζεύγος Καμπούρη λέει παρέμεινε ψύχρεμος, ζεν.
0: Ναι.
1: προφανώς το περιμέναν, έτσι.
0: Ναι,
1: προφανώς δεν είχαν κάποια ψευδέσεις ή κάποια αυταπάτη.
0: Εντάξει, τώρα θα φανεί εκεί πόση ευθύνη είχε ο καθένας, γιατί το ζεύγος Καμπούρη λέει ότι φταίνε για όλα οι λογιστές. Τώρα θα φανεί, θα τα ξεψαχνίσει το δικαστήριο και θα δει όντως ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει κτλ. Κτλ. Τώρα, μέσα από το Κυριακό μου κάνει μεγάλη εντύπωση που με έρευνες, τουλάχιστον με διαρροές είναι όλα αυτά, έτσι, να λέμε τώρα και τι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το σαφές καταγεγραμμένο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο, έτσι, κοινό για τον, πώς το λένε, τον Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο προφανώς και έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συζήτηση στο επιτελείο της κυβέρνησης του Μαξίμου και για τον Σαμαρά, το ίδιο υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο κοινό, να είναι ευήκο αόντα εκεί, ότα με συγχωρείτε και όντα είναι για να ακούσουν και τον έναν και τον άλλον και τα δύο δημιουργούν προβλήματα. Σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία πώς θα μπορέσει να μειώσει αυτές τις χασούρες. Τώρα θα φανεί, γιατί μιλάμε και για ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ δύσκολο με τα καύσιμα να είναι σε τόσο υψηλές τιμές, το οποίο συμπαρασύρει φυσικά και όλο το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, νομίζω, εδώ και αρκετούς μήνες για την κυβέρνηση. Θυμόμαστε όλοι το καλοκαίρι προσπαθούσαν να κάνουν αυτή τη συμφωνία των κυρίων για το σούπερ μάρκετ, καθώς η ακρίβεια πλήττει πολύ άσχημα την κυβέρνηση και την
1: κυρία
0: Μητσοτάκη. Τώρα με το συνεχιζόμενο αυτό, με τη συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση, με ανοιχτά τα μέτωπα, με Ιράν, με τους Χούθη, Σαουδική Αραβία, με το Ζελένσκι και με, τη Ρωσία. Είδαμε τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ με την Ρωσία. Ανακοίνωσε αρχικά συμφωνία για εξαγωγή από τη Ρωσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δίζελ. Στη συνέχεια έκανε σφοδρή επίθεση στο Ζελένσκι.
1: Έφτασε στο σημείο να πει ότι ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πρόεδρο.
0: Ναι, γιατί είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει ειρήνη και δεν έκανε. Μετά ανακοίνωσε εκεχηρία, μεταξύ ενεργειακή εκεχηρία μάλιστα το έγραψε, ναι, στο Truth, The Truth Social, που είναι η πλατφόρμα η δική του εκεί. Σαν το...
1: Χωρίς να το ξέρουν οι εμπλεκόμενοι, βέβαια. Δεν ξέρω πόσο, ναι, Truth ήταν αυτό, ναι, το social. Ναι.
0: Εκεί υπήρξαν οι απαντήσεις. Ο Ζελένσκι είπε ναι, αλλά να το κάνει και η Ρωσία κτλ. Η Ρωσία συνέχισε. Είχε μια επίθεση με ντρόουν την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά. Με συγχωρείτε. Και έτσι φαντάζει, ακόμα είναι στον αέρα, να πούμε την αλήθεια, αν υπάρχει αυτή η εκεχηρία, την οποία τη χρειάζεται ο Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς τα πράγματα είναι πολύ χάλια για αυτόν εκεί. Και εκεί πάλι πλήττεται και αυτός. Και αυτός. Και όντως και εδώ και ο Μητσοτάκης που έχει την κυβέρνηση, όσοι έχουν την κυβέρνηση, έχουν τη διακυβέρνηση,
1: είναι,
0: έχουν προβλήματα με την ακρίβεια.
1: Μα λογικό.
0: Και σε όλη την Ευρώπη και
1: το
0: στην Ελλάδα.
1: Το νούμερο ένα ζήτημα είναι παντού.
0: Ακριβώς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι προσπαθεί να πέσουν οι τιμές των καυσίμων και σιγά σιγά να πάρει μια ανάσα, γιατί ο χρόνος σώνεται. Δηλαδή μέσα στον Νοέμβριο είναι η εκλογική αναμέτρηση. Προς το παρόν βλέπει να έχει προβλήματα και θέλει όσο μπορεί να τα μειώσει. Θα το καταφέρει, μακάρι. Μακάρι, λέει, νομίζω όλη η Ευρώπη, έτσι. Και εμείς τα λέμε και όλοι τα λένε και όλη η Ευρώπη περιμένει πώς και πώς να μειωθούν οι τιμές.
1: Απανωτά τα μέτωπα, τα καύσιμα στα ύψη, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται έτσι
0: με φόρα.
1: Και...
0: με φόρα,
1: πρόεδρε.
0: Σαν το όπως έλεγε Τσαπανίδου, με φόρα.
1: Άμα έρθει με φόρα όπως είχε έρθει ο Αλέξης, εντάξει, καλά είμαστε. Γιατί εκ των αποτελέσματος μιλάω τώρα.
0: 14 του μήνα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, δηλαδή σε δύο μέρες. Σήμερα έχουμε 12. Για την επιδότηση, αναμένεται γύρω στα 35 λεπτά να είναι η επιδότηση
1: για το πετρέλαιο
0: θέρμανσης. Να το δούμε, να δούμε και στην πράξη, να δούμε αν μπορεί αυτές τις δύο μέρες να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι στα 103 δολάρια, αν είδα καλά το πρωί, το Brent, οπότε παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και αυτό είναι το πρόβλημα. Ταυτόχρονα εδώ στα δικά μας έχουμε και την ιστορία της Kimberly. Η Kimberly προβληματάκια. Μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησε από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal με τα μηνύματα που αντάλλαζε με κάποιον επιχειρηματία που του έλεγε πλήρωσέ μου την Amex, την American Express, 100.000 δολάρια. Μα είπαμε να πάρεις εσύ, τίναξες την μπάνκα στον αέρα. Τι πιστωτική κάρτα είναι αυτή, τι έχεις κάνει, βρε άνθρωπε του Θεού.
1: Εντάξει, αν πάρει ένα συνολάκι. Δύο.
0: Τι συνολάκι, τι δύο και τρία. Εδώ έχει γίνει.
1: Έχει, Θόδωρε, έχει τσάντες που, μπορεί να κάνουν 20 χιλιάρικα. Μπορεί ένα.
0: Οκ, okay, δεκτό. Πάντως ξεκίνησα από εκεί, εγώ οφείλω να πω. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέει το Associated Press σήμερα να υπάρχει δημοσίευμα, που να λέει ότι υπάρχει συζήτηση για το μέλλον της Guilfoyle και το αν θα υπάρξει αποπομπή της. Ότι επικαλείται το Associated Press, Αμερικάνο ανώτερο αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας, ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι με όσα έχουν γίνει γνωστά για την Guilfoyle και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν εντός εβδομάδας για τις επόμενες κινήσεις τους. Ποια είναι η κίνησή τους, δηλαδή αποπομπή. Πάμε ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Να περάσει ο επόμενος που λένε παιδιά.
1: Και μάλιστα το δημοσίευμα λέει ότι ειδικά ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος.
0: Λογικό, δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Ήρθε πριν μερικές ημέρες στην Αθήνα, τον υποδέχτηκε μια θερμή αγκαλιά η Kimberly και τον συνόδευσε παντού, σχεδόν παντού, στις περισσότερες δημόσιες εκδηλώσεις που βρέθηκε. Και σύμφωνα πάντα με το Associated Press υπάρχει πολύ μεγάλη... μεγάλος προβληματισμός και κουβέντα. Η συζήτηση συνδέεται με όλα αυτά τα δημοσίευματα της Wall Street Journal, η οποία εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες τουλάχιστον, έχει βάλει στο στόχαστρο την κυρία Guilfoyle. Όχι αδίκως, γιατί οι αποκαλύψεις που έρχονται και τα μηνύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η αλήθεια είναι ότι προβληματίζουν πάρα πολύ. Όχι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το ότι ήθελε ότι να κάνει business στα Βαλκάνια και ότι γίνεται lobbying. Αυτό προφανώς.
0: Διαχρονικά.
1: Αλλά παίζει ρόλο και το μέγεθος και ο τρόπος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν
0: τρόπος.
1: Γίνει πολλά πράγματα τρόπος... πολύ άκομψα.
0: Μα το τελευταίο δημοσίευμα που επικαλείται ηχογραφημένες έτσι συνομιλίες της Guilfoyle εμπλέκει και Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστή. Εμπλέκει τον κύριο εξάρχου της Actor και αναφέρεται σε αυτόν η Guilfoyle και αναφέρεται και στον Τζάκο ότι περάσαμε μαζί τα Χριστούγεννα, κάναμε, ράναμε και εν τω μεταξύ πολύ στόμα, όλο βρίζει, όλο βρίζει. Στις αμαγνητοφωνήσεις όλο F, τρία αστεράκια, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ακατάληπτο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ακατάληπτο.
0: Ακατάληπτο. Έχουμε το ηχητικό και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια τοποθέτηση για την Guilfoyle και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πολλά, εγώ θα πω. Γιατί είπε ο Τραμπ ότι το άκουσα, είναι έτσι άσχημα αυτά και δεν ξέρω βέβαια, λέει, είναι οι πρέσβεις μας, άκουσα λίγα πράγματα για αυτά όλα, δεν ξέρω πολλά, but always very nice, δηλαδή τι είπε, ένα τίποτα. Το έχουμε Χρήστο, μπορούμε να τα ακούσουμε.
2: Some of these reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece, she seems to have been...
3: I just heard about it, too bad. I mean, I don't know, she's an ambassador. I just heard a little bit about it, I don't know too much, but she was always very nice.
0: She was always very nice, okay.
1: Ναι.
0: Είναι nice, αλλά δεν ξέρω τώρα, μπορεί να,
1: είναι nice,
0: να
1: αλλά
0: γυρίσει
1: δεν
0: πίσω.
1: Ακριβώς, δεν πάει να είναι ambassador.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σαν ambassador έχει κάποιες υποχρεώσεις, κάποιους
0: ναι,
1: ηθικούς και
0: είναι...
1: κανόνες και κανόνες συμπεριφοράς.
0: Οι καταγγελίες είναι χοντρές, δηλαδή δεν είναι πλάκα. Αυτά είναι τα δημοσιεύματα, τα δεύτερη φουρνιά δημοσιευμάτων. Είναι από τους New York Times. Ξεκίνησε φυσικά η τέτοια, η Wall Street Journal ήταν που ξεκίνησε όλα αυτά με τον Eric Dieters που είναι πολιτευτής στο Ρεπουμπλικάνο στο Κεντάκι και είχε δηλώσει ότι η Guilfoyle του είχε ζητήσει να της μεταφέρει $100,000 μέσω τραυματιστικού εμβάσματος για να εξοφλήσει την American Express λίγο πριν την ακρόασή της για το διορισμό της στην Αθήνα. Αρχές Ιουλίου του 25 γίνεται αυτό. Πριν γίνει δηλαδή ακόμα πριν να γίνει η πρέσβηση, επισημοποιηθεί η τοποθέτησή της στην Αθήνα. Τώρα από εκεί και μετά πήγαμε τώρα στα επόμενα, μετά έχουμε τα επόμενα, τα οποία επόμενα έχουν να κάνουν με τους εδώ τους δικούς μας και με τον Τραμπ τελικά να δηλώνει, φαίνονται πολύ καλοί, εντάξει, okay. Τώρα αφού φαίνεται καλή, έχει
1: ναι,
0: ανοίξει
1: ήταν,
0: πάντως ήταν. Έρευνα του State Department για την καθώς οι καταγγελίες έχουν να κάνουν και με την συμπεριφορά της και την πολυτελή ζωή στην Αθήνα, διάφορα μικρά περιστατικά υποβάθμισης οδηγών, δηλαδή ένα περιστατικό στη Μύκονο. Μύκονος, είναι η Μύκονος, σε κάνει έτσι ρε παιδί μου, να παθαίνεις την πλάκα σου να πούμε, ότι ξημερώματα είχε πάρει τον οδηγό και επειδή κοιμότανε και δεν μπορούσε να έρθει, τον υποβίβασε. Και διάφορα άλλα τέτοια έχουν μαζευτεί, οι παράπονα από το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, έτσι, που έχει έρθει η Guilfoyle, τη φώνασε η Guilfoyle.
1: Η
0: Daily Mail τα γράφει αυτά, η Βρετανική εφημερίδα, ότι δύο οδηγοί της πρέσβειρας απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους επειδή σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εκτελούσαν μία στροφή. Που είχε εκεί κοντά στο τέτοιο.
1: Ναι, είναι φοβερά πράγματα. Τι να κάνουμε, είχε μάτια μόνο για έναν η Κιμπερλή.
0: Έναν άλλον απομάκρυνε γιατί δεν ανταποκρίθηκε στη τηλεφώνημά της 4 ώρα τα ξημερώματα με έτοιμα να της μεταφέρει παγάκια ενώ βρισκόταν στη Μύκονο. Και διάφορα άλλα. Τώρα, τι να σου πω, είναι. Εντάξει, είναι θεματάκια.
1: Είναι θεματάκια, είναι προβλήματα. Τώρα, άμα τις φέρανε έτσι πάντες πάνε που δεν ήταν πολύ νόστιμο, ας πούμε, έτσι.
0: Είχε
1: κόψει λίγο.
0: Διάφορα προβλήματα και επειδή υπάρχει αυτή η έρευνα, φαίνεται ότι μας τελειώνει η Guilfoyle. Τουλάχιστον αυτό δείχνει όλη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα δούμε παραπάνω πράγματα. Πάντως η κατάσταση δεν είναι καλή για την ίδια την Guilfoyle και σε δημοσίευμα άλλο που έβλεπα τώρα το πρωί ήταν ότι αυτό που λέγαμε με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον οποίο το χαρακτηρίζει ότι είναι από τους δικούς μου ανθρώπους κτλ. ότι έχει ταξιδέψει με ιδιωτικό αεροσκάφος και διάφορα άλλα πολλά πράγματα που πλέον αρχίζουν και γίνονται χιονοστιβάδα για την Guilfoyle και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιβιώσει, πολιτικά μιλώντας βέβαια, από όλα αυτά. Ότι σε αυτή την ηχογράφηση παραδέχεται που έχει κυκλοφορήσει πλέον ότι ταξίδεψε τον Νταβός με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Αλέξανδρου Εξάρχου, τον οποίο χαρακτηρίζει ένα από τους δικούς μου ανθρώπους. Η Wall Street Journal θυμίζει ότι είχε η πρέσβυρα ενθαρρύνει η Βουλγαρία και η Αλβανία να κλείσουν συμφωνίες εκατομμυρίων με την εταιρεία Εξάρχου και τα εμπλέκει όλα αυτά. Και επίσης μετά αναφέρεται και στον Νίκο Τσάκο. Βλέπω τον Νίκο κάθε μέρα, λέει στην ηχογράφηση. Περάσαμε μαζί Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Gstaad. Έτσι είναι, για ανάγκη μου. Τα Gstaad. Και ότι μετά πέταξαν με ιδιωτικό τζετ στο Παρίσι για την επίδειξη μόδα τη συζύγου του Τσάκου, τη κυρία τη σχεδιάστρια Σίλια Κρυθαριώτη. Ότι ο Τσάκος, σύμφωνα με πηγές εφημερίδας, πλήρωσε τη διαμονή στο Four Seasons και διάφορα άλλα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ερευνά λοιπόν ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department, αν δέχτηκε δώρα ή παροχές, και από εκεί θα κρυθούν πολλά. Είναι από αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Αν αποδειχθούν πράγματα, θα δούμε την κυρία Guilfoyle.
1: Είναι χιονοστιβάδα αποκαλύψεων. Εμείς να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Άντε,
1: γιατί πλήττεται το κορίτσι
0: γιατί
1: του. Θα χάσει την κουμπάρα. Είναι να γίνει κουμπάρα.
0: Θα έρχεται η κουμπάρα να τα, πώς το λένε, έτσι, για βόλτα μετά.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι θα χαθεί αυτή η κοπέλα από εδώ, από αυτή τη χώρα. Τι τόσο να... που τη στέριαξε και τη άρεσε και πέρασε τόσο καλά. Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι είναι καλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους. Έχει καθαρίσει ο Περιφερειακός, έχει καθαρίσει η Τσιμισκή, παραμένει το... έχει χαμηλές κυκλοφορίες, αλλά είναι ανεκτή η κατάσταση πλέον στη Τσιμισκή, από ό,τι μας δείχνει εδώ ο χάρτης. Παραμένει το πρόβλημα στην Βασιλή Σόλγα στο τμήμα Μαρτίου με Μπότσαρη και δεν θα λυθεί, θα παραμείνει για μέρες. Το μεγαλύτερο τμήμα του υπόλοιπου οδικού δικτύου είναι καθαρό, οπότε κινούμαστε προς μια κανονικότητα και μπορούμε να πάμε έτσι... εύκολα.
0: Μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Μέχρι το αεροδρόμιο, 41 προορισμούς, τους οποίους δίνει η Aegean απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, στο Aegean App, και διαλέγεις τον επόμενο σταθμό και φεύγεις όπου σου τραβάει η όρεξή σου, καθώς 41 είναι οι προορισμοί και έχεις 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα. Είναι απευθείας οι προορισμοί από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, είτε θες να πας στην Κωνσταντινούπολη, είτε θες να πας στην Πράγα, είτε θες να πας στο Κάιρο και σε πάρα πολλές ακόμα πόλεις, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ομορφιές να ανακαλύψεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 ακριβώς, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είναι από τις στιγμές που δεν θέλω να ξεκινήσω γιατί ακούω το κομμάτι. Είναι η αλήθεια. Τώρα ξέρεις, ανεβάζω πολύ τον Χριστονάκο, είναι η αλήθεια. Του τα δίνω τα εύσημα όμως, τα credits. Λοιπόν, είμαστε εδώ επί της ουσίας. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Ακούτε Flash στους 99 και 4 και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook, Flash Radio 99,4 Official, και μέσα από το κανάλι του Flash στο YouTube με ήχο και εικόνα. Έτσι, γι' αυτό έχουμε τις καμερούλες εδώ πέρα, να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε και
0: θα πω τις καλημέρες μετά. Εκπομπή. Θα πω τις καλημέρες για να μην έχουμε τον καλεσμένο μας να περιμένει
1: ακριβώς,
0: άλλο.
1: Ακριβώς. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο, πολιτικός αναλυτής, πρώην υπουργός, πολλές ιδιώτες κύριε Σπηλιωτόπουλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Τώρα τελευταία θυμηθήκανε και διάφορα με εσάς, κύριε Σπηλιωτόπουλε, είδα και για την εμφάνισή σας. Τι κάνατε όταν ήσασταν υπουργός. Μήπως θα πρέπει να αλλάξετε λίγο την ατζέντα, το τι λέτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια καινούργια μορφή λογοκρισίας. Όταν έχεις την άποψή σου και αυτή η άποψη δεν αρέσει στην κυβερνώσα τάξη, ξαμολάει ένα στρατό από τρολάκια μισθοφόρων για ένα μεροκάματο, όπου στοχεύουν όχι στο να αποδομήσουν τα επιχειρήματά σου, αλλά να αποδομήσουν την εικόνα σου. Να στοχεύσουν δηλαδή στην προσωπικότητα, άρα εξολοθρεύοντας τον πομπό, να εξαφανίσουν και το μήνυμα. Όταν δεν έχουν δηλαδή την ικανότητα να αντιπαρατεθούν στα επιχειρήματα και στα μηνύματα του πομπού, τότε σε αυτή την περίπτωση επιχειρούν να εξολοθρέσουν το πομπό. Είναι γνωστή η τακτική, γι' αυτό είναι ανώνυμη, γι' αυτό είναι κουκουλοφόροι και γι' αυτό δεν υπάρχει ακόμα καμία τάξη στο διαδίκτυο, έτσι ώστε ο καθένας να αναλαμβάνει πλήρως και την ευθύνη των λεγόμενων και κυρίως των όσων λέγει και καταγράφει και να είναι απόλυτα υπεύθυνος και να λογοδοτεί γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Τους ενόκλει το περιεχόμενο.
2: Η ανωνυμία κρύβει, αν θέλετε, το ψέμα, τη συκοφαντία, τα fake news, την αποδόμηση, την δολοφονία χαρακτήρα. Μάλιστα.
0: Σχετικά με την επικοινωνιακή υπεροπλία, την οποία την έχουμε δει, την οποία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Αρκεί στην πορεία για τις εκλογές αυτό, δηλαδή λύσεις, στα πραγματικές λύσεις, τα προβλήματα υπάρχουν, ή εδώ πάμε και βλέπουμε μια διαχείριση?
2: Θα είμαστε ειλικρινείς, η επικοινωνιακή υπεροπλία είναι ένα σημαντικό όπλο, ναι, το οποίο μπορεί να κατέχει κάποιος, αρκεί να ξέρει να το χρησιμοποιεί. Τι εννοώ με αυτό? Η επικοινωνιακή υπεροπλία είναι σημαντική όταν έχεις πράγματα που θέλεις να προωθήσεις, να προβάλλεις, όταν υπάρχει έργο, όταν εν πάση περιπτώσει μεγιστοποιείς τα πλεονεκτήματά σου και αμβλύνεις ενδεχομένως τις αδυναμίες σου. Η επικοινωνιακή υπεροπλία από μόνη της δεν είναι αρκετή όταν επιχειρείς να δημιουργήσεις μια εικονική πραγματικότητα. Γιατί τότε η επικοινωνιακή υπεροπλία φαντάζει ψεύτικη και γυρίζει ως boomerang σε αυτόν που τη χρησιμοποιεί. Εδώ δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πάνω και πέρα από κομματικές επιλογές. Υπάρχουν πράγματα όπως αποτυπώνονται και στην κοινωνία και κυρίως στις έρευνες κοινής γνώμης. Για παράδειγμα, όλες οι έρευνες κοινής γνώμης, και αυτή είναι η δουλειά μας, εμάς, που φωτογραφίζουμε τη στιγμή, και αν αλλάξει η στιγμή, αλλάζει και η φωτογραφία μας. Αλλά η φωτογραφία είναι πολύ συγκεκριμένη όταν την αναλύουμε για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί καταραίει η κυβέρνηση κάτω από την αδυναμία να ελέγξει

0: άνθρωποι τύπου Παπαδέ ο Χάρης, πώς το λένε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχει από το ποτάμι, από το Πασό κλπ. Ή, ξέρω εγώ, θα ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία γιατί θα έρθουν οι Τούρκοι. Ποιος θα πει αυτό? Ο Φλωρίδης, ο προηγούμενος από το Πασόκ.
1: Δηλαδή, ναι, κύριε Φιλιοτόπουλε, κάποιος θα σας πει, δεν πρέπει να κάνει διεύρυνση.
0: Θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό όταν το λέμε εμείς, για παράδειγμα. Δεν σας άκουσα.
1: Λέω ότι δεν θα πρέπει ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Μητσοτάκης, λέω, δεν θα πρέπει να κάνει διεύρυνση προς το κέντρο. Τώρα έχουμε πρόβλημα να.
0: Μα προφανώς κάνει διεύρυνση. Ωραία, κάνει. Προφανώς κάνει διεύρυνση. Αλλά άλλο η διεύρυνση, άλλο η αλλίωση. Με συγχωρείτε, εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η διεύρυνση, επαναλαμβάνω, άλλο η αλλίωση της φυσιογνωμίας παράταξης. Εδώ δεν μιλούμε ότι φέραμε και δύο στελέχη. Φέραμε και δύο στελέχη. Εγώ θα σας στείλω φωτογραφία και θα δείτε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο του κυρίου Σημίτη είναι σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, άλλαξε ο κύριος Σημίτης με τον κύριο Μητσοτάκη. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό δεν είναι διεύρυνση, είναι μετάλλαξη. Αν δηλαδή εγώ πάρω τους μισούς βουλευτές της Δημοκρατίας και τους πάω στο Πασόκ, το Πασόκ δεν θα κάνει διεύρυνση. Θα έχει μεταλλαγή και σε ένα κεντροδεξιό ή δεξιό κόμμα. Το να πάρεις βεβαίως κάποιους, προφανώς, κάποια στελέχη και να πεις εγώ παίρνω στελέχη, για παράδειγμα, και από το κέντρο και από τη δεξιά, αλλά αυτά τα στελέχη προφανώς έχουν θέση στην Εκκλησία, αλλά όχι στο Ιερό, είναι διεύρυνση. Όταν όμως το Ιερό έχει μόνο στελέχη του εξυγχρονιστικού σημειτικού μπλοκ και ο λίγων από λαός, τότε σε αυτήν την περίπτωση μιλούμε για μετάλλαξη και αλλίωση της παράταξης. Και αυτό δεν του λέω στέλεχος, πρώην στέλεχος αυτής της παράταξης που σήμερα, πάση περιπτώσει, έχω την ελευθερία γιατί αυτό το κόμμα δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το λέω και ως πολιτικός αναλυτής, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, και γιατί αυτό το βλέπω στις ποιοτικές έρευνες που αυτό είναι το επαγγελμά μου. Γιατί δόξα τω Θεώ, εγώ δεν υπήρξα αγώνας πολιτικής οικογένειας, ένα, που σημαίνει ότι έχω δουλειά και την ασκώ. Και όπως ένας γιατρός κάνει διάγνωση, έτσι και εμείς, όταν βλέπουμε κάποια ποιοτικά στοιχεία, στις ποιοτικές έρευνες που κάνουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να τα λέμε.
1: Ωραία.
0: Και δεύτερον, και πιο, αν θέλετε, χειροπιαστό επιχείρημα αυτού, είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει και η ελευθερία της έκφρασης αυτών των επιχειρημάτων και να υπάρχει λόγος και αντίλογος. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι κάποιος που προέρχεται από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας δεν δικαιούται να κάνει το επάγγελμά του, δεν δικαιούται να ασκεί επάγγελμα και να λέει τα πράγματα ως έχουν όταν κάνει ποιοτικές έρευνες και να μην τις αναφέρει δημοσίως. Γιατί από το κόμμα από το οποίο προέρχεται αυτά τα πορίσματα, αυτά τα συμπεράσματα το βλάπτουν.
1: Μάλιστα,
0: εν πάση περιπτώσει, ακόμα και έτσι να ήταν, δεν έχει καμία σχέση, όπως σας είπα, η Νέα Δημοκρατία η σημερινή με το κόμμα και της παράταξης που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που έλεγε στην ιδρυτική διακήρυξη ότι κινείται πάνω και πέρα από δεξιά, κέντρο και αριστερά. Εδώ έχουμε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία έχει αποδομήσει τη μεσαία τάξη. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? ΔΕΗ. Είναι δουλειά της ΔΕΗ να κάνει τον επιχειρηματία? Λέγεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ακόμα. Είναι δημόσια? Επαιδεί δεξιά και αριστερά τα λεφτά των φορολογουμένων? Είναι δυνατόν η ΔΕΗ να δίνει 140 εκατομμύρια για διαφήμιση, να μπουκώνει την αγορά για διαφήμιση για να βοηθάει την επικοινωνιακή υπεροπλία της κυβέρνησης? Έχει δουλειά η ΔΕΗ να κάνει το χορηγό της συναυλίας στο ΆΚΑ της κυρίας Βύση? Είναι δουλειά αυτής ΔΕΗ? Και επειδή δεν έχει ένας μεροκαματιάρης να πληρώσει άμεσα τα χρήματα, να του κόβουν το ρεύμα?
1: Μάλιστα.
0: Αυτό στο παρελθόν.
1: Υπάρχει ο αντίλογος εδώ, κύριε Σπιλιοτόπουλε. Είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, δεν είναι το
0: αντιλαμβάνεστε, μιλάμε ότι για μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Με συγχωρείτε, εισηγμένοι στο
1: χρηματιστήριο.
0: Εισηγμένοι στο χρηματιστήριο ήταν και το νερό στην Αγγλία. Και σήμερα συζητούν το πώς θα φύγουν από την αποκρατικοποιημένη μορφή και να επανέλθουν ξανά σε αυτό που ήταν. Δηλαδή, τι σημαίνει είναι στο χρηματιστήριο? Αυτό δεν λέει πολύ τίποτα. Είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Προσαρμογή σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως. Χρηματιστήριο ενέργειας για το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως. Γιατί πρέπει η τιμή να κλειδώνει στο ακριβότερο? Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό?
1: Μάλιστα. Θα σας δούμε, κύριε Σπηλιωτόπουλε, έχω ερωτήματα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα, ναι, που αντιλαμβάνεστε εδώ, δεν μιλούμε για την παλιά παράταξη.

0: Ναι, Δημοκρατίας.
1: Ωραία. Έχω μηνύματα που με ρωτάνε αν θα σας δούμε να είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως σας είπα και στην αρχή, από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έφυγα γιατί παραιτήθηκα. Δεν έχασα εκλογές. Ως βουλευτής δεν έχω χάσει εκλογές. Έφυγα. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να χωνέψουν. Υπάρχουν δύο ιδιότητες τις οποίες έχω. Η μία ιδιότητα είναι ότι δεν είμαι γόνος πολιτικής οικογένειας. Όλη αυτή τη διαδρομή την έκανα ως αυτοδημιούργητος. Και δεύτερον, εγώ όταν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έφυγα ούτε γιατί με διέγραψαν, ούτε γιατί έχασα τις εκλογές. Έφυγα γιατί τους είδα, κατάλαβα τη μετάλλαξη και αποφάσισα να διαχωρίσω τη θέση μου για να είμαι συνεπής με τη συνείδησή μου. Τι σημαίνει αυτό? Ανατελεία. Και κάνω τη δουλειά μου. Όσα λέω αυτή τη στιγμή είναι γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Από εκεί και έπειτα, αν κάποια στιγμή δω κάτι που με εμπνεύσει και με κινητροδοτήσει, όπως κάποτε ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής, με την, αν θέλετε, την αποφασιστικότητά του να διεισδύσει το μεσαίο χώρο και μου κάνει ένα κάλεσμα. Και βεβαίως τότε ενεπνεύστη και είχα κάθε διάθεση να βοηθήσω, το έκανα και μπήκα στην πολιτική. Όταν είδα τη μεταλλαγή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα νεοφιλελεύθερο που εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και αφανεί στη μεσαία τάξη, παραιτήθηκα, τους μούτζωσα και έφυγα. Το πούμε έτσι χαρακτηριστικά, ναι, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Εάν λοιπόν αυτή η άνω τελεία εκλείψει, σε αυτή την περίπτωση βεβαίως θα ενεργοποιηθώ και πάλι, διότι ως πολίτης, εντός εισαγωγικών, δεν είμαι αχρίος που έλεγε ο Αριστοτέλης, είμαι ενεργός. Άρα έχω χρέος, αν μπορώ να προσφέρω, να το κάνω. Και θα το κάνω εάν υπάρξουν όμως προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής, δόξα τω Θεώ έχω επάγγελμα.
1: Ωραία. Οπότε θα το μάθουμε στο χρόνο του, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σπηλιωτόπουλε.
0: Σωστά τα λέτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, το κόμμα Σαμαρά, πώς βλέπετε, πόσο μπορεί να επηρεάσει τις επερχόμενες εκλογές και όλο αυτό που συμβαίνει στην κεντροαριστερά, ποιον ευνοεί τελικά, μήπως ευνοεί τελικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω, θα σας πω. Θα σας απαντήσω βλέποντας τις έρευνες και κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία από αυτήν την ειδικότητά μου των ερευνών με τις ψυχομετρικές αναλύσεις των focus groups. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ο κ. Σαμαράς απευθύνεται σε ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται ότι είναι αποστασιοποιημένοι, δυσαρεστημένοι και προφανώς δεν αναγνωρίζουν το σημερινό κόμμα ως την παράταξη που ήξεραν και το βλέπουν και το λένε στις ποιοτικές έρευνες ότι είναι ένα κόμμα μεταλλαγμένο, δηλαδή ένα κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Από εκεί και έπειτα. Εάν και εφόσον κάνει ο κ. Σαμαράς κόμμα, τι απήχηση θα έχει, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα υποθετικό. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχει κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και δεν μπορεί να μετρηθεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυναμική. Αυτή τη δυναμική τη βλέπει και η Νέα Δημοκρατία και νομίζω, σχεδόν έχω τη βεβαιότητα, ότι αυτή τη δυναμική επιχειρεί να την ανακόψει κάτω, υπόγεια, τροφοδοτώντας ή επιχειρώντας να διευκολύνει τον κύριο Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για να κάνει κόμμα. Γιατί η λογική της Νέας Δημοκρατίας είναι απλή. Εάν και εφόσον ο κύριος Κασιδιάρης πάρει μεγάλα ποσοστά και πάρει με αυτόν τον τρόπο τους δυσαρεστημένους και δεν τους αφήσει να πάνε στον κύριο Σαμαρά, τότε η Νέα Δημοκρατία θα πει «Μα με τον κύριο Κασιδιάρη δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση». Το αντιλαμβάνεστε. Πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Άρα θα τον χρησιμοποιήσει ως φόβητρο και ως μπαμπούλα. Γι' αυτό και τον φουσκώνει σήμερα. Ενώ με τον κύριο Σαμαρά τι θα πει? Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό θα οδηγήσω, αν φτάνουν τα κούκια, θα οδηγήσω τη χώρα σε περιπέτειες. Δεν μπορεί να το πει. Όμως ο κύριος Σαμαράς μπορεί να πει ναι στη Νέα Δημοκρατία υπό προϋπόθεση να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι επικίνδυνος κάθε δική του εκτίμηση.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτό το brand affair, νομίζω το έχουν καταλάβει οι ακροατές σας, η Νέα Δημοκρατία το σωσίβιο που έχει είναι να φουσκώσει τον κύριο Κασιδιάρη. Αν θα τολμήσει να το κάνει, δηλαδή μπροστά στο κομματικό συμφέρον, να θυσιάσει, αν θέλετε, τη δημοκρατία, αυτό δεν το ξέρω, είναι μια απάντηση που θα μας δοθεί στο επόμενο διάστημα.
1: Αυτό το όριο του 25% που έθεσε τώρα το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πώς το ακούσατε εσείς?
0: Το άκουσα όπως είχα ακούσει τον κύριο Σμίτη, που το είχε ψελίσει αντιστοίχως σε μια αντίστοιχη περίπτωση, σε ένα γεύμα στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών. Τότε ο κύριος Σμίτης είχε αφήσει υπονοούμενο για αποχώρησή του, δεν έδωσε σημασία ο δημοσιογραφικός και ο πολιτικός κόσμος, αλλά από τότε είχε δρομολογήσει τη διαδοχή του. Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας τις έρευνες, τις οποίες βλέπουμε και εμείς, και βλέποντας ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να πέσει και κάτω από το όριο του 25%, διότι αυτή τη στιγμή θα μου πείτε, έχει αυτή η δυνατότητα? Όχι, αλλά από τη στιγμή που δεν γίνονται τώρα οι εκλογές, πηγαίνοντας ένα πιο βαρύ χειμώνα και πιο δύσκολο οικονομικά χειμώνα, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά από αυτά που βλέπουμε, άρα οι πιθανότητες του 25% να μην είναι τόσο υψηλές όσο ενδεχομένως να είναι σήμερα, δρομολογεί, αν θέλετε, την αποχώρησή του.
1: Μάλιστα. Κεντροαριστερά, κύριε Σπηλιωτόπουλε, και με αυτό θα σας αποδεσμεύσουμε. Με ΠΑΣΟΚ και κόντρα Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, Καρτερό, όλα αυτά.
0: Η κεντροαριστερά.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ δεν θα σας πω τώρα τίποτα περισσότερο από αυτά που βλέπω στις έρευνες, κυρίως στις ποιοτικές. Δεν θα σας πω δηλαδή τη δική μου επιθυμία, έτσι, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή, ενώ φαίνεται ότι από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και μετά το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ένα rebound, αυτό το rebound το οποίο έκανε έχει μικρή δυναμική. Η μεγαλύτερη δυναμική, ακόμη και σήμερα, εξακολουθεί και είναι υπέρ της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, οπότε οι πιθανότητες να κλειδώσει η δεύτερη θέση για το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι αυξημένες, για να μην πω οι μεγαλύτερες. Άρα αν σήμερα πιθανολογούσαμε με τη συγκεκριμένη φωτογραφία της στιγμής, με τις σημερινές έρευνες, θα λέγαμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι η εξωματική αντιπολίτευση στα σίγουρα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αργότερα. Πού υπάρχει το πρόβλημα? Το πρόβλημα υπάρχει στα εξής σημεία για την κεντροαριστερά. Πρόβλημα 1. Είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ μικρή απήχηση ακόμα και σήμερα στο κεντρό χώρο, ο οποίος όμως κεντρός χώρος είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί θα κρίνει τις εκλογές τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για τα λεγόμενα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο των κεντρών? Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας δεν τα έχει καταφέρει. Παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι των αριστερών, ένα μικρότερο κομμάτι των κεντροαριστερών, ένα εξαιρετικά μικρό, πολύ χαμηλές επιδόσεις στην προσπάθειά του να διεισδύσει στο κεντρέο χώρο. Γιατί προφανώς δεν έχει προχωρήσει ακόμα και σήμερα αυτό που είπατε στην αρχή, σε αμφίπλευρη διεύρυνση. Η διεύρυνσή του είναι μόνο στα στελέχη που προέρχονται είτε από την κοινωνία, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πιστώσουμε, είτε όμως γνωστά στελέχη της πολιτικής από την αριστερά. Εκεί κάπου χάνει. Δεύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα το δεύτερο έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει δυναμική, μπορεί να διεισδύσει πολύ πιστικότερα στο κεντρικό χώρο. Το πρόβλημα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν γράφει με τον ίδιο τρόπο που γράφει στους αναποφάσεις, προερχόμενους από την κεντροαριστερά είτε από το κέντρο, όσο ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, σε επίπεδο ποιον εμπιστεύονται, ακόμα και σήμερα ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στα Focus Group εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτική στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό δεν έχει καταφέρει να περάσει, αν θέλετε, την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Και το τρίτο, ναι, αφού αφορά την κεντροαριστερά, είναι όλα αυτά που λέμε είναι ωραία για τις αναλύσεις μας, για αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες της στιγμής. Αυτό τώρα που θα σας πω είναι δική μου εκτίμηση, δεν έχει να κάνει με τις έρευνες. Το πρόβλημα της κεντροαριστεράς είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει καταφέρει να συνενώσει δυνάμεις και προσπάθειες σε ένα συγκεκριμένο διατάφτα. Είναι κερματισμένη, πολύ κερματισμένη σε διάφορα κόμματα, σε διάφορα βιλαέτια και σε πολλούς φεουδάρχες. Αυτό αντιλαμβάνεστε βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, ποια είναι η πιο πιστική έκφραση του νεοφιλελευθερισμού και των συγκεκριμένων συμφερόντων, είναι το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, δεν έχει αντίπαλο σε αυτή την απέφθηση. Ενώ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, εκεί κατακαιρματίζεται. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε το εξής παράδοξο. Ποιοι θέλουν, το λέω πολύ σχηματικά, ποιοι θέλουν πολιτική αλλαγή, το 70%. Ποιοι δεν θέλουν πολιτική αλλαγή, 30%. Και όμως το 30% κυβερνά και το 70% είναι στην αντιπολίτευση και δεν μπορεί να δομήσει την δυνατότητα εναλλαγής της εξουσίας.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπυλιωτόπουλε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Είχαμε μια καθυστέρηση στα δικά μας λόγια πώς φτάνουν στον κύριο Σπυλιωτόπουλο, γι' αυτό και είχαμε και λίγο έτσι αυτά τα κενά. Απολογούμε για λογαριασμό του Χρήστου Νάκου. Τι να κάνω.
2: Χρήστος Νάκος.
1: Λοιπόν, ακούσαμε αρκετά και ενδιαφέροντα είναι η αλήθεια σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτό τελικά, ειδικά το τελευταίο ότι πόσοι θέλουν πολιτική αλλαγή και τι συμβαίνει με αυτούς που θέλουν την πολιτική αλλαγή είναι μια μεγάλη αλήθεια, δεν φαίνεται να γιατρεύεται και όταν έχουμε και αυτά τα άρθρα τύπου Καρτερού που γίνεται αυτός ο πανικός με την τόσο σκληρή γλώσσα. Δεν νομίζω ότι αυτός ο χώρος έχει γιατρία, θα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές και φυσικά αυτό ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι σήμερα να το πω έτσι συστημικά μέσα, τέλος πάντων, βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται, αυτό που είπε ο κ. Σπυλιωτόπουλος, ότι περί του Κασιδιάρη, ότι παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό και όλα τα σχετικά. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, καθώς είναι ασαφές ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να κάνει κόμμα το πρώην έτσι, στέλεχος της Χρυσής Αυγής και φυλακισμένος, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αποφυλακισμένος προσφάτως. Να δούμε πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, με ποιους όρους. Γιατί είδαμε την τελευταία αυτή απόπειρα με τους Σπαρτιάτες, μετά είχαμε τις παρετήσεις, το ένα, το άλλο και τελικά το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα θέλανε όλοι.
2: Το θέμα είναι ότι σε ένα τοπίο ρευστό, ναι, πολιτικά, όλες αυτές οι παράμετροι παίζουν τον ρόλο τους. Δηλαδή αν όντως βρεθεί ο τρόπος και κατέβει Κασιδιάρης και ναι, πάρει ένα 5, 8, 10% γιατί μη ακούμε και
1: καλά,
2: για τέτοια
1: ακούμε
2: ποσοστά.
1: Διάφορα, θα το δούμε έτσι, αυτά στην
2: αυτό
1: πράξη.
2: Δεν...
1: Ναι,
2: αλλά
1: και
2: ακόμη...
1: επίσης τώρα και αυτά
2: όλα
1: ποσοστά Γιάννη είναι, ξέρεις, πολύ ακραίο να μιλάμε για ποσοστά γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο μια πραγματικότητα όπως για το Σαμαρά.
2: Όπως για το Σαμαρά αυτό.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, δεν είναι δηλαδή διαφορετικό. Όταν θα υπάρξει κόμμα θα καταγραφεί και στις μετρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν,
2: είναι και μισή.
1: Ναι, είναι και μισή. Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε την επόμενη συνέντευξή μας, η οποία έχει να κάνει με θέματα εδώ της πόλης μας, του νομού μας τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Thank you.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Λάς 99,4.
3: Εγώ που λες.
4: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από το Flash, από τους 9 και 4, αλλά και μέσα από την σελίδα μας, από το flash994.gr, μέσω διαδικτύου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και μέσα από τα social media του Flash, από το στριμάρισμα που γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα, από την επίσημη σελίδα στο Facebook του Flash, αλλά και μέσα από το κανάλι του YouTube που διατηρεί ο Flash. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ολοκληρώσαμε αυτή την παρουσίαση από όπου μπορείτε να μας ακούτε και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ρόκο, Περιφερειακό Σύμβουλο και Επικεφαλής του Συνδυασμού Συνεργασία. Κύριε Ρόκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Ήθελα, κύριε Ρόκο, να μιλήσουμε γιατί είδαμε τις τελευταίες ημέρες το ζήτημα της λίμνης Κορώνιας, η οποία είναι ένα παλιό ζήτημα, είναι η αλήθεια, για την περιοχή μας, για τον νομό της Θεσσαλονίκης. Νομίζω θυμόσαστε κι εσείς την προηγούμενη φορά που την είχαμε δει τη λίμνη σχεδόν ξερή εξ ολοκλήρου και τώρα βλέπουμε μια έτσι δυσάρεστη κατάσταση, είδαμε το τελευταίο διάστημα με τις εικόνες από δορυφόρο να παρουσιάζουν μια συρρήκνωση και να έχει μείνει μόνο στο 25% της λίμνης.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δυστυχώς έπρεπε να το θέσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο με μία πρόταση έτσι ώστε να ξανααναδειχθεί. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε ότι γίνεται πλέον ξανά μία ανακύκλωση του θέματος, ενώ είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να βγαίνει στην επικαιρότητα κάθε φορά που κάποιος κάνει μία κίνηση, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να το κινούμε σαν πολίτες, όχι μόνο σαν τοπική αυτοδιοίκηση, καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να λυθεί επιτέλους το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουν δαπανηθεί πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ για τα master plan.
0: Ναι.
1: Το ποσό είναι ασύλληπτα μεγάλο και στην πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει ως αποτέλεσμα είναι να συρρυκνωθεί περισσότερο από ποτέ. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι τι έχουν γίνει, τι έχει συμβεί με αυτά τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν εξαφανιστεί, έχουν ξαναμιστεί, όπως έχει ξαναμιστεί συγκεκριμένα και η λίμνη. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρμόδιοι φορείς να ελέγξουν τι έργα από αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και έχουν πληρωθεί έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα...
0: Έχετε εικόνα γύρω από αυτά, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι ένα από τα έργα τα οποία έπρεπε να είχαν συμβεί ήταν ο καθαρισμός του πυθμένα της λίμνης. Βλέπουμε ότι τώρα που ξεραίνεται είναι μια κατάλληλη ευκαιρία, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να κάνουμε έλεγχο κατά πόσο η εταιρεία ανάδοχος η οποία είχε αναλάβει να κάνει το καθάρισμα του πυθμένα, αν στην πραγματικότητα το έχει κάνει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει νερό επί της ουσίας, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν αντίστοιχες αναλύσεις του τι έχει συμβεί στα προγενέστερα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα είναι ότι το να μπαίνουμε μόνο στη διαδικασία του οχαδελφισμού και να μην δεν προτείνουμε λύσεις, και αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Εγώ σε συνδυασμό σαν παράταξη, συνεργασία, σε συνεργασία με κάποιους πραγματικά πολύ σοβαρούς επιστήμονες, διακεκριμένους όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε δώσει μια συγκεκριμένη πρόταση.
0: Ναι.
1: Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει? Θα μπορούσε να γίνει ένας σχεδιασμός ενός πολυδύναμου έργου,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να γίνεται ελεγχόμενη διοχέτευση των πλονάζοντων πλημμυρικών υδάτων από τον Στριμώνα προς το σύστημα λιμνών που είναι η Βόλβη και η Κορώνια. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένα κλειστό αρδρευτικό κανάλι, το οποίο ουσιαστικά για 20 χιλιόμετρα, αυτή είναι η απόσταση, θα μπορούσε να συνδεθεί από το Στριμώνα προς την λίμνη Βόλβη και η λίμνη Βόλβη να συνδεθεί με τη λίμνη Κορώνια. Αυτό εδώ πέρα θα μπορούσε... θα είχε πάρα πολλά ωφέλη, γιατί αρχικά θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τους αγρότες. Γιατί ένα τέτοιο κανάλι ουσιαστικά θα μπορούσε ταυτόχρονα να αξιοποιείται για την άρδρευση, που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι λίμνες είναι το γεγονός ότι υπάρχει παράνομη άρδρευση. Οπότε θα μπορούσε συγκεκριμένα αυτό το ποτάμι, αυτός δηλαδή ο διάδρομος, θα μπορούσαμε να το πούμε, να έχει ως αποτέλεσμα το να μπορεί ένας αγρότης εύκολα να κάνει μια νόμιμη άρδρευση.
0: Ναι. Κατά τη διά, εκεί κατά το μήκος του καναλιού θα μπορούσε να συνδυαστεί, από ό,τι καταλαβαίνω, και με αρδευτικά έργα σε μια περιοχή η οποία Το θέλει το νερό πολύ και δεν το έχει κιόλας.
1: Ακριβώς. Μετά θα μπορούσε να γίνει περιβαλλοντολογική θωράκιση, γιατί το συγκεκριμένο μέρος είναι ένας μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Natura 2000 και έτσι θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία για την κήτη του Στριμώνα για τις περίοδες της κρίσης. Δηλαδή όταν, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και σε χρονικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο έντασης βροχής βροχόπτωση,
0: ναι.
1: Αυτό κάποια στιγμή δημιουργεί προβλήματα. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε κιόλας να έχουμε μια ελεγχόμενη διοχέτευση του νερού αυτού προς τις λίμνες. Και θέλω να σας πω και το εξής. Εγώ έχω κάνει την πρόταση αυτή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδόν κλείνουμε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάρει καθόλου απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά έχω κάνει μια πρόταση σαν επικεφαλής παράτηξης. Αυτά τα πράγματα έχουν πρωτοκολληθεί, δηλαδή δεν είναι μια θεωρία. Όπου ουσιαστικά το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί σχεδόν 100% από το στρατηγικό σχέδιο CAP 2023-2027, που είναι παρεμβάσεις για τις υποδομές εγγύων βελτιώσεων. Από το ΕΣΠΑ 2021-2027, που είναι το πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Και για να σχεδιαστεί και να αδειοδοτηθεί με απόλυτο σεβασμό στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, δηλαδή υπάρχει ο νόμος 3199 του 2003, και οδηγία πλαίσιο του 2060 που έχει να κάνει για τα ύδατα, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα να γίνει και σωστή διαχείριση των υδάτων και να βοηθήσουμε τους αγρότες να έχουν φθηνή ως και δωρεάν πρόσβαση σε νερό, το οποίο αυτή τη στιγμή εκχύλει στη λίμνη στην περιοχή της Ασπροβάλτας και της Τούζλας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί και ένα πρόβλημα στον τουρισμό.
0: Ναι. Και πάει χαμένο επί της ουσίας, αυτό είναι το
1: χαμένο,
0: θέμα. Ναι.
1: Πάει τρεχούμενο, φρέσκο νερό.
0: Πάει πέφτει στη θάλασσα και δεν είναι.
1: Θάλασσα και κάνετε μια περίοδο που όλη η Ευρώπη μιλάει και όλος ο πλανήτης μιλάει για αποθήκευση νερού.
0: Ναι.
1: Και εκεί λέω, έρχομαι λοιπόν εγώ στην περιφέρεια και λέω, δεν σας λέω χρηματοδοτήστε το. Δεν σας ζητάω τίποτα. Σας έχω έτοιμο και το business plan, το πώς πρέπει να γίνει, γιατί εγώ το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε δεξιός, αυτό που δηλώνω είναι τεχνοκράτης και σαν τεχνοκράτης η δουλειά μου, ας πούμε, είναι, η ιδεολογία μου είναι να δίνω λύσεις και όχι μόνο να δείχνω ποια είναι τα προβλήματα. Και έρχομαι λοιπόν και φτιάχνω ένα business plan, στο οποίο business plan λέω, θα πάρετε τα χρήματα, το έργο λοιπόν θα μπορούσε να ενταχθεί ως πολυδύναμο έργο υποδομής, θα μπορούσε να πάρει χρηματοδότηση από το στρατηγικό σχέδιο CAP 2023-2027, θα μπορούσε να πάρει χρήματα από το ΕΣΠΑ 2021-2027, που είναι το πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορούσε σχεδόν δωρεάν να δημιουργηθεί το αρδευτικό κανάλι και υποδομές, όπου ουσιαστικά θα μπορούσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στους αγρότες να έχουν πρόσβαση σε νερό. Η πραγματική απόσταση είναι 35 με 45 χιλιόμετρα, εκ των οποίων όμως στην πραγματικότητα το πραγματικό κόστος ήταν μόνο για 20 χιλιόμετρα. Και επειδή το είπα και στην τηλεόραση πριν περίπου 20 μέρες, με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος από το Λαγκαδά, κύριος Τσιταμίδης, ο οποίος δεν ασχολείται ο άνθρωπος με τα κοινά, δεν έχει ποτέ δείξει τέτοια διάθεση, αλλά επειδή με άκουσε που έθεσα το ζήτημα, μου έδωσε και μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσε να συνδυαστεί με το ρέμα του Σχολαρίου, το οποίο ούτως ή άλλως έχει χύλει στη λίμνη της Κορώνιας, οπότε και εκεί θα μπορούσε να γίνει μια δεύτερη μελέτη, έτσι ώστε να υπάρχει και μια εναλλακτική ροή για την οποία θα μπορούσε να...
0: Ναι, γιατί νομίζω και το ρέμα του Σχολαρίου, επειδή και εγώ από την περιοχή τη γνωρίζω τέλος πάντων, είναι από τα έργα που γίνανε για να μπορέσει να ζωντανέψει τότε η Κορώνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Και εγώ επιζητήθηκα κάτι τελευταίο, το έχω πει πολλές φορές και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν συζητήσεις, οι οποίες πρέπει κάποια στιγμή να αναζητηθεί η αλήθεια, γιατί εγώ προέρχομαι από την περιοχή του Λαγκαδά. Θα ήθελα λοιπόν να αναζητηθεί η αλήθεια κάποια στιγμή. Δεν το έχω θέσει στην περιφέρεια, δεν έχω πάρει απάντηση. Θα το ξαναθέσω όμως με καλή ευκαιρία τώρα που συζητάμε εδώ στο ραδιόφωνο σας, στο αξιόλογο αυτό ραδιόφωνο, το οποίο μιλάει με αλήθειες. Θα ήθελα λοιπόν, θα θέσω και στην περιφέρεια για ακόμη μια φορά, τι έγινε με την Κυψέλη 3 της Μαυροράκης. Γιατί, από όσο γνωρίζω, κάτι το οποίο όμως, το λέω με επιφύλαξη, με πάσα επιφύλαξη, όταν γινόταν οι εξκαφές για να δημιουργηθεί η τρίτη Κυψέλη στην Μαυροράχη. Και αν υπάρχει κάποιος ακροατής που θέλει να μου δώσει περισσότερα στοιχεία, θα ήταν χαρά μου. Λοιπόν, αν έβλιζε νερό η Μαυροράχη, για όσους δεν ξέρουν, είναι το Χιτά.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δημιουργήθηκε σε περιοχή στην οποία ανέβλιζε νερό, από πάνω μπαζώθηκε και δημιουργήθηκε Χιτά, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι προνόησαν έτσι ώστε να υπάρξει μια απίστευτη περιβαλλοντολογική καταστροφή με μόλυνση των υπόγειων υδάτων, γιατί βλέπουμε ότι ούτως ή άλλως η περιοχή του Αροκάστρου και, και του Λαγκαδά, το νερό είναι μολυσμένο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι δήμαρχοι σε περιπτώσεις όπου ζητούνταν ακόμα και απαγόρευση της χρήσης του νερού, ακόμα και για μπάνιο ή για πλήσιμο φρούτων και οικιακών σκευών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, σε περίπτωση λοιπόν που το συγκεκριμένο ζήτημα όντως είναι πραγματικό, γιατί...
0: Θα πρέπει να το δούμε, γιατί είναι ένα θέμα που αγγίζει και πολύ
1: γιατί
0: κόσμο
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: και
1: ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό.
0: Ναι,
1: η μόλυνση των υδάτων, μια περίοδο που πραγματικά όλος ο πλανήτης προσπαθεί να κάνει εξυγίανση των υδάτων και αποθήκευση αυτών.
0: Ναι, και εξοικονόμηση βέβαια. Είναι, το νερό είναι, νομίζω, είναι πλέον παγκοσμίως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για όλους και για όσους το έχουν ακόμα περισσότερο να το διαφυλάξουν. Ωραία. Κύριε Ρόκο, έρχεται το επόμενο ΕΣΠΑ για την περιφέρεια. Τι πρέπει να περιμένουμε? Γιατί πολλή συζήτηση για την περιφέρεια είναι, ξέρετε, είναι συνυφασμένη οι δύο έννοιες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια.
1: Εννοείται τι μέλη γενέστε στην περιφέρεια.
0: Ναι, τι μέλη γενέστε, αν είμαστε ικανοποιημένοι για την ανάπτυξη της περιφέρειας, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το προηγούμενο πακέτο ενίσχυσης αυτό του ΕΣΠΑ, αυτών των πόρων, και τι θα πρέπει να περιμένουμε ή τι θα πρέπει να κάνουμε στο επόμενο διάστημα.
1: Θα σας δώσω εγώ μια ερώτηση, θα σας απαντήσω με μια ερώτηση. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η περιφέρεια στην οποία έχει τη μεγαλύτερη πτώση ΑΕΠ σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τα χρόνια της κρίσης που λέμε, έτσι, εντός εισαγωγικών, και όχι εισαγωγικών στην κρίση, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει φύγει αυτή η κρίση, γι' αυτό το λέω εντός εισαγωγικών, τη στιγμή που το ισοδύναμο, δηλαδή το ΑΕΠ το οποίο χάθηκε από όλες η χώρα μας, ήταν περίπου στο σύνολο των πραγμάτων 15-20%, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, σε ιδιωτικό επίπεδο, η πτώση ήταν 60%. Μιλάμε ότι είμαστε πρωταγωνιστές σε πτώση, να το πω έτσι λαϊκά, τζίρου, σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα είμαστε πρωταγωνιστές σε φυγή νέων προς τρίτες χώρες, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του εξωτερικού. Ταυτόχρονα είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε το μεγαλύτερη οικονομική δυσπραγία σε όλη την χώρα. Άρα νομίζω ότι αυτές οι απαντήσεις δίνουν και μία απάντηση για τη γενικότερη εικόνα. Απ' τη μία πλευρά μιλάμε για κάποια φαραωνικά έργα τα οποία στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούν άμεσα τον πολίτη. Από την άλλη πλευρά, ποια είναι τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην περιφέρεια και ποια έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από την πλευρά της περιφέρειας έχουν πραγματικά δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μια καλή καθημερινότητα. Άρα εγώ αντιστρέφω το ερώτημα, όχι απέναντι σε εσάς, αλλά απέναντι στον ακροατή. Αισθάνεται ο αγαπητός ακροατής ή αγαπητός πολίτης ότι έχει βελτιωθεί η καθημερινότητά του από τις πρακτικές ή από τις υποδομές τις οποίες έχει δώσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς τους πελάτες, προς τους πολίτες, με συγχωρείτε, τους λέω πελάτες, γιατί πραγματικά έχει δημιουργηθεί από ό,τι φαίνεται ένα πελατειακό δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας μας απαντήσουν οι πολίτες, είναι ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα οποία βιώνουν στην καθημερινότητά τους? Αν ναι, τότε δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει ούτε αντιπολίτευση, ούτε κάποια άλλη παράταξη η οποία να δώσει κάποια αποτελέσματα. Εμείς, αυτό που μπορώ να πω και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι σε παρεμβάσεις, όχι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε θέσει τόσα ζητήματα προκαταβολικά στην περιφέρεια, όπως αυτό για την κορώνια, όπως για τη μόλυνση των υδάτων. Εδώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι για την περιοχή της Αλεξάνδρειας είχαμε θέσει το ζήτημα της μόλυνσης των υδάτων. Δεν πήραμε την αντίστοιχη απάντηση και μετά από 1,5 μήνα, ενός αγρότη τα ζώα, ενός κτηνοτρόφου τα ζώα χάσαν τη ζωή τους λόγω του ότι ήπια νερό το οποίο ήταν μολυσμένο. Μάλιστα. Για φανταστείτε ένας πολίτης ο οποίος μπορεί να πίνει το ίδιο νερό όταν τη στιγμή που τα μνοερήφια έχασαν τη ζωή τους λόγω του ότι ήπιαν μολυσμένο νερό. Για φανταστείτε λοιπόν για έναν πολίτη τι θα μπορούσε να συμβεί.
0: Μάλιστα. Και θα τα ξανασυζητήσουμε κύριε Ρόκο όλα αυτά, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά για τις εκλογές και θα είναι εδώ και ο Φλάστας θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να ανοίξει ζητήματα και για την περιφέρεια. Προς το παρόν έχουμε τις εθνικές, αλλά ταυτόχρονα θα βλέπουμε πάντα τι γίνεται και στην αυλή μας, στην περιοχή μας, στον τόπο μας, εδώ που μένουμε και μεγαλώνουμε και ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, για τη συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Βασίλη Ρόκο, τον επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία, περιφερειακό σύμβουλο στην περιφέρεια και για την Κορώνια και όχι μόνο, και για μια λύση ακούσαμε για να αναστηθεί η Κορώνια, η οποία έχει μια πολύ κακή εικόνα, όπως είχε μάλιστα και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει το κακό ακόμα. Νομάρχης Ψωμιάδης ήτανε. Να ακούσουμε όμως το ένα ηχητικό που θέλω, δεν μπορώ να περάσει η μέρα έτσι χωρίς να το ακούσουμε, γιατί το Σάββατο είχαμε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική ομογένεια. Εκεί στη μακρινή Αυστραλία οι Έλληνες πανηγύρισαν, οι ομογενείς μας. Μια τεράστια επιτυχία της ομάδας της South Melbourne Lass, της γνωστής Lass Melbourne, μια μεγάλη νίκη και αγωνιστικά και ιστορικά βέβαια, και για μας θα έλεγα και έτσι μας δίνει και λίγο χαρά περισσότερο, καθώς η ομάδα των ομογενών κατάφερε και ανέβηκε πήρε το κύπελο και μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στην Αυστραλία που κατακτά το κύπελο. Για να ακούσουμε.

Αυτός είναι ο ήχος από το γήπεδο που έγινε το παιχνίδι το Σάββατο. Στα πέναλτι κατάφερε και κέρδισε η ομάδα της Ομογένειας. Ιστορική στιγμή, κόσμος έκλαιγε στις κερκίδες. Ήταν μια μεγάλη στιγμή γεμάτη με σημαίες, Φόρζα Ελλάς και όλα αυτά τα, ξέρετε, που νιώθουν πολύ πιο έντονα οι άνθρωποι όταν βρίσκονται μακριά από τον τόπο τους, μακριά από την πατρίδα τους, τα βιώνουν πολύ πιο έντονα και είναι και δική μας χαρά που είχαμε αυτή την επιτυχία. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλα όμως ζητήματα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια εξαφάνιση, ένα συναγερμό για εξαφάνιση ηλικιωμένης. Έχει βγει Silver Alert. Η ανακοίνωση από τη γραμμή ζωής έχει να κάνει με την κυρία Αφροδίτη Παροτίδου Στήλου, η οποία είναι 78 ετών. Εξαφανίστηκε από το σπίτι στο οικισμό Λίδα Μαρία, στην περιοχή της Θέρμης είναι αυτός ο οικισμός, το πρωί του Σαββάτου. Έχει κοντά λευκά μαλλιά, καστανά μάτια ύψος 1,60 και είναι εύσωμη. Φορούσε πράσινο πουλόβερ, γκρι παντελόνι φόρμας ή τζιν μπλε σκούρο παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μια μαύρη δερμάτινη τσάντα. Φοράει γυαλιά Οράσιος και στη δεξιά πλευρά του λαιμού ένα ευδιάκριτο λίπωμα. Πάσχει από άνοια η γυναίκα, οπότε αν κάποιος δει και την περιγραφή, υπάρχει φωτογραφία της ηλικιωμένης γυναίκας πλέον παντού. Καθώς έχει εκδοθεί αυτός ο συναγερμός, να μπορέσει να βοηθήσει τους οικείους της, οι οποίοι προφανώς και ανησυχούν πάρα πολύ, δεδομένης και της κατάστασης της, της υγείας της. Λοιπόν, και να πω ότι και το Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε πέσει ο Σοβάς και τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής την προηγούμενη Παρασκευή, παραμένει κλειστό. Υπήρχαν διαβεβαιώσεις από το Δήμο Θέρμης ότι το σχολείο θα λειτουργούσε κανονικά σήμερα, όμως τελικά ανακοινώθηκε πως θα παραμείνει κλειστό, γιατί θα μεταβεί σήμερα ξανά κλιμάκιο μηχανικών για να εξετάζεται εξωτικά και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση στο Σοβά, για να μπορέσει να γίνει η επαναλειτουργία του με ασφάλεια. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο ένα λεπτό πριν από τις 11, κάπου εδώ θα κλείσουμε, θα σας αποχαιρετήσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Εδώ, επί της ουσίας, με τον Γιάννη Χαβιανίδη, είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Εσείς μένετε εδώ στον Flash. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

εντάξει αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
9: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
8: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
9: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητά,

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυθα βουνά.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αστείο. Κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο. Με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια. Κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Πολλά σύ.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

s'amortissait. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι.

ότι μ' αρέσει. Να έχει σκυλιά μου ένα δίχτυ για να πέσει. Και ένα λουλούδι για να χαϊδέψει. Στο περιβόλι τη καρδιά μου να χορέψει. Επαναστάτη χωρί αιτία. Τα όνειρά μου ίσω να είναι τιμωρία. Δεν βρίσκω λύση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας και σήμερα πάλι κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Φλάση 99,4. Γιώργος Δίμπαλας, Δημήτρης Χιζοδήμου, Φωνή Υπαίθρου και από τις 6 έως τις 7 το ταξίδι μας. Ένα ταξίδι για τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους ανθρώπους, της φύσης, των ηθών, των εθίμων, των παραδόσεων, των αγώνων για μια Ελλάδα διαφορετική, κυρίως των απλών ανθρώπων. Σήμερα ήδη έχουμε φτάσει στις 12 Οκτωβρίου, σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα του Οκτωβρίου, όπου ο καιρός είναι καλός. Λίγη βροχούλα τη χρειαζόμαστε, λίγο έτσι αεράκι δροσερό το χρειαζόμαστε, όχι εκείνο το αεράκι στο Αιγαίο που λέει ο Πρωθυπουργός μας, γιατί μπορεί να γίνει κανένα καταστροφικό μπουρίνι. Αεράκι, αεράκι θέλουμε εμείς, έτσι να γαλινεύει και να φτερουγίζει λίγο η ψυχούλα μας. Θέματα. Τα θέματά μας είναι, όπως κάθε ημέρα, αυτά που προβληματίζουν εσάς. Και ένα από αυτά που προβληματίζει όλους μας είναι η υγεία μας. Και επειδή οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά κυρίως οι αγωνιστές της καθημερινότητας της ζωής, είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, φροντίσαμε να έχουμε και σήμερα κοντά μας έναν εξαίρετο, έναν υπέροχο και μοναδικό γιατρό Έλληνα, ο οποίος γράφει ιστορία σε τακτά διαστήματα και στην Γερμανία, τον Δημήτρη τον Κατσακά, χειρούργος ορθοπαιδικός και πιστοποιημένος χειροπράκτης, όπου θα μας ενημερώσει για τα προβλήματα της μέσης, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, η θεραπεία που μπορούμε να κάνουμε ή αν πρέπει να προχωράμε και στο χειρουργείο. Θα έχουμε κοντά μας από το Σταυρό, τον πανέμορφο Σταυρό, άνω και κάτω Σταυρός, πρόσφυγες ή κάτω, άνω είναι ντόπιοι, μια μίξη καταπληκτική σε ένα στολίδι εκεί της πατρίδας μας, μοναδικό. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Τζελέπη. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου των Εποχικών Πυροσβεστών. Είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν με ψυχή και σώμα και καρδιά και πολλές φορές θα έλεγα ακαλύπτει μέσα στις φωτιές του καλοκαιριού. Όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τεράστια, πάρα πολλά. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο αγαπητός μας ο πρόεδρος, ο Γιώργος Τζελέπης. Και στο τέλος θα πάμε στον τόπο, τον εξαίρετο, τον Ευαγγελισμό, όπου εκεί η Θεία Χάρη του Αγίου Λαζάρου μας περιμένει, διότι το Σαββάτο έχουμε την ανακομιδή των λειψάνων του και είναι μια μέγιστη γιορτή μέσα από τα θαύματα που ζει ο πολλής ο κόσμος, οι πιστοί, όταν προσέρχονται εκεί στον ευλογημένο Άγιο Τόπο του Ευαγγελισμού. Όλα τούτα θα μας τα πει ο πρώην Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και Επίτροπος του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Λαζάρου στον Ευαγγελισμό, ο Κώστας Σπανδώνης. Δημήτρη μου, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα, «Με βάρκα την Ελλάδα», διότι αγαπητοί μου φίλοι, φίλες, συμπατριώτες, συνέλληνες, συνάνθρωποι, πάντοτε στην πηξίδα της ζωής μας πρέπει να έχουμε την Ελλάδα μας ως τιμονιέρι. Να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δημήτρη μου, ξεκινάμε!

0: Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, σε χαιρετώ.
0: Βάλαμε ένα τραγούδι έτσι εδώ με τον Δημήτρη, με βάρκα την Ελλάδα, γιατί αυτή πρέπει να είναι στη ματιά μας, στους ορίζοντές μας και στη ψυχή μας. Όμως εδώ στην πατρίδα που εσύ είσαι και θα έλεγα γερμανό σπουδαγμένος, όχι γαλλό γερμανό σπουδαγμένος, η ψαρού πάει στα κουτουρού. Εδώ τι εσύ έχεις να πεις, ένας νέος άνθρωπος που επαναπατρίζεσαι, ένα στολίδι της επιστήμης, και λες θα πάω στην πατρίδα, θα πάω να στρατευθώ για το καλό του τόπου μας, αλλά νιώθεις καμιά φορά ότι αυτή η ψαρού πάει στα κουτουρού?
1: Μπα, δεν θα το έλεγα, ήταν καλή η επιστροφή, θα έλεγα.
0: Άρα δηλαδή η επιλογή είναι σωστή, ότι πρέπει να στρατευτούμε εδώ στην πατρίδα μας.
1: Βεβαίως. Εγώ πιστεύω, ξέρεις τι, να κάνουμε το αντίστροφο. Να μην πηγαίνουμε στο εσωτερικό και να τα αφήνουμε. Να παίρνουμε τις γνώσεις και να τις γυρίζουμε πίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα τι γίνεται? Όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει μπαμπάς, η μαμά και το δύσμηρο το κράτος μας. Παίρνουμε το πτυχίο, άιντε μετά φυσέ αέρας και τα πανιά φουσκώσα για να πάμε στο εξωτερικό. Μας παίρνουν δηλαδή τους μορφωμένους και τους δυνατούς ανθρώπους, τους παίρνουν τζάμπα ουσιαστικά. Δεν κάναν και τίποτε για να το σπουδάσουν.
1: Απόλυτο δίκιο, γιατί καθόμουν και διαρωτώμουν μια φορά και είχα ρωτήσει κάποιον από το Υπουργείο Υγείας στη Γερμανία, γιατί ξεκινάμε 350 άτομα στη σχολή και φτάνουμε 150 και έχει τρομερή έλλειψη. Και μου λένε, χαζοί είμαστε, προτιμούν να εισάγουμε, γιατί λέει κάθε φοιτητής κοστίζει για μας, για έξοδα του κράτους, 150.000 ευρώ.
0: 200.000 στοιχίζει στην Ελλάδα.
1: Όχι, στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία 150.000. Ναι.
1: Ακριβώς, επειδή τα πανεπιστήμια είναι δημόσια και επομένως τα πληρώνει το κράτος, λέει, είχαν λογαριάσει πόσο κοστίζει ένας φοιτητής ιατρικής για να γίνει τελειόφυτος, 150.000 ευρώ. Λέει, τι είναι προτιμότερο, τους μισούς να τους πάρουν από το εξωτερικό.
0: Α, και κυρίως από την Ελλάδα, που είναι κορυφαίοι.
1: Σωστά.
0: Τέλεια. Ναι. Τώρα, αγαπητέ μου γιατρέ, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, τα προβλήματα των ανθρώπων, όχι μόνο του πρωτογενή τομέα, γενικότερα των Ελλήνων, και δεν ξέρω εσύ αυτό μπορεί να μας το πληροφορείς, να μας ενημερώσεις, είναι το εύκρατο κλίμα μας, είναι λίγο η υγρασία, η παραπανίσια, είναι λίγο οι εργασίες έτσι, αν μπορώ να πω την ποδοσφαιρική λέξη, ατσούμπαλες, πώς δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούμε το σώμα μας. Μεγάλα προβλήματα στην περιοχή της Μέσης, έτσι να την ονομάσω. Τι πρέπει να προσέχει ο καθένας και κάθε μία από μας, πώς μπορούμε να πηγαίνουμε στην πρόληψη και στην δηλαδή, θεραπεία, και αν χρειαστεί στο χειρουργείο.
1: Το βασικότερο από ό,τι έχω δείξει, τι γίνεται, υπάρχει ελλειπής πληροφόρηση. Δηλαδή βλέπω στο γιατρείο όταν έρθω, δηλαδή βλέπω ακόμα και νοικοκυρές που έχουν κύλες, δηλαδή έχουν προβλήματα στη μέση, και κάνω το πιο απλό παράδειγμα. Ουσιαστικά θα ρίξω ένα στήλο και θα πω πώς θα το πάρεις κάτω. Και είναι αυτό που δεν το γονατίζεις για να το πάρεις, αλλά σκύβεις ουσιαστικά και το παίρνεις έτσι ατσούμπαλα. Αυτό τώρα αν το κάνεις 3-4 φορές την ημέρα, 50 χρόνια, θα σου προκαλέσει πρόβλημα. Χωρίς να πω ότι θα χρειαστεί να κουβαλήσεις κάποια βάρη. Επομένως και στη Γερμανία αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν πάντα όταν ερχόταν ασθενείς και είχαν πρόβλημα με τη μέση, τι τους κάνανε? Έτσι πηγαίνανε σε ένα σχολείο, ουσιαστικά τι ήταν, μια ωρίτσα που τους μαθαίνανε έξυπνα πράγματα, πώς να μην ταλαιπωρείς τη μέση σου.
0: Αυτό ήταν βασικό, δηλαδή από μια ηλικία θα έλεγα εκπαίδευσης στα σχολιά. Κάτι το οποίο είναι ως έλλειμμα εδώ στην πατρίδα μας.
1: Και είναι τόσο απλά βήματάκια. Δηλαδή όλο σου λέει στο γραφείο, το κάθισμα πρέπει να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί όσο πιο ψηλά είναι το κάθισμα, τόσο λιγότερο βάρος κάθεται στη μέση. Αν βάλει κάποιος και το προσέξει από μόνος, δηλαδή σύρει κάτω την καρέκλα και πάει κάτω, όλο το βάρος κάθεται εκεί πέρα, στο ποπό και στη μέση. Γι' αυτό θα δεις πολλούς επαγγελματίες οδηγού ταξί να έχουν πρόβλημα στη μέση, και ποτέ δεν θα σου έρθει κάποιος νταλικές με πρόβλημα στη μέση. Γιατί στην νταλίκα το κάθισμα είναι πιο ψηλό.
0: Βασικά πράγματα, άγνωστα όμως για τους περισσότερους.
1: Ναι, πολύ απλά πραγματάκια. Και ξέρεις, αυτά όλα μπορούν να διορθώσουν πραγματικά, να σε γλιτώσουν από μεγαλύτερα προβλήματα, ακόμα και από χειρουργία. Που όσο και να το κάνεις, ένα χειρουργείο στη μέση, δεν είναι και το καλύτερο σενάριο.
0: Πριν πάμε στο χειρουργείο, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά την πρόληψη? Και εννοώ και ιατρικά.
1: Ουσιαστικά πρόληψη, εκτός από αυτό την εκμάθηση πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη μέση μας, το δεύτερο είναι η εκγύμναση της μυϊκότητας. Αυτό που ξεχνάει κάποιος είναι ότι ο σκελετός μας δεν κάθεται από μόνος του έτσι. Είναι οι μυς που κρατάνε το σκελετό. Όσο πιο δυνατό μυ έχουμε στην οσφυγική χώρα, καθώς και στην πλάτη, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχουμε. Γιατί δεν πέφτει όλο το βάρος πάνω στο σκελετό, αλλά το καταμερίζει

0: ουσιαστικά ραχιαίους και κοιλιακούς. Να κάνει το κορμό του. Δηλαδή δύο ασκήσεις για τους κοιλιακούς και δύο ασκήσεις για τους ραχιαίους μπορεί να το κάνει κάποιος και στο σπίτι του. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο. Κάποιος μπορεί να βάλει στο Google και να πει ασκήσεις για ραχιαίους, ασκήσεις για κοιλιακούς. 2-2. Από 4 σετ, από 10 επαναλήψεις, μία φορά την εβδομάδα ή σε μια χαρά.
1: Είναι κανόνας δηλαδή νούμερο 1 πρόληψης.
0: Ακριβώς.
1: Παρακάτω, ναι. Παρακάτω. Πού πάμε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν το ξεχάσω ποτέ, έρχεται ένας από την οικοδομή, ξέρεις τους παλιούς, τεράστιοι. Κάτι μυρίζει που είχε...
1: Παλικάρια, παλικάρια στην κυριολεξία.
0: Και βλέπω 50 χρονών, αλλά ήταν τρίγωνος. Και βλέπω τις προβλητικές στήλες και λέω, ρε παιδιά, αυτός πώς περπατάει ακόμα. Αλλά αν έβλεπε τι μυϊκότητα είχε και τη βαστούσε αυτή τη προβλητική στήλη και δεν είχε πρόβλημα.
1: Άρα...
0: Είναι η θέση εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα πριν με την καρέκλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξουμε το τόπο εργασίας να είναι έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Ακόμα και για τους επαγγελματίες οδηγούς. Αυτό που λέω, κάθε 45 λεπτά ένα μικρό διάλειμμα, 5 λεπτά θα μου πεις τώρα. Ναι, 5 λεπτά για να ξεμουδιάσει, για να χαλαρώσει ο μυς. Γιατί σκέψου τώρα, πώς δημιουργούνται οι κύλες που λέμε, τι είναι οι κύλοι. Ανάμεσα από τα κόκαλα υπάρχουν σαν ένα τζέλ που ουσιαστικά είναι εκεί για να μην κρύβονται τα κόκαλα. Αυτό το τζέλ όταν πιέζεται, μπορεί να πάει και να χτυπήσει ένα νεύρο και να δημιουργήσει τα προβλήματα. Τι γίνεται όμως όταν κάθεσαι σε μία ώρα και το πατάς. Είναι πιο πιθανό να σκιστεί αυτό το τζέλ και να πάει μέσα στο νεύρο. Αν όμως εσύ το αποφορτίζεις κάθε 45 λεπτά, επανέρχεται. Πώς είναι το αρκοντεόν, σκέψτε το αρκοντεόν. Το ξαναπαναφέρουμε πάλι πίσω.
1: Να πάμε λίγο στις εξετάσεις. Κατά καιρούς, τακτούς, ανά πότε πρέπει να γίνονται κάποιες, να πω, ακτινογραφίες, κάποιες αξονικές, μαγνητικές, έτσι προληπτικές. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να δει, ναι, μένω, έχω ένα πόνο, αλλά εντάξει, μετά από λίγες μέρες με πέρασε.
0: Το μόνο που θα έλεγα είναι πρώτον, πριν πάει κάποιος στο σχολείο, δηλαδή την προσχολική ηλικία πρέπει κάποιος να πάει να κάνει ένα τεστ στο νοσοπαιδικό για να δει αν υπάρχει κάποιο σχολείο, αν υπάρχει κάποια παραμόρφωση γεννητός που πρέπει να δώσει κάποιες περισσότερη βάση και καθώς και στην ενηλικίωση. Γιατί ένας που έχει κάποια σχολείωση ή κάποια συγγενική αρρώστια γεννητής πρέπει να δώσει κάποιες περισσότερη βάση. Εκεί είναι πιο ευαισθητός να δημιουργούν προβλήματα. Αν από εκεί και πέρα ο γιατρός δώσει το OK και δεν έχει κάποιο πρόβλημα, το μόνο που χρειάζεται ουσιαστικά είναι να προσέχεις και θα πας στο νοσοπαιδικό μόνο όταν έχεις ενοχλήσεις και τσιμπήματα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για να πας προληπτικά. Δεν θα μας καταλύσουν τα λεφτά τους δηλαδή.
1: Άρα λες δηλαδή είναι κάποιες ενέργειες καθημερινότητας εμπειρικές οι οποίες έχουν μέσα και κανόνες ιατρικούς. Ότι με αυτά που σας λέμε αν τα κάνετε δεν θα έχετε προβλήματα τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα, δηλαδή προβλήματος να μην μπορώ όλη την ώρα να πονάει η μέση μου, την προστατεύουμε με αυτές τις ενέργειες. Τώρα όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά λόγω δουλειάς, αν μπορώ να πω σωστά και τη λέξη DNA, κληρονομικότητα, χρειάζεται να πάμε προς το χειρουργείο, εκεί τι κάνουμε?
0: Ουσιαστικά, για να πάμε στο χειρουργείο είναι μεγάλη κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, εγώ το θεωρώ να παίρνει κάποιος σε μια δεύτερη άποψη. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω δει και στη Γερμανία και στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία χρήματος πίσω από την υγεία, μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα στο νηστέρι. Βέβαια, οι καινούργιες γενιές βλέπω είναι λίγο πιο προσεκτικές. Δεν το βάζουν τόσο γρήγορα αυτό το πράγμα. Επομένως, μαγνητική και μια νευρολογική εξέταση. Για μένα ο μοναδικός λόγος για να πει κάποιος στο χειρουργείο τι είναι, όταν υπάρχουν τα σημάδια παράλυσης. Ουσιαστικά δεν μπορείς να κουνήσεις το δάχτυλο του ποδιού σου, δεν μπορείς να κουνήσεις το πόδι σου, δεν μπορείς να κουνήσεις το μπούτι σου. Εκεί πρέπει όπως και δίποτε να γίνει το χειρουργείο και ταχαίως. Τώρα, η άλλη περίπτωση είναι όταν κάποιος έχει πόνο και δεν φεύγει. Δηλαδή περιμένουμε ένα μήνα, ενάμιση και συνεχίζει να έχει πόνους. Τότε ναι, θα προτείνω το χειρουργείο. Αλλά και βέβαια εκεί πρέπει κάποιος να σκεφτεί, όταν θα χειρουργηθείς, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ουσιαστικά, δηλαδή και στις δισκοκύλες και όλα αυτά, δηλαδή άμα το κάνεις το χειρουργείο πολύ νωρίς, δεν έχεις πολύ ζούμι, δεν υπάρχει αέρας για να ξανακάνεις ένα δεύτερο, τρίτο χειρουργείο. Γι' αυτό εγώ προσπαθώ, αν δεν υπάρχουν σημάδια παράλυσης, να το τραβήξω όσο πιο γίνεται μετά με συντηρητικές μεθόδους, για να το κρατήσουμε σε μια ηλικία περίπου στα 60.
1: Με κάνει εντύπωση και είναι προς τιμή σου, γιατί είπαμε, όταν και εγώ μέσα από την εκπομπή και μέσα από την γνωριμία, ομολογώ δηλαδή στον αέρα δημόσια ότι ο Κάτσακας ή ο Δημήτρης βασικά είναι γόνος μιας οικογένειας, μπαμπάς, μαμά, αδελφοί, όλοι οι γιατροί, κοσμήματα της ελληνικής επιστήμης και της υγείας.

0: Λες, με κάνει τρομερή εντύπωση. Πάρτε και μια δεύτερη γνώμη. Δηλαδή λέει ο γιατρός τώρα λέει, μη σταθείτε στη δική μου γνώμη, αν μου το επιτρέψει να το πω και πιο προσωπικά, σε πρώτο βαθμό. Ναι. Πάρτε και μια άλλη γνώμη. Μην πάτε δηλαδή, να πω τη λέξη επειδή είναι και λίγο έτσι αγροτική η εκπομπή μας, σαν πρόβατα στη σφαγή. Ρωτήστε και έναν άλλον συνάδελφο, καλός ο Δημήτρης ο Κάτσακας, αλλά πάρτε και μια άλλη γνώμη. Αυτό είναι πραγματικά, θα έλεγα, ο όρκος του Ιπποκράτη. Έτσι το νιώθω και το δημοσιοποιώ.
1: Εκτός από αυτό, ξέρεις, βλέπω και ο ασθενής του ίδιος ανακουφίζεται. Του δίνεις τον αέρα, καταρχάς φεύγει το κόμπλεξ ότι από πάνω σου, ότι αν μην το χάσει τον ασθενή. Δεν απασχολεί αυτό. Του δίνεις μια σιγουριά. Λέω, πάνε πάρε μια δεύτερη άποψη. Γιατί όταν είσαι πριν την επιλογή να κάνεις την επιλογή στον γλυκή φίλη, όσο και να έχουν τελειοποιηθεί οι επεμβάσεις, έχεις ένα άγχος. Δεν πάει να πάρεις ένα παγωτό. Επομένως, όταν θα ακούσεις και από έναν δεύτερο ή τρίτο που σου λέει ναι, πρέπει να γίνει το χειρουργείο, εκεί ξελαφρώνεις, γιατί λες πρέπει όντως να γίνει. Και τον εμπιστεύουμε ακόμα περισσότερο τον γιατρό.
0: Αυτό είναι προς τιμή σου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές έχουμε όλοι θλιβερές, θα έλεγα, καταστάσεις. Γιατί δεν ρώτησα έναν άλλον γιατρό, γιατί δεν πήρα μια άλλη γνώμη. Και αυτό είναι κάτι που σε πληγώνει και το κουβαλάς σε όλη τη ζωή, αν πρόκειται για θέματα ζωής, θανάτου, οικείων προσώπων. Άρα, πάνω απ' όλα η πρόληψη, με αυτό να μπορούμε για σήμερα τουλάχιστον, γιατί θα σε έχουμε και άλλες φορές κοντά μας, είσαι πολύτιμος, διότι ο Έλληνας και γενικότερα οι άνθρωποι όμως της παραγωγής είναι ταλαιπωρημένοι, δεν προλαβαίνουν να προσέξουν τον εαυτό τους. Ναι, μεν είναι και γερά κορμιά, αλλά όμως και το γύρας πολλές φορές και καιρικές συνθήκες καταβάλουν όλους και φυσικά και αυτούς τους ανθρώπους της παραγωγής.
1: Εγώ, αν και είμαι πάρα πολύ, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είμαι πάρα πολύ χαλαρός με τους ασθενείς, εκεί που τους τραβάω το αυτή είναι, δεν μπορώ να ακούω, δεν έχω χρόνο για τρέ. Βρε, δεν έχεις χρόνο για μένα. Για το σώμα σου έχεις, για να μην έχεις πελάδες, το να επενδύσεις μία ώρα την εβδομάδα για την αθήκη. Δεν είναι τίποτα. Θυμάστε τις παλιές εποχές στην Βουγιουκλάκη που πριν πηγαίνουν στη δουλειά τους κάνανε πρώτο γυμναστική, στο σχολείο τους κάνανε γυμναστική.
0: Ναι, φτιάχνετε σουηδική γυμναστική. Τα πουσά πάνω κάτω. Τα κάναμε και εμείς στο σχολείο.
1: Μα αυτό είναι το πιο φυσιολογικό, ρε παιδιά. Άμα το σώμα σου δεν είναι κουρδισμένο και προετοιμασμένο, δεν είναι και το φυσιολογικό ότι θα πάρεις κάτι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αν πεινάζεις δεν θα φας. Έτσι πρέπει και το κορμί σου λίγο να το ταΐσεις.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις πολύτιμες πληροφορίες υγείας. Με την ελπίδα ότι θα σε έχουμε τακτικά κοντά μας. Δυστυχώς το σώμα μας χρειάζεται περιποίηση, θέλει ιατρική, θα έλεγα, πρόληψη, και εσύ είσαι ο πλέον κατάλληλος όσον αφορά τους ανθρώπους, κυρίως θα έλεγα της παραγωγής. Και όχι μόνο φυσικά, και όχι μόνο. Αλλά εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη τον Κάτσακα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μας δίνεις χαρά και μας δίνεις και υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Καλή
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δημήτρη μου, Χριστέ μου, άλλα είπες σε ανθρώπους. Ο Χριστός αλλιώς τα λέει, εμείς αλλιώς τα ακούμε και αλλιώς τα κάνουμε και αρχίζουν τα παράπονα μετά. Βοήθα Παναγιά και γιατί Χριστέ μου, γιατί Χριστέ μου. Στέλιος Καζατζίδης, Γιώργος Τζελέπης, από το Σταυρό, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών, να μας ανοίξει την καρδιά του, να ανοίξουν οι άνθρωποι τις καρδιές τους και να μας πούν τα μέγιστα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες του καλοκαιριού, όπου όταν φύγει το καλοκαίρι αρχίζουν μετά και τους ξεχνάνε.

0: Αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο μου, μ' ακουγόμαστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι λέει ο όμορφος σταυρός?
1: Όμορφος σταυρός μετά την φθινοπορεινή βροχή είναι
0: γαλήνιος, ωραιότατος.
1: Γαλήνιος.
0: Δεν έχει συνδυασμό
1: ζέστη. Βουνό με θάλασσα και δεν έχει ζέστη, είναι πολύ όμορφα.
0: Και έχουμε τώρα που λέμε εμείς και εμείς. Κατά κύριο λόγο τώρα που λέμε ντόπιοι και πρόσφυγες, μια παρέα μεγάλη, αγναντεύουμε εκεί το μοναδικό τοπίο.
1: Έτσι.
0: Αποχαιρετήσαμε με καρδιότητα εκεί τους προσκεκλημένους, δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά η λέξη τουρίστες, τους προσκεκλημένους, τώρα μείναμε εμείς και εμείς.
1: Έτσι, να ξαναγνωριστούμε ξανά από την αρχή.
0: Ξέρεις τώρα ένα τραγούδι το οποίο επιλέξαμε με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο ήταν αυτό του μεγάλου, πώς το λέμε, του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη, «Χριστέ μου, αλλά είπες σε ανθρώπους και άλλα αυτοί εφτάνε». Καταλαβαίνεις τα ποντιακά, γιατί έχουμε και πόντιους εκεί στο Σταυρό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και οι άνθρωποι τα μπερδεύουν, δεν θέλουν τόσο το καλό, μπερδεύουν το κακό και κάποια στιγμή μας μένουν οι φωτιές και τώρα πρέπει να τις σβήσετε εσείς τις φωτιές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα να πούμε όμως για να καταλάβουν οι ακροατές μας ποιοι είναι οι εποχικοί πυροσβέστες, οι συμβασιούχοι. Για πόσους μιλάμε σε όλη την Ελλάδα, εσείς είσαι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου, για πόσο καιρό είστε εργαζόμενοι, ποια τα καθήκοντά σας και ποιες βέβαια οι αγωνίες σας καθημερινά.
1: Απαριθμούμε 2.500 συμβασιούχοι πυροσβέστες πανελλαδικά. Δουλεύουμε με 8 μήνες συμβάσεις εδώ και 3 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια ήταν 6 μήνες. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 8 μήνες. Και τα προβλήματα και οι αγωνίες μας είναι το τι θα γίνει όσον αφορά την πολιτική προστασία της χώρας, τι θα γίνει όσον αφορά τις οικογένειες των 2.500 αυτών ανθρώπων, οι οποίοι τέλος Νοεμβρίου υπογράφουμε την απόλυσή μας και ξανααντιμετωπίζουμε την ανεργία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια σύγχρονη οικογένεια αυτά τα δύσκολα χρόνια που βιώνουμε όλοι.
0: Καταστροφή. Καταστροφή Γιώργο μου, γιατί όταν μια οικογένεια, ένας οικογενειάρχης μπαίνει στην αβεβαιότητα δουλεύοντας λίγους μήνες και πάνω απ' όλα κουβαλάει και κάποια αίτια εργασίας τα οποία συνήθως μέσω όρο πόσα είναι για τους περισσότερους από αυτούς τους 2.500 ανθρώπους.
1: Για τους περισσότερους υπάρχουν 2 σειρές, είναι η σειρά του 2019 και η σειρά του 2020. Μιλάμε για 7 και 8 χρόνια στην πλάτη μας. 7 και 8 χρόνια δύσκολες σε αντιπυρικές περιόδους στα μέτωπα των πυρκαγιών όλης της χώρας.
0: Εσείς είστε ουσιαστικά οι φύλακες του δάσους, του περιβάλλοντος, ψυχής του ελληνισμού. Παρά τα αυτά όμως, θα λέγαμε, αντιμετωπίζεστε, θα έλεγα, με έναν άδικο τρόπο. Να προσέχω και εγώ τις λέξεις, δηλαδή πολλές φορές νιώθοντας αυτή την αδικία μπορούμε έτσι να μην είμαστε τόσο ευρεπείς, ενώ πρέπει να είμαστε πάντοτε στο λόγο μας. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να νιώθετε ότι βιώνετε μια μεγάλη αδικία ενώ είστε πολύτιμοι? Πολλές φορές ακούμε και από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ήρωες, οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, οι εποχικοί πυροσβέστες, πολλά θα λέγαμε ωραία λόγια, αλλά μετά έρχεται πλέον το ταμείο και το ταμείο είναι μείον, άρα φεύγετε από τη δουλειά.
1: Αγαπητέ Γιώργο, για να ακούν και οι τηλεθεατές, οι ακροατές, συγγνώμη, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι επανδρώνουμε τα δασικά περιπολικά ανά την επικράτεια, είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε πρώτοι στις πυρκαγιές και φεύγουμε τελευταίοι. Χωρίς εμάς δεν στέκεται αντιπυρική περίοδος, ούτε ο μηχανισμός καταστολής. Δεν μπορεί να σταθεί. Παρόλα αυτά, εγώ ως πρόεδρος, ο οποίος πηγαίνω και κάνω συναντήσεις με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, ενώ οι ίδιοι συζητούν συνεχώς στην τηλεόραση για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, όταν κάνουμε συζητήσεις και τους απευθύνουμε το ερώτημα το τι θα γίνει με εμάς, Τι σκοπό έχετε, τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να μας έχετε σαΐ σε αυτή την αβεβαιότητα.
0: Εχμαλώ τους.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Η απάντηση που παίρνω είναι ότι ναι, έχετε προσληφθεί ως εποχική. Μα εσείς οι ίδιοι λέτε ότι πλέον οι ανάγκες δεν είναι εποχικές και ότι βιώνουμε μια κλιματική κρίση και μια κλιματική αλλαγή. Πώς όταν είναι να κάνετε προσλήψεις και να μας αξιοποιήσετε όλο το χρόνο μας λέτε συνεχώς ότι έχουμε προσληφθεί ως εποχική.
0: Σε πάγιες θέσεις, σε ανάγκες καταμετρημένες, δοκιμασμένες, υπαρκτές, όπου είστε στον αέρα. Δηλαδή
1: φυσικά,
0: από τη μια,
1: υπάρχουν
0: από τη μια 3,5
1: ήρωες... Ναι, υπάρχουν 3,5 κενές οργανικές θέσεις. Την επόμενη τριετία με τετραετία θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα άλλες 4,000 από το μόνιμο πυροσβεστικό. Ήταν οι μεγάλες σειρές του 96, του 98... Το 99 ήταν τότε με την αλλαγή από τα δασαρχεία στην πυροσβεστική που είχαν προσληφθεί μεγάλες σειρές. Όλοι αυτοί τώρα βγαίνουν στη σύνταξη και εξακολουθούν όμως οι κυβερνητικοί να μας λένε ότι έχουμε προσληφθεί ως εποχική. Μα τις ανάγκες δεν τις βλέπουν.
0: Αυτή θα έλεγα η αόριστη και κατά κάποιο τρόπο όχι και δίκαιη αντιμετώπιση, διότι υπάρχουν και νέες θέσεις. Οι ήρωες γίνονται από διπομπαίοι τράγοι, με έναν τρόπο τους αποχαιρετούμε με κάποιες ευχαριστίες και φυσικά με κάποια κοσμήματα, κυρίως την περίοδο των πυρκαγιών. Εσείς νιώθετε στο πετσί σας ότι αυτή η αδικία σας, πώς να το πω τώρα, σας φέρνει σε καταστάσεις ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, να ξεσηκωθούμε, διαμαρτυρηθούμε, γιατί πολλές φορές καταπραίνονται κάποιες ενέργειες, κάποιες δράσεις από την ίδια την κοινωνία, από φορείς, από τομείς, θα λέγαμε εργασιακούς, και αυτό έτσι καταστέλλεται και όλα καλά πάμε, δηλαδή για την κυβέρνηση είναι όλα καλά. Ενώ δεν είναι καλά. Και εσείς τους λέτε ότι είμαστε εδώ, μας ξέρετε, καταρχήν εσείς είστε εκπαιδευμένοι. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι.
1: Πέρα από το ότι είμαστε εκπαιδευμένοι, το κράτος έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα για εξοπλισμό. Εξοπλισμό μας. Δηλαδή έχουμε τον εξοπλισμό τον οποίο έχει ο πυροσβέστης. Ο μόνιμος πυροσβέστης. Έχουμε ίδια και κοινά καθήκοντα. Είμαστε μαζί. Δηλαδή θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Είμαστε σε ένα όχημα, εγώ οδηγός συμβασιούχος και δίπλα μου είναι ένας μόνιμος και πάμε μαζί στη φωτιά και αντιμετωπίζουμε τον ίδιο κίνδυνο. Και φάνηκε και την τραγική ημέρα του καλοκαιριού που είχαμε 3 νεκρούς συναδέλφους που είχαμε από 3 διαφορετικές κατηγορίες. Είχαμε στην Κρήτη έναν συμβασιούχο και έναν πενταετής υποχρέωσης πυροσβέστη νεκρούς. Και είχαμε και στο Αίγιο και έναν αξιωματικό. Δηλαδή η φωτιά δεν ξεχωρίζει αν είσαι
0: συμβασιούχος
1: ή αν είσαι συμβασιούχος. Θέλουμε να μας κοιτάνε στα μάτια και να μας αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια. Την αξίζουμε αυτή την αξιοπρέπεια. Δεν είμαστε ούτε επέτες, ούτε ζητάμε ελεημοσύνη.
0: Μα είσαστε πολύτιμοι.
1: Μα χωρίς εμάς δεν βγαίνει η αντιπυρική περίοδος, δεν μπορεί να σταθεί η πολιτική προστασία της χώρας. Και δεν ζητάμε να μπούμε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν ζητάμε να μπούμε από το παράθυρο. Ζητάμε να μας δοθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Δηλαδή όταν βγαίνουν κατά καιρούς κάποιες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό, μπαίνει ένας ηλικιακός κόφτης, πολύ μικρός, και δεν μας αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.
0: Μα είναι άδικο.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι εγώ 8 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα και όταν βγαίνει μια προκήρυξη να με λογίζεις σήμερα. Μα δεν είμαι σήμερα, έχω ήδη 8 χρόνια πίσω στην πλάτη μου.
0: Αυτό,
1: ένσημα στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Όπως το εισπράττω σαν άκουσμα, είναι πέρα για πέρα αδικό. Δηλαδή, όπως λες, εγώ είμαι 8 χρόνια. Έχω εμπειρία, έχει επενδύσει η πολιτεία, το κράτος επάνω μου. Έχω δείξει τη συμπεριφορά μου, την αγωνιστική, την ηθική. Τιμώ τον τομέα, τον κλάδο, το σώμα, όπως θέλετε ονομάστε το. Και εμένα αυτό δεν το παίρνετε καν υπόψη σας.
1: Μα βαθμολογούμαστε από τους διοικητές μας. Δηλαδή οι διοικητές που μας βαθμολογούν είναι οι διοικητές του πυροσβεστικού σώματος. Δεν είναι ούτε ο μπακάλης της γειτονιάς, ούτε ο παπάς της ενορίας. οι διοικητές του πυροσβεστικού σώματος μας αξιολογούν και μας βαθμολογούν.
0: Η κατάσταση είναι μετέωρη, στενάχωρη. Εσείς σκέφτεστε και με αυτό να κλείσουμε να κάνετε κάποιες ενέργειες οργανωμένα για την δικαίωσή σας?
1: Φυσικά, φυσικά. Κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση εν μέσω αντιπυρικής περίοδου 31 Αυγούστου στην πλατεία Συντάγματος, μια ειρηνική συγκέντρωση, και παραδώσαμε ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κουκλαμάνη, και στο Μέγαρο Μαξίμου σε στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού.
0: Η αντιμετώπιση?
1: Η αντιμετώπιση ήταν ότι θα λαμβάναμε κάποιες απαντήσεις μετά τη ΔΕΘ. Από τη ΔΕΘ έχει παρέλθει περισσότερο από ένας μήνας. Καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει.
0: Πολύ στενάχωρο.
1: Και για μας, ναι, και για μας το χρονικό περιθώριο είναι ότι εάν μέχρι και τέλος Νοέμβρη που υπογράφουμε την απόλυσή μας δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση στο τι προτίθονται να κάνουν με εμάς, φυσικά και θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και θα είναι πολύ πιο δυναμικές.
0: Ξέρεις κάτι, Γιώργο μου, είναι πολύ στενάχωρο, και φίλες, φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, έτσι, συνέλληνες, πετάνε οι άνθρωποι της πολιτείας, της κυβέρνησης, αυτή είναι η κυβέρνηση συγκεκριμένη, της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός, οι διάφοροι εκεί θα έλεγα που να πω αποτελούν το οργανωμένο κράτος. Θα δούμε, θα κάνουμε, δηλαδή θυμίζουν τις εποχές του Μαυρογιαλούρου. Ένας δεν πήρε μετά σε αυτόν τον μήνα που πέρασε ένα τηλέφωνο να πει «Πρόεδρε, εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό. Είναι δυνατόν να βρεθούμε, να έρθετε εδώ στην Αθήνα, να έρθουμε εμείς κάτω με τους εκπροσώπους σας, να βρούμε μία λύση, πώς μπορεί να λυθεί όχι το πρόβλημα σας, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα που απασχολεί όλη την πατρίδα όσον αφορά την πολιτική προστασία, όσον αφορά τους εποχικούς, παύλα θα έλεγα, ιδίους πυροσβέστες που είναι οι μαχητές μέσα στις φωτιές του καλοκαιριού, και να δούμε πώς μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε. Φωνή βόντος εν τη ερήμου. Δηλαδή κανένας δεν σας ενημερώνει τίποτε.
1: Όχι, όχι. Μα όπως το είπατε, δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά την πολιτική προστασία της χώρας. Αφορά τις περιουσίες και τις ζωές των συμπολιτών μας. Δεν είμαστε, δηλαδή, δεν θέλω εγώ να κατηγορήσω ούτε να υποβαθμίσω καμιά κατηγορία εργαζομένων. Αλλά δεν είναι δουλειά στο γραφείο. Είμαστε, δηλαδή, όταν κληθούμε να επέμβουμε ή θα σώσουμε το δασικό πλούτο, θα σώσουμε κάποιο σπίτι, κάποια επιχείρηση κάποιου συνανθρώπου μας, ακόμα και τη ζωή.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Των συνανθρώπων. Έτσι, δηλαδή έτσι, δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Δεν υπάρχουν
0: εκπτώσεις. Έχει γίνει πολλά, έχει γίνει πολλές φορές αυτό, αποδεδειγμένα.
1: Πολλές φορές μας αντικρούν το δημοσιονομικό κόστος. Μα εγώ θα ήθελα να τους προκαλέσω και αν θέλουν να μου απαντήσουν ότι πόσα εκατομμύρια θα κληθεί φέτος η πολιτεία να πληρώσει σε καμένα σπίτια και σε ζημιές επιχειρήσεις.
0: Απλοϊκές
1: σκέψεις.
0: Νομίζω
1: ότι το ποσό, ναι, είναι πολλαπλάσιο.
0: Απλοϊκές σκέψεις.
1: Και δεν έτσι, και όταν δεν γίνονται προσλήψεις, δεν δυναμώνει και το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Είδατε, προχθές ήμασταν μαζί
0: εκεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό
1: εκεί,
0: από όλα.
1: Ήμασταν προχθές μαζί εκεί στον Προφήτη και οι πολίτες οι ίδιοι, επειδή συναισθάνονται πλέον το βάρος του κινδύνου που κάθε χρόνο είναι και ολοένα και αυξανόμενο, προσπαθούν, οργανώνονται, κάνουν εθελοντικές ομάδες να προστατεύσουν τον τόπο τους. Δηλαδή αυτά που βλέπουν οι απλοί πολίτες ή σε επίπεδο ενός δήμου δεν τα βλέπει η κεντρική πολιτεία.
0: Αλλά έχουν στο μυαλό τους, δυστυχώς, και δεν είναι καλά τα σκεπτικά τους, γιατί αυτά δείχνουν η πράξη. Όλοι κρινόμαστε επί του πεδίου, ξεκάθαρα. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα επανέλθουμε, γιατί εσείς είστε οι φρουροί. Σας είδα προχθές, ήμουν εκεί στον Προφήτη μαζί σας που έγινε ο αγιασμός, θα λέγαμε, της νέας περίοδου, με την ομάδα διάσωσης πολιτικής προστασίας και από το Δρυμό και εσάς τους εποχικούς πυροσβέστες και του Δήμου Βόλβης, παρουσία και του Δημάρχου του κ. Λιάμα. Ήταν συγκινητική όλη η παρουσία σας. Πρέπει να στρατευτούμε, Γιώργο μου, όλοι μαζί. Αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Η πατρίδα είναι δικιά μας. Εσείς είστε ένα κομμάτι της πατρίδας. και πρέπει να λυθούν τα προβλήματα όσο το δυνατόν με τρόπους όχι να εξαναγκάσουμε τους άλλους, εσάς δηλαδή ή όποιον άλλον εργαζόμενο ή εργαζόμενος ή κατηγορίες, να βγουν στους δρόμους, να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν, πολλές φορές να γίνουν και διάφορα άσχημα πράγματα, διότι πολλές φορές το δίκαιο σε πνίγει.
1: Έτσι είναι, γιατί εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τους συναδέλφους, όπως και εγώ έχω μια οικογένεια με 3 παιδιά και ξέρετε, οι υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς με φροντιστήρια, με σπουδές, με χίλια
0: δυο. Μα δεν μπορείς να ονειρευτείς, Γιώργο μου.
1: Έχω αφιερώσει 8 από τα πιο παραγωγικά μου χρόνια στην πυροσβεστική και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να νιώθω ότι είμαι ο αναλώσιμος ή ο χρήσιμος ηλίθιος.
0: Ο παραπεταμένος. Και ως Έλληνας το συναίσθημα αυτό είναι,
1: είναι αίσθημα ταπείνωσης. Μια φορά η Ελλάδα θα αποδείξει ότι κοιτάει τα
0: αγαπάει
1: παιδιά,
0: τα παιδιά της, τους ανθρώπους της.
1: Ναι, τα αντιμετωπίζει
0: με αίσθημα δικαίου. Γιώργο μου, και ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό του πρέπει να μας έτσι αλείπτει όλους συναισθηματικά και ψυχολογικά και αγνά πατριωτικά. Μεγάλο ευχαριστώ, Γιώργο μου. Θα ξαναπούμε, θα το παρακολουθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα, ευχαριστώ.
0: Καθήκον, είναι καθήκον, φίλε μου. Δημήτρη μου, Κώστας Σπανδώνης, πρώην πρόεδρος Πολιτικού Συλλόγου, επίτροπος στο παρακλήσι του Αγίου Λαζάρου της μεγάλης γιορτής ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων. Ευαγγελισμός, να πάμε προς τα εκεί, να ακούσουμε όμως και τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, τον αείμνηστο, μάνα μου και Παναγιά.

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Την καλησπέρα μας και στο ιστορικό ευλογημένο χωριό, τον τόπο σου, τον τόπο μας, τον Ευαγγελισμό. Όπου, ετοιμάζεται μια εκδήλωση ομολογιακή στο παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου. Δώσε μας περισσότερα στοιχεία, θα τα πούμε και την Παρασκευή, γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Ευαγγελισμός και απέχει 20 λεπτά τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει εκεί θα λέγαμε η ζεστασιά, η θαλπορή, ο νόστος, η αγκαλιά του Αγίου Λαζάρου, όπου κάνει πολλά θαύματα. Κάθε ημέρα κόσμος επισκέπτεται το παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου και αναπαύεται η ψυχή του. Δώσε μας σε παρακαλώ τα στοιχεία, το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, το Σαββάτο είναι η γιορτή των Ανακομιδή των Λειψάνων, Σαββάτο 17 Οκτωβρίου. Εμείς όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρόνο, θα κάνουμε παράκληση πάνω στο εγκλησάκι στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Λαζάρου από τη Μητρόπολη Λαγκαδά. Θα ακουστεί μια ψαλμωδία που γράφτηκε ειδικά για τον Άγιό μας. Ακούστηκε πέρσι πρώτη φορά. Φέτος θα ακουστεί ξανά. Γράφτηκε από τον κύριο Χαράλαμπο Μπούσια, από τον κύριο υμνογράφος είναι ο Χαράλαμπος Μπούσιας. Για όσους γνωρίζουν, μεγάλος υμνογράφος.
0: Όπου δηλαδή θα έχουμε μια τελετουργία, όπου θα έχουμε και έναν ύμνο θεολογικό για τον Άγιο Λάζαρο.
1: Είναι γραμμένος για τον Άγιο Λάζαρο του Ευαγγελισμού, δηλαδή τα λόγια που λέει μέσα, ναι. Εμείς το ακούμε και δακρύζουμε, ας πούμε.
0: Είσαι επίτροπος, ναι. Πρώην πρόεδρος για πολλά χρόνια, ενεργός πολίτης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Όταν βλέπεις συνανθρώπους μας, με, θα έλεγα έτσι, στεναχώριες. Φαίνονται πολλές φορές, Κωστή μου, έτσι να σε αποκαλώ σε πρώτο ενικό με πολύ σεβασμό. Τα βήματα είναι βαριά. Πρέπει να ανέβουν ελάχιστα μέτρα. Πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Λίγο ανηφορικά. Πώς τους βλέπεις όταν κατεβαίνουν από το Ιερό Παρεκκλήσιο?
1: Εγώ, Γιώργο, τα πολλά λόγια είναι ευτόγια. Θα καλούσα όλο τον κόσμο να έρθει, να ανάψει ένα κεράκι στο παρακλήσι μας. Ο Άγιος είναι εκεί, είναι ζωντανός, είναι δίπλα σε όλους όσους τον πιστεύουν και να μην πω και σε αυτούς που δεν πιστεύουν, πάλι δίπλα είναι. Εδώ έχουμε ένα χωριό που κακώς δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ. Έπρεπε να είναι ιερό προσκύνημα για μένα.
0: Ναι, ένας αγιότοπος είναι. Αυτό που λες, συναισθάνομαι ότι έχει μέσα μια δόση παράπονου. Γιατί είναι ένας αγιότοπος, ένας τόπος ο οποίος μυρίζει ευλογία, μυρίζει ορθοδοξία, είναι ολοζώντανος ο Άγιος Λάζαρος.
1: Και έτσι,
0: χρειάζεται δηλαδή απλά ενημέρωση ο κόσμος. Ξέρεις Κωστή μου, δεν το ξέρει ο κόσμος στο βαθμό που πρέπει. Έρχονται ήδη πολλοί, εγώ το γνωρίζω ήδη προσωπικά.
1: Έρχεται κόσμος, να μην λέμε ψέματα, κόσμος έρχεται, ιδίως λέμε του, έρχονται λεωφορεία. Αλλά θέλουμε
0: ακόμα πιο πολλούς για να αναπαυτούν, όχι για το χωριό δηλαδή.
1: Το χωριό δεν έχει κανένα κέρδος από το
0: χωριό. Τώρα,
1: με ένα κεράκι και με αυτό δεν είναι
0: για
1: τώρα.
0: Όνομα του Θεού.
1: Έτσι ακριβώς. Απλά είναι για την ψυχή μας, είναι για τα πιστεύω μας, είναι για το μέλλον μας, είναι για όλα.
0: Το πρόγραμμα τι ακριβώς περιλαμβάνει, για να ξέρει κάποιος ότι την τάδε ώρα θα ξεκινήσουμε, την τάδε ώρα θα τελειώσουμε, έχει αυτά, αυτά και αυτά, όλη η τελετουργία, να την ονομάσω έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω, έχουμε στην Αθήνα μία ομάδα που στηρίζει τον Άγιο Λάζαρο, με αρχηγό τον κύριο Γιάννη Ηλένο. Σε συντονισμό μαζί τους, καταφέραμε να κάνουμε, να φέρουμε και τα Ιερά Λείψανα φέτος, γιατί πέρσι δεν μπορέσαμε να τα φέρουμε. Θα ξεκινήσει η παράκληση στις 6 ώρα. Θα έχουμε 4-5 ψάλτες, θα έχουμε παπάδες, μπορεί να έρθει και ο Μητροπολίτης, δεν είναι σίγουρο ακόμα. Έχει γίνει το κάλεσμα. Έχει γίνει το κάλεσμα στο Δήμαρχο, τον κύριο Διαμαντή Γιάμα.
0: Ο οποίος πάντοτε κοντά είναι.
1: Δεν το συζητάμε. Όσο μπορεί μας βοηθάει, αν και έχουμε κάποια παράπονα, εντάξει, λογικό.
0: Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή τα παράπονα. Τώρα πρέπει να ξεσηκώσουμε τον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει, να αναπαυθεί η ψυχή του.
1: Έτσι, θα είναι δίπλα μας και ο πολιτιστικός σύλλογος με τον πρόεδρο πλέον, τον Στέφανο τον Αγγλή.
0: Ένα νέο άνθρωπο.
1: Μπράβο.
0: Που πρέπει και τον Στέφανο να τον στηρίξουμε και μέσα από την εκπομπή, θα το κάνουμε με όλη την καρδιά μας.
1: Μπράβο. Θα είναι δίπλα μας, θα βγάλουν ένα μπουφέ με κεράσματα για τον κόσμο που θα έρθει, ένα νερό, ένα χυμό, ένα κάτι. Και θα είναι μια, δεν θα διαρκήσει πολύ, πιστεύω μια μισή ώρα. Είναι καλό να χαλαλήσει ο κόσμος σε αυτό το απόγευμα, είναι Σαββάτο απόγευμα, δεν δουλεύουν οι περισσότεροι, η Θεσσαλονίκη είναι ούτε μισή ώρα δρόμος, να έρθει να ανάψει ένα κεράκι, να ακούσει την παράκληση, να κάνει την προσευχή του, να προσκυνήσει και να φύγει με άλλη διάθεση από εδώ πέρα.
0: Κώστα μου, έχετε παραδείγματα πιστών, ανθρώπων που ήθελαν να καταθέσουν, να αποθέσουν το δάκρυ τους, τον πόνο τους, τα στεναχώρια τους, τη θλίψη τους, εκεί στον Άγιο Λάζαρο, ανεβαίνοντας 20 σκαλοπάτια. Έχετε τέτοια ακούσματα ότι τον είδαν ολοζώντανο κοντά τους?
1: Εδώ στο χωριό δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος που να μην έχει και μία προσωπική εμπειρία με τον Άγιο, είτε μικρή είτε μεγάλη, είτε πώς να το αναφέρω, όλοι ξέρουν γιατί μιλάμε. Εμείς τον έχουμε προστάτη, είναι ο παππούς μας, είναι ο παππούς του χωριού, τα είπα και την άλλη φορά αυτά που βγήκα. Αγκαλιάζει το χωριό μας.
0: Και αυτή η αγκαλιά όμως μοσχομυρίζει, είναι ευλογία και για όλους τους υπόλοιπους που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αγαπητέ μου Κώστα, ψάχνουν ένα λιμάνι, ένα, θα έλεγα, αρσανά που λένε έτσι οι αγιορείτες, να ακουμπήσουν τον πόνο τους, το σώμα τους.
1: Είναι, τα σημάδια είναι εμφανείς στις κουρτίνες, δηλαδή αν μπορέσει να έρθει θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Συν Θεό, το θέλω πάρα πολύ, θέλω να το ζεις όπως και τις άλλες φορές που έρχομαι, το νιώθω, το ζω εκείνη τη στιγμή, νιώθω ότι η ατμόσφαιρα έχει ευλάβεια, δηλαδή η μυρωδιά, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη.
1: Είναι μυρωδιά, άμα...
0: Θεολογική. Νιώθεις κάτι μόνο, θρησκευτικό και, εκείνη τη στιγμή που
1: και
0: να αιωρείται.
1: Και πραγματική. Δηλαδή άμα σας ανοίξω τις γυάλινες κουρτίνες, θα δεις τι βγαίνει από εκεί, τι μυρωδιά βγαίνει από εκεί πέρα, θα με πεις, ρε Κώστα, τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή
0: αυτό,
1: μιλάμε για πράγματα...
0: Αυτό, Κώστα μου.
1: Δεν τα βλέπει συχνά, ας πούμε.
0: Κώστα μου, θα επανέλθουμε την Παρασκευή να ενημερώσουμε ξανά.
1: Περιμένω
0: τον ξανά
1: να ξανακάνουμε ένα κάλεσμα όσοι μας ακούσουν.
0: Γιατί θα αναπαυθεί η ψυχή του καθενός, της καθημεριάς όλων μας, όταν θα πούμε το Σαββάτο 6 ώρα, εμείς θα κάνουμε ένα προσκυνηματικό ταξίδι οδηπορικό με το αμάξι μας σε 20 λεπτά, θα είμαστε στον Ευαγγελισμό, να αναπαυθεί η ψυχούλα μας.
1: Είναι ένα απόγευμα ωραίο, να έρθει ο κόσμος να ανακούσει την παράκληση. Μετά έχουμε και είπαμε και το καλό το ταβερνάκι κάτω στην πλατεία, να πάει να πιει ένα καφέ.
0: Ένα στολίδι, του τόπου που αξίζει να το επισκεφθεί.
1: Έτσι. Εκεί κοσμεί το χωριό μας, τα έχω πει αυτά.
0: Έτσι, να ξεκουραστεί εκεί, να αναπαυθεί.
1: Η πλατεία μας είναι λίγο πιο κάτω, δηλαδή μετά την παράκληση μπορεί να πάει κάποιος να πιει, να φάει κάτι, οτιδήποτε, να ηρεμήσει και να γυρίσει ξανά στο σπίτι του με άλλη διάθεση.
0: Αναπαυμένος και πνευματικά. Με ανάταση, με μεγάλη ανάταση. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή. Όλοι
1: ευχαριστώ
0: οι δρόμοι,
1: πολύ, Γιώργο. Περιμένω να τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
0: Πούμε,
1: για όσους δεν μας άκουσαν, να μας ακούσουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ
1: να είσαι καλά,
0: πολύ.
1: Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή
0: Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Όμως πριν πούμε τα του τέλους και τους τίτλους τέλους, να πούμε ότι η Αιτζίαν μας συνδέει με το Κάιρο, κυριολεκτικά. Πλέον μπορεί να πετάξει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Έχω πάει, Δημήτρη, και είναι πραγματικά μαγεία. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Σας το υπογράφω. Μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Είναι περίεργο. μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πως είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μια πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζία σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριο σου τώρα στο aegean.com ή μέσω του Aegean App. Δημήτρη, έτοιμες οι βαλίτσες να πάμε προς την Αίγυπτο. Αν και μήπως τώρα είναι ο στενάχρο, η μαύρη θύελα εδώ κερδίζει την άσπρη θύελα. Α, έγινε ένα-ένα. Τώρα, ναι, με έφερε στα καλά μου, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Έτσι λίγο χαμογελώντας, λίγο θα έλεγα έτσι μια διάθεση να ξεκινήσουμε θετική την εβδομάδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη, το γιατρό μας, τον Κάτσακα. Μπορείτε να τον συμβουλευτείτε πάντοτε, όποτε θέλετε, για τα θέματα των προβλημάτων του τομέα της ορθοπαιδικής. Και χειροπράκτης πιστοποιημένος. Το Γιώργο Τζελέπη παράπονα από τους εποχικούς πυροσβέστες, τους ήρωες του καλοκαιριού που τον φθινόπωρο τους έχουμε ξεχασμένους, και τον Κώστα τον Σπανδόνη, τον επίτροπό μας από τον Ευαγγελισμό, όπου μας προσκαλεί να είμαστε κοντά το Σαββάτο 6 ώρα στον Ευαγγελισμό, στην ακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, να ζήσουμε όλο ζωντάνη την παρουσία του σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Αλέξανδρος Σταματουλάκης ήδη έχει έρθει να παραλάβει πλέον τη σκητάλη της ενημέρωσης στο Flash 99,4. Ευχαριστώ τον Δημήτρο Σχιζοδήμο και όλους εσάς. Flash 99,4, φωνή Πέθρου, 6-7 κάθε μέρα, Γιώργος Δίμπαλας. Να είσαστε καλά!
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ μα ποτέ κανένας μα κανένας να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τσαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ, 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asstamatoulakis@gmail.com. Στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική βεβαίως γραφή και η εκπομπή μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Στην κονσόλα του ήχου εγγυητής για μία έγκυρη ακρόαση και ξεκούραστη ο Δημήτρης Σχιζοδήμος. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένη μου είναι ο Άγγελος Μίτσας, συντηρητής αρχαιοτήτων, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Οσέων η Αγία Κυράννα και η Αναστασία Βαλαβανίδου, αρχιτέκτον μουσιολόγος. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά και ίσως και κάτι περισσότερο που συμβαίνουν στην Όσα ή συνέβησαν στο εγγύς παρελθόν και εφόσον έχουμε χρόνο στη συνέχεια, επειδή 1 Οκτωβρίου και το έχω εκκρεμότητα, ήταν η Παγκόσμια ημέρα του καφέ, αυτός ο καφές που μέχρι και πολιτικές προεκτάσεις είχε το να τον πίνει κανείς. Θα μιλήσουμε για τον μύθο που ακολουθεί, τους μύθους μάλλον, που ακολουθούν τον καφέ. Πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε ο μοναχικός πολεμιστής τι έχει να μας πει.

0: Μας λέει να είστε ικανοποιημένοι με όσα έχετε, ευχαριστημένοι, να τα απολαμβάνετε και να νιώθετε και μια ευγνωμοσύνη για όσα έχετε. Όμως, χωρίς άγχος, πάντα να προσπαθείτε για το καλύτερο, για το σοφότερο, για το ομορφότερο, για το περισσότερο. Υπογραμμίστε το χωρίς άγχος που μας είπε ο μοναχικός πολεμιστής. Αυτά μας είπε. Ας σας συστήσω με τους καλεσμένους μου και βεβαίως πριν μπούμε στην συζήτηση για την όσα και όσα έχουν γίνει εκεί και θα γίνουν στο μέλλον, θα ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Σήμερα απέναντί μου είναι να ξεκινήσω, Άγγελε, έτσι ως ευγενής που είμαστε, από την κυρία Αναστασία Βαλαβανίδου, η οποία είναι αρχιτέκτον και μουσιολόγος. Καλησπέρα, Αναστασία.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Όπως βλέπεις, ένας είμαι. Εσύ επίσης δεν έχεις πει για να μας βλέπεις διπλούς, άρα λοιπόν μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για την πρόταση.
0: Να είσαι καλά. Και ο Άγγελος Μίτσας, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Οσέων και συντηρητής αρχαιοτήτων. Θα δούμε παρακάτω τι γίνεται εκεί και τι κάνουν αυτοί οι δύο καλοί άνθρωποι εκεί επάνω στην Βόρεια Όσα, όχι και πολύ βόρεια, είναι καμιά 40-45 λεπτά, Άγγελε, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Τόσο, είμαστε γύρω στα 40 λεπτά με 3 τέταρτα, πολύ κοντά. Και νομίζω ότι αξίζει το κόπο κάποιος να την επισκεφθεί και έτσι, να τη γνωρίσει.
0: Και είναι δροσιά, είναι 650 μέτρα υψόμετρο.
2: Δροσιά, όποιος έρθει το καλοκαίρι θα την απολαύσει και τη δροσιά και την όσα.
0: Με εκείνος ο κοινός μας φίλος, ο πατέρας Παντελεήμων, ο αρχιμανδρίτης, μας κάλεσε, αλλά ήταν τόσο πολύ άσχολος που κάπου χάθηκε η πρόσκληση.
2: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και με τον πατέρα Παντελεήμωνα, αλλά στην Όσα αυτή τη φορά.
0: Βεβαίως. Στην Όσα έχουμε κάνει τηλεόραση και επισκεφτόμενοι τα οινοπία του Παπατζήμ. Ο Παπατζημόπουλος, ο Ανέστης Μακαρίτης, έχει εκεί τα αμπέλια του, είχε κάνει κάποιες εξαιρετικές εγκαταστάσεις και μας είπε για την ιστορία του Ούζου, καθώς η οικογένειά του με αυτό ασχολιόταν από τότε που ακόμα ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη.
2: Και από τους πρώτους και πρωτοπόρους που έκανε βιολογικής καλλιέργειας, από βιολογικής καλλιέργειας κρασιά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Αμπελών.
0: Ναι. Λοιπόν, ας ακούσουμε και το τραγουδάκι που υποσχεθήκαμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Θανάσης Παπακοσταντίνου, νομίζω είναι και ο Μάλα μας σε τραγουδάει μαζί του, Δημήτρη, έτσι δεν είναι, έτσι είναι, και την Ανδρομέδα. Και η στίχη είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου, βέβαια, όπως και η μουσική.

Θανάσης Παπακοσταντίνου και η Ανδρομέδα του, εξαιρετικό τραγούδι, μουσική και στίχη δική του, συμμετοχή ο Μάρλα μας. Η κυρία Αναστασία Βαλαβανίδου, να ξεκινήσω από την κυρία, προηγούνται πάντα οι κυρίες. Είναι αρχιτέκτον, όπως είπα, και μουσιολόγος, η οποία είχε ένα σημαντικότατο ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην Όσα. Όσα ή Βυρσόκα. Ή Βυσόκα. Το Βυρσόκα για μια περίοδο ονομαζόταν έτσι η Όσα και έχει σχέση με τα βυρσοδεψία που υπήρχαν στην περιοχή. Θα μας τα πει ο Άγγελος Μίτσας αυτά. Να ξεκινήσω έτσι, από κάποιο στοιχείο της ταυτότητάς σας για να ξέρουμε με τι συζητάμε, καθώς αν σκεφτούμε ότι, αν το λέω σωστά, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έλεγαν αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Αναστασία, ένας μουσιολόγος

0: φτιάχνετε το μουσείο. Είναι δηλαδή μια εξειδίκευση που μπορεί να είσαι οικονομολόγος, Φερρυππίν, και να σπουδάσεις μουσιολογία και να ασχολείσαι με το πώς θα γίνει το management του μουσείου. Ή μπορεί να είσαι αρχαιολόγος, να έχεις σπουδάσει μουσιολογία και να, έχοντας δεδομένη τη γνώση την αρχαιολογική, να αποφασίζεις ποια πράγματα πρέπει να δείξεις σε ένα μουσείο. Ή να είσαι αρχιτέκτονας μουσιολόγος και αφού έχουν αποφασιστεί οι θεματικές και οτιδήποτε άλλο είναι να δειχθεί μέσα σε ένα μουσείο, εσύ πρέπει να το σχεδιάσεις έτσι ώστε να είναι ελκυστικό στον επισκέπτη, να τον κρατάει κοντά του και να τον βοηθάει να νιώσει αυτό που θέλει να περάσει η έκθεση.
1: Να νιώσει το δέος της ιστορίας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στο μυαλό του.
0: Άρα δηλαδή είναι μια πολύπλευρη δουλειά που κάποιες φορές μπορεί να γίνει και από έναν άνθρωπο όταν οι πόροι και τα δεδομένα δεν επιτρέπουν να γίνει τόσο αναλυτικά και τόσο διασπασμένα, ας το πω έτσι.
1: Κατάλαβα. Και ο συντηρητής αρχαιοτήτων, Άγγελε, παίρνει μια παλιά πέτρα που βρέθηκε, την καθαρίζει από χώματα, τη φροντίζει, τη φυσάει, βλέπει τι είναι, τη χρονολογεί. Τι κάνει αυτός ο συντηρητής αρχαιοτήτων?
2: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων προσπαθεί ό,τι ιστορικό απομεινάρι υπάρχει να το συντηρήσει και να το φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατήσει τη μνήμη του κάθε αντικειμένου και να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές, είτε μέσω μιας μουσιακής έκθεσης, είτε μέσω μιας δημοσίευσης, είτε το ίδιο το αντικείμενο να παραμείνει στο χώρο στον οποίο υπάρχει. Ας πούμε μια παλιά εικόνα που βρίσκεται σε μια παλιά εκκλησία, να την καθαρίσεις, να τη συντηρήσεις, να τη στερεώσεις, να κρατήσεις και την ιστορική της ταυτότητα και τη μνήμη και τις πληροφορίες που μεταφέρει, ώστε να την αποδώσεις πάλι και στις επόμενες γενιές.
1: Mm-hmm. Εσύ ανήκεις στην εφορία αρχαιοτήτων νομού Χαλκιδικής.
2: Ναι,
1: κάνατε κάτι συγκεκριμένο, κάποιο έργο αυτόν τον καιρό, εκεί με τον Γιώργο Σκιαδαρέση προϊστάμενο της
2: υπηρεσίας?
1: Η εφορία
2: μας κάνει πάρα πολλά έργα, αρχαιολογικά, αναστηλωτικά, έργα συντήρησης. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το αντικείμενο, έχουμε αρκετά έργα ανοιχτά. Εγώ ασχολούμαι με τη συντήρηση εικόνων και τοιχογραφιών, με εικόνες της Χαλκιδικής και τοιχογραφίες του Αγίου Όρους, οπότε είμαι στα ζωγραφικά έργα, πολυπίκυλο αντικείμενο και με μεγάλη ευρεία αντικειμένων, τα οποία είναι πολυάριθμα και πολύ σημαντικά, ειδικά στην περιοχή της Χαλκιδικής, και φανταστείτε το Άγιο Όρος με τα 20 μοναστήρια που είναι και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, τι πολύτιμα τεκμήρια υπάρχουν εκεί πέρα μέσα για να συντηρηθούν.
1: Σωστά. Εκεί τι κάνετε, δηλαδή, είπες τις ηχογραφίες, τις συντηρείτε?
2: Ναι, για κάθε μοναστή υπάρχει μια συνεννόηση με την υπηρεσία, τι ανάγκες υπάρχουν, καταστρώνεται ένα σχέδιο και επιλέγουμε με τι θα ασχοληθούμε πρώτα.
1: Παλήψεις θα δεν υπάρχουν εκεί, δηλαδή κάτι να χαλάσετε, να βγάλετε, να σβήσετε?
2: Όχι.
1: Και να εμφανιστεί από κάτω κάτι καινούριο, δεν υπάρχουν τέτοια ακόμα?
2: Βεβαίως και εμφανίζονται και καινούργια πράγματα. Γιατί μπορεί να έχεις επιζωγραφίες, μπορεί να έχεις ένα παλιό χαρτί το οποίο δεν διαβάζεται. Αυτή είναι η δουλειά του συντηρητή. Να το επαναφέρει όσο το δυνατόν στην αρχική του κατάσταση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, εσύ τώρα, Γιώργο, Άγγελε Μίτσα, είσαι και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Οσέων η Αγία Κυράννα. Θα μας πεις και για την Αγία Κυράννα, τι είναι αυτή η Αγία, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή και κάπου είναι νεομάρτυρας και βασανίστηκε, πέθανε το 750 τόσο, 51.
2: Το 1751, είσαι τον 18ο αιώνα, είναι από τις νεομάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην Όσο, μεγάλωσε εκεί, κάποιος Τούρκος την αγάπησε, την ερωτεύτηκε, αυτή δεν ήθελε να αλλαξοπιστήσει και τελικά κατέληξε να μαρτυρήσει σε φυλακή της Θεσσαλονίκης και να αγιάσει στη συνέχεια.
1: Για χάρη του έρωτα λοιπόν ενός Τούρκου αγίασε η Ορθοδοξία, απέκτησε έναν ακόμα Άγιο.
2: Και
1: αφήστε τον πέρα από θρησκείες τον έρωτα να κάνει τη δουλειά του τώρα. Τι παρεμβαίνεται εκεί και αυτά. Λοιπόν, καλά.
2: Και από την ιστορία. Αγία Κυράννα πήρε το όνομα και ο σύλλογός μας, σύλλογος Οσέων η Αγία Κυράννα, ο οποίος σύλλογος τιμά και την ιστορία και την παράδοση και τη θρησκευτική κληρονομιά του χωριού.
1: Μάλιστα. Πες μας λίγο για το χωριό.
2: Η Όσα είναι ένα χωριό από τα παλαιότερα και ιστορικότερα στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας. Καταρχάς να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι βρίσκεται γύρω στα 37 με 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης, στον ορεινό όγκο του Βερτίσκου στα 650 μέτρα υψόμετρο, με μια ιστορία που ξεκινάει από το προϊστορικό

0: χρόνια και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, με αρχαιολογικές, κάποιες αρχαιολογικές ανασκαφές όπου υπάρχει ελληνιστικός οικισμός, έχει βρεθεί και άλλα απομεινάρια και αρχαιολογικές θέσεις. Ο οικισμός ο νεότερος εμφανίζεται στα 1568 με την ονομασία Βυσόκα, όπως είπες Αλέξανδρε, και αργότερα Βυρσόκα από τα Βυρσοδεψία που είχε ο οικισμός. Ήταν ένας ακμαίος οικισμός, μικτός κατά βάση, τα 2/3 ήταν χριστιανοί και το 1/3 μουσουλμάνοι κάτοικοι. Οι κάτοικοι της Όσας ασχολούνταν με την, λιγότερο με τη γεωργία και τα γεωργικά επαγγέλματα, κυρίως όμως με την κτηνοτροφία, τη βυρσοδεψία και υποδηματοπία, καθόλου τον 18ο-19ο αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου. Εξού και αναλάβαμε σαν σύλλογος, πέρα από τις πολλές δραστηριότητες που έχουμε, που λειτουργούμε χορευτικά, χοροδία, εκδρομές, σεμινάρια κλπ. Αποφασίσαμε ότι πέρα από τις πολιτιστικές δραστηριότητες που έχει ένας σύλλογος, όπως η κεντρική μας εκδήλωση που είναι η Γιορτή Κερασιού που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm.
1: Τέλη Ιουνίου.
0: Μέσα Ιουνίου προς τέλη. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ιστορία του χωριού, να καταγράψουμε την ταυτότητα του χωριού που είναι η υποδηματοπία και η βυρσοδεψία, και να αποδώσουμε κάτι το οποίο θα μείνει και στην ιστορία του χωριού και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες και για την ιστορική μνήμη, καταλήγοντας να μπούμε σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το LEADER, το ευρωπαϊκό, που αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Χρηματοδοτούμε.
1: Ωραία, θα πούμε για το LEADER. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ναι. Όσο οδηγείς εσύ, εμένα μου δημιουργούνται διάφορες απορίες. Η μία είναι με την ανταλλαγή πληθυσμών. Βεβαίως έφυγαν οι Τούρκοι, το 1/3 του πληθυσμού. Ήρθαν πρόσφυγες ή δεν ήρθαν εκεί επάνω?
0: Ήρθαν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα κυρίως από την περιοχή από το χωριό Αλμαλή, περιοχή Μαλγάρων Ανατολικής Θράκης. Οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις οικίες των μουσουλμάνων που βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα του οικισμού. Mm-hmm, ναι. Δηλαδή υπάρχει ο οικιστικός πυρήνας, ο συμπαγής, το κεντρικό και νότιο τμήμα του οικισμού που ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Στο βόρειο τμήμα που κατοικούνταν από μουσουλμάνους ήρθαν οι θρακιώτες πρόσφυγες.
1: Μάλιστα. Και γιατί είπες ότι στοιχείο της ταυτότητας είναι η βυρσοδεψία? Τι έστρεψε τους κατοίκους ως τεχνίτες και ως παραγωγή δερμάτων ή αγοραστές δερμάτων, δεν ξέρω, για να γίνουν τσαγκαράδες ή δέρματα ή η Αναστασία?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι γενικά στο χώρο της Μακεδονίας και στο βαλκανικό χώρο, γύρω στο 18ο-19ο αιώνα, είχαμε μια αύξηση του πληθυσμού. Και αυτή η συμπίεση είχε σαν αποτέλεσμα οι αγροτοκτηνοτροφικοί οικισμοί να αναγκαστούν να αναπτύξουν καινούργια επαγγέλματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι κάτοικοι. Οι κτηνοτροφικοί οικισμοί, όπως ήταν η Βυσόκα, είχε το δέρμα ως πρώτη ύλη, οπότε γίνανε τα βυρσοδεψία για να κατεργάζονται αυτά τα δέρματα και αναπτύχθηκε η υποδηματοπία. Αναπτύχθηκε τόσο πολύ που στον κατάλογο, στον πρώτο εκλογικό κατάλογο του 1915, καταγράφονται 423 άρενες εκλογής, από τους οποίους 92 είναι ακόμα μουσουλμάνοι αυτοί που απέμειναν, οι οποίοι ήταν όλοι γεωργοί.
1: Γιατί απέμειναν?
2: Φύγανε στην πορεία. Το 15 ήταν ακόμα νωρίς, έχουμε και το 23 έφυγε κόσμος. Λοιπόν, από αυτούς λοιπόν οι 331 ήταν χριστιανοί και από αυτούς οι 225 είναι υποδηματοποιοί, δηλαδή έχουν καταγραφεί στον εκλογικό κατάλογο ως υποδηματοποιοί. Καταλαβαίνουμε ότι τα 2/3 του πληθυσμού ήδη ασχολούνταν με την υποδηματοποιία και πιθανότατα δεν είναι καταγεγραμμένοι και όλοι αυτοί που ήδη είχαν μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές, Δράμα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη κλπ. Δηλαδή ο οικισμός στην ουσία γίνεται ένας μονοτεχνικός οικισμός, αντίστοιχα είναι τα αμπελάκια που παρήγαγαν το κόκκινο χρώμα. Έχουμε τέτοιους οικισμούς εκείνη την περίοδο.
1: Εκεί ο έμπορος,
2: ακριβώς,
1: ο
2: μαύρος, ακριβώς. Λοιπόν,
1: δηλαδή έχουμε μια μεγάλη παραγωγή παπουτσιών και η αγορά απορροφάει αυτή την ποσότητα των παπουτσιών. Φτάνουν Θεσσαλονίκη, φτάνουν πιο πέρα, Δράμα, μακριά.
2: Φτάνουν σε όλη τη Μακεδονία και έχουμε και τεκμήρια ότι έφτασαν οι παπουτσίδες της Όσας, έφτασαν στη Βιέννη, έφτασαν στο Μπουένος Άιρες, στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή υπήρξε μια μεγάλη μετανάστευση, το οποίο ήταν επίσης στοιχείο της εποχής. Δηλαδή οι τεχνίτες μαθαίνανε μία τέχνη, ταξίδευαν, αποταμίευαν και ξαναγύριζαν στον τόπο τους. Αυτή ήταν στάνταρ πορεία.
1: Μάλιστα,
2: σε εκείνη την εποχή.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, εδώ...
0: Σημαντικό είναι, να σας διακόψω λίγο, ότι την εποχή εκείνη που υπάρχει αυτή η μετανάστευση και η μεγάλη παραγωγή παπουτσιού, έρχονται στην Όσα περιηγητές και συγγραφείς οι οποίοι το καταγράφουν. Και έχουμε καταγραφές στο Μακεδονικό ημερολόγιο και στη Μεγάλη Ελληνική Κυκλοπαίδεια, στο Μακεδονικό ημερολόγιο το 1906 και το 1909, και το 1928 ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς, ο οποίος είναι δικηγόρος, δημοσιογράφος, λαογράφος.
1: Αυτός που έχει το μουσείο στη Σκύρο.
0: Είναι ο πατέρας του Μάνου Φαλτάιτς που έκανε το μουσείο στη Σκύρο. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται στην Όσα, καταγράφει τους παπουτσίδες, έρχεται σε επαφή μαζί τους, καταγράφει όλη αυτή την παραγωγή και εκδίδει ένα, παράγει ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο το δημοσιεύει στο φιλολογικό περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Κυκλοπαίδειας, όπου έχουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Οπότε πέρα από αυτά που είπε η κυρία Βαλαβανίδου, είναι, δηλαδή έχουμε και τις ίδιες τις πηγές που αναφέρουν αυτή την πλούσια και μεγάλη δραστηριότητα των υποδηματοποιών της Όσας. Και μάλιστα, εδώ πέρα μία παρένθεση, οι ίδιοι οι βυσοκοινοί παπουτσίδες αναφέρουν στο Φαλτάιτς ότι αν δεν ήμασταν εμείς στη Μακεδονία, θα φορούσε η Μακεδονία ακόμα γουρνοτσάρουχα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι φέρανε το καλό και ποιοτικό παπούτσι στη Μακεδονία.
1: Πολύ καλό. Είχαν καμιά επιρροή από Ιταλία στην κομψότητα του παπουτσίου? Όχι, δεν αναφέρονται οι πηγές, δεν αναφέρουν πηγές τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, αλλά υπήρχε αυτή η ανταλλαγή εκείνη την περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, όπως λέγανε οι παλαιότεροι, οι παπουτσίδες φτάσανε και στη Βιέννη ή και στην Ιταλία. Φτάσανε. Αυτό είναι γεγονός. Άρα πήρανε και από εκεί πέρα ιδέες.
1: Κάτι θα πήρανε.
0: Όταν ξεκινήσανε αυτοί οι άνθρωποι και αρχικά πηγαίναν στα παζάρια, στα μεγάλα παζάρια των Σερών, της Δράμας, του Κιλκής και όλης της Μακεδονίας.
1: Αυτοί οι ίδιοι πήγαιναν, δηλαδή τα φτιάχνανε και πήγαιναν οι ίδιοι. Ακριβώς, τα παιδιά τους, η οικογένεια πάντως.
0: Αρχικά πηγαίνανε για 5-10 μέρες όσο κρατούσαν οι εμποροπανηγύρες, αυτές που κρατούσαν 15 μέρες συνήθως. Ξαναγυρνούσαν στο χωριό, φτιάχναν, πηγαίναν σε άλλη εμποροπανηγύρη. Στη συνέχεια όμως εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες πόλεις Μακεδονίας, δημιουργήσαν εκεί δικά τους εργαστήρια μόνιμα, εργαστήρια και μαγαζιά πώλησης, και φέρανε και τις οικογένειές τους. Και βρίσκουμε μέχρι και στα μέσα του 20ου αιώνα ολόκληρες οικογένειες Οσαίων υποδηματοποιών να βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις Μακεδονίας.
1: Αυτοί είναι ανεξάρτητοι, δεν κάναν συντεχνίες μεταξύ τους. Εντάξει, ήταν ανεξάρτητες.
0: Έκαναν και συντεχνίες.
1: Καλά, να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για όσους άνοιξαν το δέκτη τους τώρα. Μιλάω με τον Άγγελο Μίτσα, συντηρητή αρχαιοτήτων, και την κυρία Αναστασία Βαλαβανίδου, αρχιτέκτονα μουσιολόγο, για το τι συμβαίνει σε εκείνο το μικρό οικισμό, το μικρό χωριό στην Όσα, βόρεια της Θεσσαλονίκης, μισή ώρα, 45 λεπτά απόσταση. Διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Plus 99,4.
5: Εγώ που λες.
6: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
5: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
9: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Αυτές ήταν οι διαφημίσεις του σταθμού. Να επανέλθουμε στην συζήτησή μας. Είπα κάτι για συντεχνίες και η Αναστασία τσίμπησε, διότι έχει έναν πλούτο ιστορικών πληροφοριών γύρω από το θέμα όσα και συντεχνίες. Τι έλεγες, Αναστασία, κάτι μου έλεγες?
2: Έλεγα ότι οι τεχνίτες στην εποχή εκείνη περνούσαν από τη διαδικασία της μαθητείας για να ενταχθούν σε μια συντεχνία και να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα. Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Που ήταν η μαθητεία η αρχική ως παραγιός, όπου έπρεπε να μείνει συγκεκριμένο διάστημα τουλάχιστον 3 χρόνια, να πας στην κατηγορία κάλφας που σημαίνει τεχνίτης άλλα 3 χρόνια εκεί, για να ονομαστείς μάστορας και να μπορείς να δουλεύεις αυτόνομα. Τώρα, η συντεχνία της όσας, θα μας πει ο Άγγελος, για να μην μονοπολώ και τη συζήτηση, έχουμε τεκμήρια για τη συντεχνία της όσας πάνω σε εκκλησιαστικά βιβλία και άλλα στοιχεία που θα σας τα πει λίγο ο Άγγελος.
0: Η πρώτη επίσημη αναφορά, καταγεγραμμένη αναφορά της οργανωμένης συντεχνίας των οσαίων υποδηματοποιών είναι το 1837, σε αφιέρωση λειτουργικού βιβλίου «Ακολουθίας του Αγίου Σπυρίδωνα», που δορίζει η ίδια συντεχνία στο Ναό των Ταξιαρχών, και μετά από 10 χρόνια δορίζει μια δεύτερη ακολουθία του Αγίου Σπυρίδωνα και ταυτόχρονα αφιερώματα εικόνων με το προστάτη Αγίου Σπυρίδωνα της συντεχνίας. Οπότε το 1837 που είναι οργανωμένη ήδη συντεχνία σημαίνει ότι πάμε πολύ πιο πίσω της ίδιας της δραστηριότητας των οσαίων παπουτσίδων.
1: Μάλιστα. Ναι, ενδιαφέρονται όλα αυτά. Να αλλάξουμε θέμα, να μου πεις για την προϊστορία ενώ πριν από το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, το Leader που πήρατε και δημιουργήθηκαν όλα αυτά για τα οποία θα συζητήσουμε, την προϊστορία του Συλλόγου Οσαίων. Γρήγορα, πότε δημιουργήθηκε και τι δράσεις ανέπτυξε μέχρι που μπήκε το Leader στη ζωή μας?
0: Λοιπόν, το Leader είναι ένα κομμάτι της ζωής του Συλλόγου. Δεν είναι το μοναδικό, γιατί ο Σύλλογος ξεκίνησε το 1965 με σπουδαία δράση και δραστηριότητα. Για κάποια στιγμή έκανε μία παύση μέχρι τη δεκαετία του 90 και το 1991 παίρνει ξανά λίγο μπρος με περισσότερη ενέργεια και δραστηριότητα. Και αρχίζει να ασχολείται με χορευτικά, με εκδρομές, με δραστηριότητες, με εκδηλώσεις κλπ. Το 2016 ο Σύλλογος δημιουργεί την πρώτη οργανωμένη λαογραφική συλλογή στον οικισμό, στο σχολείο του, το παλιό δημοτικό σχολείο που είναι χτισμένο το 1926, έργο του Ξενοφόντα Παιωνίδη, πολύ σημαντικό μνημείο για την περιοχή. Κάνει την πρώτη λαογραφική συλλογή. Το 2018 δημιουργεί το παλιό παντοπολείο, αναβιώνει ένα παλιό μπακάλικο της δεκαετίας του 60 και του 70, πώς ήταν μέσα ο χώρος, τι προϊόντα πολλούνταν κλπ.
1: Πολύ όμορφο, γεμάτο νοσταλγία. Ακριβώς. Μέχρι που βλέποντας την εικόνα μου ήρθαν εκείνες οι μυρωδιές που είχα παιδάκι όταν έμπαινα σε τέτοιο είδους μπακάλικα.
0: Ακριβώς. Το 2019 προχωράμε ακόμα περισσότερο και φτιάχνουμε το παλαιό τσαγκαράδικο, το εργαστήρι του Τσαγκάρι, πώς ήταν ο χώρος του εργαστηρίου, και φτάσαμε στο 2000, μεταξύ 18 και 19 προκύπτει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader, στο οποίο ο Σύλλογος μέσα σε όλη αυτή τη δραστηριότητα αποφάσισε ότι είναι έτοιμος να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα και να παρουσιάσει ένα μουσείο που να αφορά την ταυτότητα και την ιστορία του χωριού, που δεν ήταν άλλη από την υποδηματοποίηση και τη βυρσοδεψία. Mm-hmm. Καταθέσαμε την πρόταση, μας βοήθησε εδώ η μουσιολόγος η Αναστασία Βαλαβανίδου με μια ομάδα εργασίας. Καταθέσαμε την πρόταση, την υποστηρίξαμε πάρα πολύ καλά και ήμασταν από τους λίγους συλλόγους που καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό από τα μεγαλύτερα που έδινε το Leader, 300.000 ευρώ, για να δημιουργήσουμε το πρώτο εκθετήριο μουσείο ιστορίας υποδηματοποίησης στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, που με επίκεντρο την ιστορία των οσών υποδηματοποιών.
1: Μάλιστα. Οπότε, Αναστασία, με το Leader, το πρόγραμμα, η όσα μπαίνει στη ζωή σου, δεν είχες επαφή με την όσα προηγουμένως ή είχες?
2: Όλο και είχα.
1: Κάτι είχες. Έκανες καμιά
2: ήδη είχαμε
1: επαγγελματικά ή
2: περισσότερο θα έλεγα ότι επειδή με τον Άγγελο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, συμβουλευτικά μέχρι εκείνο το στάδιο. Εγώ ήθελα να τονίσω εδώ ότι, ας πούμε, για το παλιό μπακάλικο που έχει προϊόντα που διασώθηκαν από εκείνη την εποχή στον οικισμό, έχουμε ήδη φτιάξει μια εφαρμογή που εξηγεί και λέει τις ιστορίες αυτών των προϊόντων, μια ψηφιακή εφαρμογή. Λοιπόν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, γιατί είναι μέσα στις πολλές δραστηριότητες του Συλλόγου. Να πούμε για το Leader ότι υπήρχε ένα παλιό μικρό σπίτι που ήταν ένα αδερφομύρι, δηλαδή ήταν το μισό σπίτι από το σύνολο, το οποίο δωρήθηκε στον Σύλλογο από την οικογένεια του Παρασκευά Μίτσα και της Κυράνας Μάλιου. Και το οποίο δεν ήταν ικανό όμως να στεγάσει μια έκθεση και έπρεπε και να αποκατασταθεί και να συμπληρωθεί το κτίριο, ούτως ώστε μουσιολογικά να μπορεί να λειτουργήσει ως εκθετήριο. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων πήγε σε αυτή τη δουλειά, που έγινε με όλους τους κανόνες της θεωρίας αποκατάστασης και προσθήκης τμήματος. Ταυτόχρονα γινόταν όλη αυτή η έρευνα στις οικογένειες των παπουτσίδων και της συγκέντρωσης επιπλέον αντικειμένων και κυρίως ιστοριών. Γιατί εξ αρχής η απόφαση, δεν θα ήθελα να πω τη λέξη απόφαση, η προσέγγιση σε αυτό το εκθετήριο ήταν όχι απλώς να συσσωρεύσουμε αντικείμενα και να πούμε και 5 δεδομένα για την υποδηματοποίηση, τεχνικές κλπ, αλλά να καταγραφούν οι άνθρωποι και οι ιστορίες που θυμούνται και που έχουν πιθανώς ζήσει σε σχέση με την υποδηματοποίηση, που αυτό είναι η κυβωτός μνήμης της όσας. Και αυτό που επίσης πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι στην όσα, ή το μεγαλύτερο ποσοστό, προσφέρθηκε εξαιρετικά σε αυτό, σε αυτό το έργο. Βέβαια, την όλη εποπτεία της έρευνας και λοιπά στο συγκεκριμένο αντικείμενο των οικογενειών και λοιπά, την είχε ο Άγγελος, ο οποίος είναι εξαιρετικός γνώστης των δρόμενων και των δεδομένων της όσας, οπότε νομίζω ότι εδώ μπορεί να πάρει τη σκυτάλη και να πει πόσο του πήρε όλη αυτή η δουλειά, η οποία ήταν η βάση για να προκύψει αυτό που προέκυψε.
0: Ναι, οι μαρτυρίες, οι αυθεντικές μαρτυρίες των ίδιων των υποδηματοποιών και των οικογενειών τους, νομίζω ότι ήταν η ουσία αυτής της έρευνας, η οποία βέβαια καταγράφηκε και σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο εκδώσαμε ως αποτέλεσμα του εκθετηρίου του Κονακίου του Παπουτσί, που είναι αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, «Οι Παπουτσίδες της Όσας».
1: Εξαιρετικό βιβλίο.
0: Στο οποίο,
1: και ως εμφάνιση, ως περιεχόμενο δεν πρόλαβα να το δω, αλλά είμαι σίγουρος
0: θα
1: ότι
0: περιμένουμε
1: είναι εντάξει
0: την άποψή
1: και το
0: σας.
1: Θα σας πω την κριτική μου σε κάποια
0: αυτό
1: στιγμή.
0: Αυτό το οποίο ήταν σημαντικό και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να βρούμε τις οικογένειες, όχι να τις βρούμε, να τις προσεγγίσουμε, γιατί πολλές οικογένειες, οι παλαιότεροι υποδηματοποίοι είχαν πεθάνει, οι παλαιότερες ηλικίες, οπότε υπήρχαν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, δηλαδή η πρώτη πληροφορία είχε ήδη χαθεί και ήμασταν στο μετέχμιο να χάσουμε και όλη αυτή την πληροφορία. Yeah. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντική καταγραφή για μας, γιατί ήταν κάτι το οποίο θα έμενε ως ταυτότητα και μαρτυρία για το χωριό. Και από όσο γνωρίζω, στην Ελλάδα δεν έχει βγει κάτι αντίστοιχο όσον αφορά την υποδημοτοπία και βρυσοδεψία και τη τεχνική της και τις οικογένειες που ασχολούνταν. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό και είμαστε περήφανοι που φτάσαμε να εκδώσουμε αυτό.
1: Μάλιστα,
0: το τεύχος.
1: Μια καινοτόμα δράση. Αυτό είναι, έχει 350, πάνω από 350 σελίδες. Όχι, πόσο
0: όχι, είναι 210 σελίδες περίπου, είναι, ναι. Στο οποίο εμπεριέχεται, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για τον οικισμό, υπάρχουν
1: παλιές
0: στοιχεία από τα μαθητολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους που τεκμηριώνουν την παρουσία των υποδηματοποιών, η καταγραφή των οικογενειών και των εργαστηρίων αλλά και των εργοστασίων που φτιάξαν μετά οι τέταρτες και πέμπτες γενιές των υποδηματοποιών, γιατί φτάσαμε να έχουμε ολόκληρα εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη που να παράγουν παπούτσια και να δίνουν σε όλα τα Βαλκάνια. Ναι. Και βέβαια μετά την κρίση του 2000 αρχίζει η παρακμή, όπως γνωρίζουμε και γενικότερα, της αυτής της οικονομίας. Έχει και οικονομικό ενδιαφέρον το βιβλίο, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά να παρακμάζουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και
1: έσβησαν οριστικά
2: με την είσοδο της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο.
1: Έτσι, πώς να ανταγωνιστεί στην Κίνα.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω τώρα, συμπληρώνοντας λίγο τον Άγγελο, ότι σύμφωνα με την πολιτισμική θεωρία η ζωντανή μνήμη κρατιέται για τρεις γενιές. Και εμείς προλάβαμε, νομίζω, το τέλος της δεύτερης και την τρίτη γενιά. Και αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα αυτής της δουλειάς. Μάλιστα. Ότι δηλαδή έχει καταγραφεί η ζωντανή μνήμη, η άλλη κληρονομιά σε αυτή τη δουλειά.
1: Σημαντική δουλειά. Ναι. Θυμάμαι, επειδή κάναμε στους αμπελόκηπους, εγώ από εκεί είμαι, κάναμε μια δουλειά με τον Βαγγέλη Χεκίμογλου για την ιστορία των αμπελοκήπων. Και μου έλεγε, προσπαθώντας να γράψει την ιστορία των νεότερων αμπελοκήπων, ότι είχαν ξεχαστεί πάρα πολλά πράγματα πρόσφατα, του πρόσφατου μισού αιώνα, και επίσης υπήρχαν αντικρουόμενες πληροφορίες για το ίδιο γεγονός. Ο άλλος έλεγε έτσι, ο άλλος έλεγε αλλιώς. Υποθέτω ότι τα συναντήσατε αυτά και χρειάστηκε να ξεψαχνίσετε, να ξεκαθαρίσετε την ήρα από το στάρι του ψεύδους, το ψέμα από την αλήθεια.
2: Εννοείται ότι η προφορική ιστορία έχει πάντα αυτό τον κίνδυνο, να μαζέψεις να συλλέξεις μια πληροφορία που δεν τεκμηριώνεται από κανένα άλλο στοιχείο. Την καταγράφεις και βάζεις σε αυτή την παράμετρο ότι υπάρχει αυτό, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική βάση για να προχωρήσει η καταγραφή και να υπάρχει συγκεντρωμένο το απόθεμα της ιστορίας του τόπου. Και σε όλο αυτό εγώ θα ξαναπώ ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι της Όσας νιώθουν ότι αυτό είναι η ιστορία τους και ότι πρέπει να τη διασώσουν.
1: Μάλιστα. Και ότι προσέφεραν οι
2: ίδιοι. Δεν είναι δηλαδή
1: μία
2: δράση που έρχεται από ψηλά και εφαρμόζεται χωρίς να υπάρχει. Υπάρχει ένα κοινό κάτω που την αγαπάει, τη στηρίζει, δίνει την ψυχή του για αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της Όσας και γι' αυτό κάνει όλα αυτά τα πράγματα που κάνει και θα συνεχίσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, είμαι σίγουρη.
1: Σαν να δώσατε μια νέα ζωή ή, αν θέλετε, μια νέα ψυχή στην Όσα. Εμφανίστηκε, ξαναγεννήθηκε η ιστορία, βγήκε από το παρελθόν η ιστορία, εσείς καταφέρατε και την αναστήσατε.
0: Εγώ
1: και οι κάτοικοι
0: πω
1: την αγκάλιασαν, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί συμβαίνει. Βλέπω τώρα στη Θεσσαλονίκη, το έχετε δει και εσείς, περνάμε έξω από ένα μνημείο, περνάμε από τη στήλη των Όφεων, ας πούμε, εκεί στην Κασάνδρου. Τι είναι αυτό το πράγμα, κανείς δεν ξέρει. Άμα περνάμε από το, πώς το λένε, το μπάνιο, τα λουτρά του Μπέι.
2: Ναι,
1: εκεί. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά, τι είναι αυτό. Αυτό καταφέρατε και δώσατε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το χαρήκαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, γιατί γενικά όλες τις οικογένειές μας λέγαμε ότι ο παππούς μου, ο θείος μου ήταν υποδηματοποιός, το ένα το άλλο. Το χαρήκανε γιατί βγήκανε οι ιστορίες των ίδιων των ανθρώπων και στο μουσείο και στο βιβλίο, που ήταν, τη συζητούσαμε μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν είχαν βγει προς τα έξω. Και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις να έρχεται ο παππούς με το εγγονάκι του στο μουσείο και να του δείχνει τη φωτογραφία των παππούδων και να λέει αυτός ήταν ο παππούς που ήταν υποδηματοποιός που ήταν στη Δράμα, και να μπαίνει και η επόμενη γενιά σε αυτή τη λογική, από πού κρατάει η σκούφια μου, με τι ασχολούνταν οι πρόγονοί μου, να έχει και αυτό τη ταυτότητά του.
1: Επιστροφή στις ρίζες.
0: Επιστροφή στις ρίζες, αλλά να τις δώσει και μία νέα μορφή.
1: Ανανεωμένη.
0: Και ανανεωμένη.
1: Μα το καλό είναι να κρατάμε τη ρίζα μας μας πριν κάνουμε το άλμα για το μέλλον, να κρατάμε τις ρίζες μας, γιατί αλλιώς θα χαθούμε στο μέλλον, στο χάος
0: και,
1: του μέλλοντος.
0: Και προέκυψαν και βέβαια στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζαμε ούτε εμείς και τα βγήκαν από την έρευνα. Δηλαδή θα πω δύο παραδείγματα. Στη Δράμα, η οποία είχε μεγάλη, πολλές οικογένειες οσών υποδηματοποιών, η κεντρική στοά της Δράμας ονομάστηκε στοά Δανιλίδη από τον μεγαλύτερο μεγαλέμπορο δερμάτων της Ανατολικής Μακεδονίας, που ήταν ο Λάζαρος Δανιλίδης, ο οποίος χρηματοδοτούσε και έργα στη Δράμα και χρηματοδότησε την κατασκευή της στοάς Δανιλίδη. Και το 1871 που ιδρύεται το πρώτο σωματείο της ελληνικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, η φιλόπτωχος αδελφό της Ανδρών Θεσσαλονίκης,
1: 1871,
0: αν θυμάμαι καλά, μέσα στο ιδρυτικό καταστατικό των 150, αν θυμάμαι καλά, ιδρυτικών μελών της, στο οποίο συμμετείχαν η Δημογεροντία της πόλης, μεγαλέμποροι, επιστήμονες κλπ, υπάρχουν δύο ΟΣΕΗ υποδηματοποιοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη συντεχνία των υποδηματοποιών της Θεσσαλονίκης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή στην πρώτη οργανωμένη, στο πρώτο οργανωμένο σωματείο της Οθωμανικής ακόμα Θεσσαλονίκης, να υπάρχουν δύο ΣΕΗ στο πρώτο αυτό καταστατικό.
1: Μα διάβασα, Αναστασία, ότι ανάμεσα σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνατε, και μετά θέλω να μας πεις λιγάκι πώς στήθηκε το μουσείο του Παπουτσί, τι δυσκολίες βρήκατε, πώς τα μαζέψατε, τι κάνατε. Είδα ένα ψηφιακό μουσείο υφαντουργίας. Αυτό τι πράγμα είναι? Υπήρχε η φαντουργία έτσι αναπτυγμένη ώστε να έχεις ένα μουσείο στο χωριό?
2: Η Όσα, ίσως και εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν ένας κτηνοτροφικός οικισμός, άρα είχε στη διάθεσή του την πρώτη λιτομαλή, είχε πολύ αναπτυγμένη η φαντουργία. Και είχε διάφορα σχέδια τα οποία παράγονταν στον οικισμό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πολύ ενδιαφέροντα σχέδια που έχουν να κάνουν με τη φύση, όπου απεικονίζονται πτηνά, φυτά, άνθρωποι. Και υπάρχει μια μεγάλη συλλογή, την οποία είχε φροντίσει να μαζέψει όλο αυτό το υλικό ο σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρήσαμε σημαντικό όλο αυτό το υλικό, επειδή δεν θα μπορούσε να στεγαστεί κάπου, να γίνει τουλάχιστον ένα ψηφιακό μουσείο, δηλαδή ένα μουσείο που είναι τρισδιάστατο στην οθόνη σου και μπαίνεις μέσα και περιηγείσαι, μαθαίνεις τις τεχνικές παραγωγής ενός υφαντού, βλέπεις τα σχέδια, μαθαίνεις τις ορολογίες που χρησιμοποιούν στον οικισμό σε σχέση με την υφαντουργία και με τα σχέδια που, από τα οποία προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Και το οποίο είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στον...
0: Και εδώ βλέπουμε και το πάντρεμα της λαϊκής τέχνης με τη σύγχρονη τεχνολογία. Τα παιδιά, τα μικρά και τα νέα, δεν θα πάνε να ανοίξουν τον μπάουλο και να δουν το υφαντό της γιαγιάς.
1: Ναι,
0: μπορούν όμως, επειδή είναι πολύ εξοικειωμένα με τη τεχνολογία, να μπουν μέσα από τον υπολογιστή τους στο ψηφιακό μουσείο, να το επισκεφθούν, να δουν τα σχέδια, τα μοτίβα, τα χρώματα και ενδεχομένως να τους δημιουργήσουν άλλα συναισθήματα ή άλλες συνιστώσεις για να κάνουν κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μας δόθηκε δυνατότητα μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού, ψηφιακές δράσεις που προκυρήσει κάθε χρόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, με μια πολύ ωραία πρόταση να μπούμε. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι φέτος έχουμε μπει σε μια σημαντική δράση του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα παρουσιάσουμε τα 100 χρόνια από την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Όσος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Σύλλογος, πέρα από τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, έχει μπει σε πιο βαθιά νερά, με συστηματική δουλειά και με πολύ κόπο, να αναδείξει στοιχεία από τα... Από όλες τις ψηφίδες του πολιτισμικού παρελθόντος.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτό λοιπόν το κονάκι του Παπουτσί, Αναστασία, πώς το στήσατε, πώς βρήκατε το υλικό? Πήγατε σπίτι-σπίτι, υπήρξαν ομάδες που βοήθησαν στη συγκέντρωση του υλικού, των φωτογραφιών? Τι έγινε?
2: Λοιπόν, εγώ θα πω πάλι ότι ο Σύλλογος είχε προβλέψει και είχε μαζέψει πάρα πολύ, πάρα πολλά αντικείμενα που σχετίζονταν με την
1: κυρία υποδήματα. Σοφία
2: Καραϊωάννου.
1: Άλλαξε ο πρόεδρος.
2: Όχι, όχι, είναι η Σοφία Καραϊωάννου, η οποία είναι η ψυχή, νομίζω, της όσας, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, είχε ήδη συγκεντρωθεί ο μεγάλος όγκος των αντικειμένων. Έλειπαν οι ιστορίες που θα συνέδεαν αυτά τα αντικείμενα και θα τους έδιναν μία φόρτιση σημασιολογική για να προσεγγίσουν και να αγγίξουν τον επισκέπτη. Αυτό έγινε με την έρευνα που έγινε μαζί με τον Άγγελο, που κατέληξε και στην έκδοση τελικά. Επίσης εδώ να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι συνεντεύξεις αυτές που πήραμε με τον Άγγελο πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του Γιώργου του Κατσάγγελου, του ομότιμου καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών, από τις οποίες έχουμε κρατήσει όλες αυτές τις καταγραφές και έχουν προκύψει και κάποιες ψηφιακές εφαρμογές που έκανε ο Νίκος ο Πάχτας. Επίσης να πούμε ότι στην έκδοση του τόμου συνέβαλε και η αρχαιολόγος η Μάγδα Υπαρχαρίδου, η οποία δουλεύει στην περιοχή και μας έκανε όλο το ένα σώμα της ιστορίας της περιοχής. Αυτά όσον αφορά τους συνεργάτες και τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα τώρα το κτίριο οργανώθηκε έτσι ούτως ώστε έστω σε μικρογραφία να μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου μουσείου. Δηλαδή έχει και τον μικρό χώρο που μπορεί να γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει μία υποδοχή και ένα χώρο που σε εισάγει λίγο στην ιστορία της όσας και της υποδηματοποιίας στην όσα. Ακολουθεί στο ισόγειο, επειδή και έτσι βαφτίστηκε το κονάκι του Παπουτσί, γιατί το κτίριο το αρχικό ανήκε σε Παπουτσί, ήταν του Γιώργου του Τόσκα, Τότσκα, που ήταν Παπουτσής. Λοιπόν, οπότε έχουμε κρατήσει έναν τοίχο όπως ακριβώς ήταν με το τζάκι του κλπ. Και εκεί έχουμε στήσει όλο τον εξοπλισμό του Παπουτσί, ενώ στον επάνω όροφο πια πηγαίνουμε σε πιο ερμηνευτικές προσεγγίσεις, χρησιμοποιώντας και την σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο στα στισήματά μας κλπ, όπου εκεί πια προσπαθούμε να κάνουμε τον επισκέπτη να νιώσει λίγο τι σημαίνει το παπούτσι και πώς μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή.
1: Εξαιρετικά. Νομίζω ότι μας κάνατε έστω και νοητικά μια πολύ όμορφη περιήγηση εκεί στην όμορφη όσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι καινούριο έχετε εδώ. Ο σταθμός, η εκπομπή είναι μια ζεστή αγκαλιά. Μπορούμε να το ανακοινώσουμε, να το συζητήσουμε, να το μάθουμε. Και ελπίζω να συναντηθούμε και εκτός Αιρτζιανών. Αν έχετε να πείτε κάτι τελευταίο και σύντομα, να το πούμε.
0: Πολύ σύντομο να πω ότι το κονάκι του Παπουτσί, αυτό το μοναδικό μουσείο παπουτσιού που έχουμε στην Ελλάδα και βρίσκεται στην Όσα, λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα και Κυριακή 11.30 με 1 το πρωί. Οπότε καλούμε τους ακροατές σας, όποιο Σαββατοκύριακο θέλουν να έρθουν στην Όσα, να επισκεφτούν το χωριό, να το γνωρίσουν, να γνωρίσουν εμάς και να γνωρίσουν και αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει.
1: Εξαιρετικά.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Καλή δύναμη, ένα μεγάλο μπράβο δεν νομίζω να φτάνει για όλα αυτά που κάνετε. Έχετε αναστήσει σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό, την ιστορική του μνήμη, την ψυχή του, την ταυτότητά του. Τους έχετε δώσει μάλλον μια νέα ζωή και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Άγγελος Μίτσας, συντηρητής αρχαιοτήτων, Αναστασία Βαλαβανίδου, αρχιτέκτον μουσιολόγος, στη σημερινή συζήτηση για το τι συμβαίνει στην Όσα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο, κάτι είπα για καφέ. Πάρτε ένα τραγουδάκι για καφέ από τους χειμερινούς κολυμβητές ως πρώτη δόση και θα δούμε στο τέλος ο αμήλικτος ραδιοφωνικός χρόνος τι θα μας επιτρέψει να πούμε. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

λαβάρι, γλυκό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

0: Στο λέω θα κοφτά, δεν θέλω εγώ λεφτά. Δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές. Ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές.
1: Τραγούδι να τις κάνουμε Εργύρι.
2: Ωραίος ο καφές από τους χειμερινούς κολυμβητές. Εμείς δεν προλάβαμε να πούμε για τους όλους τους μύθους ένα συνοθήλευμα ολόκληρο που κρύβεται πίσω από το πώς εμφανίστηκε ο καφές στην ιστορία της ανθρωπότητας εκεί μεταξύ 500 με 600 τόσο 700 μετά Χριστόν. Θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Ακολουθεί ο Λάζαρος Λαζάρου με το «Μέχρι Νεοτέρας». Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 12 του Οκτώβρη. Είμαι ο Λάζαρος Ολαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, έτουτε εδώ την ώρα. Και βεβαίως με τον ένα και μοναδικό, τον Γιώργη τον Πανάρετο. Στην ρύθμιση του ήχου. Σε ρόλο γονδογέρι. Ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε, καλησπέρα σας. Είχατε καλό Σαββατοκύριακο κύριε Πανάρετε.

στους 20 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 23 έφτασε σήμερα. Είχαμε έντονη συννοφιά. Και για αύριο οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τι άλλο, το ξέρετε ήδη. Τόσα έκτακτα έχουν βγει. Βροχές.

καθώς καθόλου προβλέψιμη, όσο και σχεδόν μοιραία εξέλιξη είχε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Πανόραμα. Φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν λοιπόν από μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έβαλε φωτιά για να ζεσταθεί. Συγκεκριμένα έβαλε φωτιά σε πουρνάρια πίσω από το Δημαρχείο της περιοχής. Μάλιστα, η συγκεκριμένη 78χρονη ηλικιωμένη γυναίκα αγνοούνταν από προχθές Σάββατο από τον οικισμό Λίδα Μαρία στην περιοχή της Θέρμης. Για τη φωτιά ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος γύρω στις 3 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα. Κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλιάς Χορτιάτη για να συνδράμει. Την 78χρονη εντόπισαν τελικά οι πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο και η οποία παρελήφθη προκειμένου, από τον ΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί στο υποκράτιο. Στο υποκράτιο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με καθολικά εγκαύματα.

Να μείνουμε στα Θεσσαλονίκης. Καθώς κλειστό για όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θερμής, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας το κεφάλι έναν από τους μαθητές. Το πρωί κλιμάκιο του Δήμου βρέθηκε εκ νέου στο γυμνάσιο προκειμένου να διενεργήσει νέα αυτοψία και να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση του σοβά, τμήματος του σοβά, όχι όλου του σοβά, από την οροφή της αίθουσας, συγκεκριμένα των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαπιστώσεις, στην αίθουσα όπου σημειώθηκε το δυσάρεστο συμβάν, αποκολλήθηκε τμήμα του σοβά, του επιχειρήσματος, να το πω διαφορετικά, από την οροφή πάχους 1 έως 1,5 εκατοστού, ακτίνας περίπου 2 μέτρων. Η επιφάνεια της πλάκας οροφής που αποκαλύφθηκε δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία αποσάδρωσης, διόγκωσης δηλαδή του υλικού σκυροδέματος, ρογμές ή αποκάλυψη των οπλισμών της. Δεν διαπιστώθηκαν στο σημείο αυτό και σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της οροφής ίχνη υγρασίας, σκιές, κυτρινίλες ή μούχλα. Η άλλη σημεία εμφανούς αποκόλλησης, στηριγμάτωσης του σοβά, της οροφής. Η ίδια εικόνα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα διαπίστωσε το κλιμάκιο, παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες αίθουσες του συγκεκριμένου σχολικού κτηρίου, τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι σε ορισμένα σημεία εκτός αίθουσών υπάρχουν τοπικά ίχνη υγρασίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, και επειδή η αιτία της αποκόλλησης και πτώσης του σοβά της οροφής της αίθουσας δεν είναι ορατή, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του γυμνασίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι ενεργές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.

Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, λέει η Ένωση Γονέων Θέρμης μετά από το περιστατικό της πτώσης του Σοβά στο μαθητή. Η Ένωση τονίζει πως το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματικούς, ουσιαστικούς και προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου Θέρμης, με την αναγκαία χρηματοδότηση και συγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης, προσθέτοντας πως δεν αρκεί να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα όταν έχουν ήδη προκαλέσει τραυματισμούς. Η πρόληψη πρέπει να προηγείται, λένε οι γονείς. Και βεβαίως δεν γνωρίζω λογικό άνθρωπο που να μην συμφωνεί μαζί τους.

λοιπόν σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027, αν και προσωπικά πιστεύω ότι θα καλύτερα θα ήταν από το 2007. Άργησε 20 χρόνια, ωστόσο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, επαναλαμβάνομαι, ο κόφτης για τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να εισάγεται αύριο, 3η 13 αύριο, προς συζήτηση στη Βουλή και να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα, την 5η δηλαδή, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, και λέγοντας χαρακτηριστικά πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτό το πρέπει ήρθε το 2026 και θα εφαρμοστεί το 2027, και δεν ήρθε αυτό το πρέπει τον καιρό που έπρεπε, διότι τώρα έχουν μεγαλώσει και κανένα δύο γενιές. Με τα social media να έχουν εισχωρήσει στη ζωή τους, θα το πω πάρα πολύ απλά και απλοϊκά, μην κάνω κανένα σχόλιο τώρα που δεν θα αρέσει σε κανέναν, αφήστε το καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε να αργήσει τόσο, ήρθε ωστόσο.

Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το έχουν απαιτήσει οι ίδιοι οι γονείς αυτό το πράγμα, αυτή την απαγόρευση, εδώ και τουλάχιστον μια μισή δεκαετία, για να είμαστε δίκαιοι.

σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, η ίδια η Meta έχει παραδεχτεί, η εταιρεία Meta έχει παραδεχτεί ότι διαπιστώνονται, έμεσα έχει παραδεχτεί ότι διαπιστώνονται πρακτικές που λειτουργούν σε βάρος των παιδιών, σε βάρος της ψυχικής υγείας τους και μπορεί να προκαλέσουν δυνητικό εθισμό. Μας πήρε 20 χρόνια να το καταλάβουμε αυτό.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριό επισήμανε πως από την 1η Ιανουαρίου, αν οι πλατφόρμες είναι βέβαιες ότι κάποιος είναι κάτω των 15 ετών, πρέπει να κλειδώσουν τις εφαρμογές τους. Αν δεν είναι βέβαιες, θα δημιουργήσουν ένα QR code που θα πρέπει να σκαναριστεί από το Kids Wallet, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή αφορά Instagram, Facebook, TikTok, ενώ είναι υποδιερεύνηση η εφαρμογή της και για το Snapchat. Μπορεί να άργησε και άργησε πάρα πολύ, αδικαιολόγητα πολύ άργησε, ωστόσο είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά μας. Οι πιτσιρικάδες μας δεν πρέπει να στεναχωριούνται, έχουν χρόνια για αυτά.

κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή τον Χατζηδάκη. Μεθαύριο αναμένονται ανακοινώσεις. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα μέτρα θα είναι σε δύο κατευθύνσεις.

Απαντώντας τώρα στις επικρίσεις για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων, ο ίδιος υπεραμύνθηκε της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις προχωρούν σταδιακά ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Αναφερόμενος στις δυνατότητες πρόσθετων παρεμβάσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μπορούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ενεργειακές κρίσεις. Ο ίδιος είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση ευρωπαϊκών μέτρων που αφορούν κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μακροπρόθεσμη μείωση του ενεργειακού κόστος. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι για την εφαρμογή εκτακτών μέτρων στήριξης χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία. Ισχύει, όπως είπε η δήλωση Μητσοτάκη, θα είμαστε κάτω από το 1,75 το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το που θα είμαστε θα το μάθουμε την Τετάρτη. Ενώ διευκρίνησε ότι η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις, με επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη βοήθεια προς τους ευάλωτους πολίτες. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ντίζελ, εφόσον οι αυξήσεις στην τιμή του επηρεάζουν και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και των μεταφορών, με πιθανές επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Ολοκληρωμένη η πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες μέρες στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει

Ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιώσιμη ανάπτυξη όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται σε λίγους. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του εξαπολύει επίθεση, λέγοντας ότι το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όταν πανηγυρίζει για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων και όχι στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων από την τρομακτική ακρίβεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, σημειώνει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της με αφορμή τη συμμετοχή στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην Κύπρο.

12 Οκτωβρίου είναι η μέρα της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τοποθετήθηκε αναφορικά με την επιλογή μιας αφίσας με τη σημαία της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη για το Συνέδριο Αρχαιολογία και Κατοχή Ελλάδα 1941-1944, το οποίο διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το θέμα έθεσε στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας απαντήσεις από την ηγεσία του Υπουργείου. Στην αφίσα τι απεικονίζεται τώρα? Πέραν της ημερομηνίας, όπου δεν αναφέρεται πουθενά το τι ακριβώς γιορτάζουμε, λέει Archaeology and Occupation Greece 1941-1900, μη σας πω και τις ημερομηνίες στα αγγλικά τώρα, Αθήνα 13-17 Οκτωβρίου του 26. Δεν αναφέρεται τίποτε και απεικονίζεται η Ακρόπολη και από πάνω της να αιωρείται η σημαία της Βέρμαχτ με τον αγγελωτό σταυρό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, κυρίες και κύριοι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και ας πέρασαν 82 χρόνια. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό το έσχος τώρα δηλαδή καλεί τον κόσμο. Σε εκδήλωση με τίτλο Αρχαιολογία και Κατοχή. Λοιπόν, έχω σκεφτεί διάφορα σχόλια τα οποία θα ακουστούν και άσχημα. Και είναι και χονδροειδέστατο, οπότε καλύτερα να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, ανέφερε πως το Υπουργείο παρενέβη και η αφίσα άλλαξε, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε ότι είναι ένα ιστορικό τεκμήριο και ανήκει στο αρχείο του. Κακώς, αν θέλετε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κακώς την επέλεξαν. Ακριβώς επειδή υπήρξε αντίδραση του Υπουργείου, παρενέβη και η αφίσα άλλαξε, αλλά δεν φτιάχτηκε τώρα, υπάρχει ως τεκμήριο. Και το τεκμήριο δεν είναι η αφίσα. Η αφίσα δεν υπάρχει εδώ και 80 χρόνια. Το ότι κάποιος έκατσε να ζωγραφίσει την Ακρόπολη με τον αγγελωτό από πάνω πριν από μερικές δεκαετίες και τώρα αυτό, κακώς κατά την άποψή μου, αποτελεί μουσιακό έκθεμα, δεν σημαίνει πρέπει να το βάζουμε στις αφίσες, να το βλέπουν τα παιδιά μας. Και ειδικά πάνω από τον Παρθενώνα, ο οποίος είναι ένα από τα σύμβολα της Ελλάδος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
12: Με τον Bubby Μπατσάρα.
11: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
14: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα. Είναι 12 του Οκτώβρη. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς και πουθενά αλλού. Καρφωμένοι. Και ο Γιώργης Πανάρετος, καρφωμένος κι αυτός. Στη Γόνδολα. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε. Α, είπαμε καλησπέρα. Δεν πειράζει.

Τι αγένεια παρούσια αυτή είναι, λέει σε κάποιον καλησπέρα, για σου λέει κάτω, πριν από λίγο είπαμε. Εντάξει, πες την καλησπέρα, δεν έγινε, δεν είναι πρόβλημα. Να έχεις καλήνες πέραν, είναι ευχή αυτό το πράγμα. Τι έγινε δηλαδή, θα πάθεις άμα ευχηθείς σε κάποιον να έχει καλήνες πέραν? Όχι, δεν λέω τα κάλατα, κύριε Πανάρη, μην μπερδεύεστε, νωρίς είναι ακόμα. Τι τραβάω με αυτόν τον άνθρωπο.

Ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυση των πρατηριούχων με βάουτσερ ύψους έως 3.000 ευρώ πρόκειται να περιληφθεί σε προσεχές νομοσχέδιο. Αυτό είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Υφυπουργός, συγγνώμη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Ομαρκόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Πρόκειται για ρύθμιση που στόχο έχει να καλυφθεί μέρος του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων εις ροών νεκρών και να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες στην προσαρμογή των επιχειρήσεων και στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς.

Τώρα θα κουραστείτε ή έχετε ήδη κουραστεί ή έχω και εγώ κουραστεί να μιλώ για νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, σε υπηρεσίες που βεβαίως πιέζει τα νοικοκυριά, γιατί δεν έχει κανένα άλλο να πιέσει το κύμα των ανατιμήσεων. Τα νοικοκυριά έχει να πιέσει με την ενέργεια και τα καύσιμα να καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των υλικών φασολιών, των οποίων η λιανική τιμή πόσο λέτε να φτάνει. Άντε να το πάρει το ποτάμι, 14,52 ευρώ το κιλό. Το κύμα της ακρίβειας εξακολουθεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι αυξήσεις επεκτείνονται σε ευρύτατο φάσμα της καθημερινότητας, από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα κίνησης μέχρι τα ενοίκια, τις τουριστικές υπηρεσίες και τα βασικά τρόφιμα. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές. Τα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, υπηρεσίες και διατροφή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και την τιμή πώλησης των ελληνικών φασολιών, όπως είπα πριν, στο ράφι. Οι μεγαλύτερες διαυξήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Καύσιμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης στην κορυφή της λίστας. Από το Σεπτέμβριο του 25 έως το Σεπτέμβριο του 26 το φυσικό αέριο πήρε πάνω πόσο, 55,2. Το πετρέλαιο θέρμανσης παίρνει πάνω πόσο, 53,2. Το πετρέλαιο κίνησης πάνω πόσο, 38,8 σε ένα χρόνο. Η βενζίνη 22,5, το ηλεκτρικό ρεύμα 15%. Πήρε κανείς σας τόσο μεγάλες αυξήσεις? Μην τρελαθώ τώρα. Πήρατε εσείς, κύριε Πανάρετε, τέτοια αύξηση? Καλά, εσείς είμαστε με τις μουσικές που βάζετε μείωση για πρέπει να σας κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σεπτέμβριο του 25 σε Σεπτέμβριο του 26. Το μοσχαρίσιο κρέας πάνω 12,3%, τα ψάρια 11,5%. Αρνί κατσίκι 9,7% πάνω, τα αυγά 6,6%, ψωμί και προϊόντα και λοιπά προϊόντα αρτοπίας 2%. Πού τα κρύβετε τα λεφτά, βρε αθεόφοβοι, και μπορείτε και πληρώνετε τέτοιες αυξήσεις? Πού τα κρύβετε? Πού τα έχετε κρυμμένα? Δεν εξηγείτε διαφορετικά?

Πάμε να δούμε τώρα από την από άλλη οπτική γωνία το όλο θέμα. Καθώς έχουμε εκτιμήσεις για πτώσεις στις τιμές στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Η συμφωνία προς το παρόν δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης. Προσέξτε, προσδοκίες αποκλιμάκωσης. Δηλαδή, εκτιμήσεις, προσοχή, εκτιμήσεις κάνουν λόγο και για μειώσεις στα καύσιμα στην Ελλάδα. Wow. Δηλαδή πόσο πρέπει να φτάσουν τα φασόλια ώστε η εκτίμηση να γίνει σιγουριά, βρε αδερφέ.

Βεβαίως και η εξέλιξη αυτή, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην ενεργειακή αγορά. Με το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 1000 δολάρια, πάνω από τα 100 δολάρια το βάρελι, 1000 συγγνώμη για τα 1000. Κύριε Πανάρη, δεν επαναλαμβάνω λέξεις πάλι. Θα είναι κολλητικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση προβλέπει σταδιακή διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων καυσίμου, ενώ η εφαρμογή της συμφωνίας και η δυνατότητα της Ρωσίας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την εξέλιξη των τιμών. Γεγονός είναι πάντως ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές δεν αναμένεται να μεταφερθεί άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι οδηγοί στα ελληνικά πρατήρια. Τα ελληνικά δηληστήρια αύξησαν την περασμένη Παρασκευή, προχθές, κατά 1 λεπτό το λίτρο τις τιμές χονδρικής, τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης, επιβαρύνοντας βεβαίως το κόστος προμήθειας των πρατηριούχων. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν να φτάσουν Πούτιν και Τραμπ στη συμφωνία αυτή. Σαφέστατα και δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση στις τιμές,

Όλα βεβαίως ξεκίνησαν από την άρνηση της Ουκρανίας να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Αυτό φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Αμερικανός αξιωματούχος τώρα με γνώση των συνομιλιών υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον είχε απευθυνθεί περίπου 6 φορές στο Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα χωρίς ανταπόκριση, τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να θεωρεί ότι οι επιθέσεις επιβαρύνουν τις διεθνείς τιμές καυσίμων και κατά επέκταση τους Αμερικανούς καταναλωτές. Οπότε μαζί με τα ξέρα, μαζί με το βασιλικό μάλλον, ναι, λάθος πάρε μία, μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ και τη χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων στις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Τα ουκρανικά πλήγματα έχουν περιορίσει τη δυνατότητα δίληψης της Ρωσίας και έχουν προκαλέσει προβλήματα και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, οδηγώντας βεβαίως ακόμα και τη Μόσχα σε περιορισμούς των εξαγωγών ντίζελ.

Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενεργείας λόγω του πολέμου στο Ιράν ενίσχυσαν την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις τιμές. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε προτείνει μια αμοιβαία παύση των επιθέσεων με την Ουκρανία να σταματά τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διέκοπτε τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν αποδέχτηκε την πρόταση, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις δύο κατηγορίες επιθέσεων. Μετά από 8 ώρες συνομιλίες στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner ενημέρωσαν την Ουκρανική αντιπροσωπεία για την επικείμενη συμφωνία. Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι υπήρξε προειδοποίηση για πιθανή διακοπή της αμερικανικής παροχής πληροφοριών, κάτι που η αμερικανική πλευρά διέψευσε. Μάλιστα, στους Ουκρανούς μεταφέρθηκε ότι ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία επειδή η Ουκρανία αγνόησε επανειλημμένα τα αιτήματα για διακοπή των επιθέσεων. Με Ουκρανό αξιωματούχο να υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Witkoff και ο Kushner απείλησαν πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εάν συνέχιζαν να αγνοεί τα αιτήματά του. Ο Ζελένσκι πάντως από την πλευρά του χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι η χαλάρωση των κυρώσεων προσφέρει οικονομική ανάσταση στη Ρωσία, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

είναι Δευτέρα, είναι 12 το Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στον αγαπημένο μας δάσκαλο. Καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα Γιώργο Πιπερόπουλε. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Πιπερόπουλος. Μας ακούτε κύριε Πιπερόπουλε, ακούτε.

0: Ελπίζω να μας ακούει τώρα ο Γιώργος Περόπουλος. Μας ακούτε κύριε καθηγητά? Α, εδώ κάτι συμβαίνει. Φτιάξτε το σας παρακαλώ. Τι έχετε κάνει εδώ πέρα τώρα?
1: Ακούγομαι?
0: Κάτι κάναμε. Για μιλήστε.
1: Ναι, λέω, προσπαθώ να σου μιλήσω ότι εγώ σε ακούω καθαρότατα.
0: Μα είδατε κύριε καθηγητά, γι' αυτό σας λέω. Μα γι' αυτό σας λέω. Είναι δυνατόν τώρα τέτοιου είδους λογοκρισία? Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Όλα είναι δυνατά.
0: Όλα είναι δυνατά. Όλα
1: το όρο, το χέρι μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό.
1: Μα έτσι, μπράβο.
0: Καλησπέρα σας, αγαπημένα μας δάσκαλε.
1: Καλησπέρα από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά?
1: Από τον Πειραιά. Τι να κάνω, έχω και εδώ αγαπημένα πρόσωπα, όχι μόνο στη Μακεδονία μας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη μας, ούτε μόνο στην Κατερίνη μας, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Έχω πολύ αγαπητά πρόσωπα. Και με αγαπούν αρκετοί άνθρωποι. Δεν ξέρω τα κομματικά στελέχη πόσο με αγαπούν, αλλά δεν με απασχολεί.
0: Γιατί ενδιαφέρεστε, γιατί πρέπει να ενδιαφέρεστε ακριβώς τώρα για τα συναισθήματα των συγκεκριμένων ανθρώπων? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ο πολιτικού συστήματος το έκραξε προθέσεις 35 λεπτά.
0: Δηλαδή όταν τους κράζετε περιμένετε να σας πούνε τις αγαπάνε, ας πούμε? Δηλαδή, για εξηγήστε μου πώς, υπό ποια συνθήκη μπορεί να συμβαίνει αυτό?
1: Μα αν είναι πραγματικά, θα το πω χωρίς εισαγωγικά, μάγκες πολιτικής, σαφέστατα. Άλλο τι κάνουμε εκεί λέμε, και άλλο πώς όταν μας ακούν τρίτοι.
0: Α, γι' αυτό ο Άδωνης αγαπάει τόσο πολύ τους κομμουνιστές δηλαδή.
1: Αν τους αγαπάει δεν το ξέρω. Δώσατε,
0: δώσατε τέτοια εξήγηση πάνω.
1: Όχι. Εγώ τους ανέχομαι διότι είναι μια πραγματικότητα. Τελεία και παύλα. Όχι να τους αγαπάω. Εγώ απλά τους ανέχομαι γιατί δεν γίνεται και αλλιώς. Είναι 7%, πώς θα το κάνουμε? Έχω μια παλιά ιστορία, βρώμικη ιστορία, αλλά...
0: Πόσο παλιά και πόσο βρώμικη. Για έλατε να τα πείτε όλα.
1: Επαρκέστατα. Μην τα βάλουμε το κουκουάσιο. Αυτή είναι δική του 7%. Κρατιούνται σταθερά.
0: Μην κρυμόμαστε τώρα από μια λέξη που μου ήρθε με ένα τυχαία έτσι, για να πειράξω λίγο τον Άδωνη και εσάς κατ' επέκταση. Έτσι. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θέλω να ξεκινήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να το σχολιάσετε, οπότε θα σας δώσω και όλο τον χρόνο να το κάνετε. Από το νομοσχέδιο το οποίο κόβει τους κάτω των 15 από τα social media.
1: Εσύ και εγώ.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 27. Δεν καταλαβαίνω το πρώτο μου σχόλιο, γιατί δεν έγινε από την 1η Ιανουαρίου του 2007 αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, διότι αυτό... από τότε μέχρι σήμερα μεγάλωσαν και 2-3 γενιές, ξέρετε, κολλημένες στα social. Διότι το κακό που ήταν να κάνουν το κάνανε. Πάντως για τους νέους ανθρώπους γεγονός είναι πως ποτέ δεν είναι αργά. Διότι πάντως θέλω να μιλώ με αισιοδοξία όταν μιλώ για την νεολαία μας. Ελάτε κύριε καθηγητά, ο λόγος σας.
1: Κοίταξε, το πράγμα είναι πολύ απλό. Αυτός ο Harvard, ο πρώην φοιτητής και πτυχιούχος και απόφοιτος του Harvard, ένα έξυπνο μυαλό, ο Zuckerberg, ο οποίος δημιούργησε βασικά το Facebook, αυτό το Facebook που λένε, μετά ολόκληρη την εταιρεία τη Meta, τους κυνηγάνε πάρα πολλές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δραστηριοποιούνται βέβαια, δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, αλλά εκεί είναι η έδρα τους, εκεί είναι η μάνα τους, εκεί είναι η γη όπου γεννηθήκαν και μεγαλώσανε και στα πανεπιστήμια τα οποία σπουδάσανε. Τους κατηγορήθηκαν επισήμως ότι είναι εξίσου επικίνδυνη για την νεολαία όσο είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το τσιγάρο και ούτω καθεξής. Δηλαδή με λίγα λόγια δημιουργούν εθισμό σε παιδάκια, τα οποία βεβαίως, κοίταξε, ζούμε σε δύσκολες εποχές. Και εδώ και 15 χρόνια εμείς στην Ελλάδα και γενικότερα και η Οικουμένη, αλλά ιδιαίτερα εμείς η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, τα λεγόμενα PIGS, τα γουρουνάκια του Νότου, έτσι μας λέγανε, από τα αρχικά κάθε χώρας. Λοιπόν, εμείς τα γουρουνάκια που φάγαμε τα τρελά λεφτά των σκληρά εργαζόμενων βορειοευρωπαίων, κακό κλπ, που ανήκουν όλοι μαζί στη μεγάλη οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, μας πήρε και μας σήκωσε, όχι ο Ιησούς, ούτε ο Θεός, ούτε κανένας άγγελος. Εντάξει, ο διάολος μας πήρε και μας σήκωσε, γιατί προς τα εκεί πάμε. Τώρα, κατηγορήθηκε, δεν ξέρω, δεν του δώσαν ιδιαίτερη διάσταση στην Ελλάδα, δεν συμφέρει φαίνεται, στα τοπικά τηλεοπτικά παπαγαλάκια και τους πληρωμένους κονδυλοφόρους, εσύ και εγώ δεν είμαστε, εντάξει, πληρωμένοι από κανέναν. Εσύ κάνεις το μεροκάματό σου ως δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο, εγώ κάνω τη συμμετοχή μου ως σχολιαστής και ως γνωστός επιστήμονας, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, και για αυτό το θέμα μιλάμε τώρα και πάντα μιλάμε οι δυο μας.
0: Αφήστε το γνωστός, διακεκριμένος. Αλλά αυτό, αλλά αυτό το λέω εγώ. Αυτό θα το λέω εγώ, μην το πείτε και εσείς. Εντάξει, θα σας περάσουν για ψώνιο και δεν είσαστε. Ελάτε.
1: Έτσι. Τώρα, εδώ τι συμβαίνει. Βεβαίως, μια σπήρα ανθρώπων, σαν αυτές που πουλάνε ναρκωτικά, δημιούργησαν τα social media, βγάζουν δισεκατομμύρια. Εγώ γελούσα προθέσεις μιλώντας με φίλους στη Νέα Υόρκη. Όταν μου είπε προφέσορ, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, όταν μου είπε, ξέρεις, μου λέει πόσο του χρέωσαν. Πόσο του λέω το χρέωσαν. Σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμου. Σοβαρά του λέω. Μου λέει τι σοβαρά. Λίγο είναι, βεβαίως είναι λίγο. Έχεις δει πόσο ήταν το κέρδος του πέρυσι. Μερικά δισεκατομμύρια. Δηλαδή αν ο Λάζαρος ο Λαζάρος και ο Γιώργος ο Περόπουλος πρόκειται να πούνε ότι αν κάνουμε αυτό θα βγάλουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά θα μας βάλουν πρόστιμο 10.000 ευρώ. Εγώ θα σου έλεγα, Λάζαρε, αν το κάνουμε κάθε Δευτέρα, να περισσέψει κάτι μέσα για τον Γιώργο, στο κοντρόλ. Έχω άδικο. Εδώ λοιπόν, γυρνάμε πίσω. Όσο ό,τι αφορά τώρα.
0: Ο ίδιος του πάνω συμφωνεί απόλυτα από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. θα του πάρω παντελόνι με 8 τσέπες.
1: Το θέμα λοιπόν εδώ είναι πολύ απλό. Δηλαδή, το ξέρουμε χρόνια και χρόνια. Ποιος να τολμήσει να πολεμήσει αυτά τα ωραία παλικάρια που ελέγχουν τα κοινωνικά δίκτυα ή τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Εμένα μου αρέσει ένα σλόγγαν που είχε φορέσει κάποτε ένας παλιός μου φοιτητής, ο οποίος έγραφε στην μπλούζα, το έγραφε πίσω στα εγγλέζικα. I'm a member of the social club antisocial. Δηλαδή είμαι μέλος του κοινωνικού δικτύου αντικοινωνικότητας. Εδώ λοιπόν γελάμε και λέμε, αυτό έχεις δίκιο, συμβαίνει πολλά χρόνια. Τώρα τους φέρνουν στα δικαστήρια. Θα γίνει τίποτε. Θες να ακούσεις τα πω. Όχι. Όχι, είναι τεράστια τα συμφέροντα. Και είναι δυστυχώς, εντάξει, βαλτοί να θησαυρίζουν καταστρέφοντας παιδικά μυαλά και παιδικές ψυχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, κανένα 2 χρόνια πριν θυμάμαι εγώ, τον πρωθυπουργό μας, από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών, νομίζω ήταν 2-2,5 χρόνια πριν, όπου έκανε μια δήλωση και είπε ότι ήρθε η ώρα σε διεθνές επίπεδο, ξεκινώντας από τον ΟΗΕ, εντάξει και εμείς στην πατρίδα μου την Ελλάδα, να εφαρμόσουμε κάποιους περιορισμούς σε παιδιά της εφηβικής ηλικίας που είναι πολύ πιο επιρρεπή, που είναι πολύ πιο εύκολα να παιδαγωγηθούν από τους εγκληματίες, πώς θα πει κύριε καθηγητά, από τους κοινωνικούς εγκληματίες που λέγονται οι δημιουργοί και οι εκμεταλλευτές των κοινωνικών δικτύων ή των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν γυρνάμε πίσω και λέω εγώ τώρα. Τα είπε ο κ. Μητσοτάκης αυτά. Και πολύ καλά έκανε και τα είπε. Όμως, είχε πει να τα εφαρμόσουμε. Μπράβο. Γιατί δεν ξεκίνησε να τα εφαρμόζει όταν φέτος πέρασε τον νόμο από την 1η Σεπτεμβρίου του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Θα το πω στον αέρα. Μόλις έστειλε ένα μικρό σημείωμα στα SMS στον υπουργό, στον Άκη το Σκέρτσο, το Σόνικιο, και του είπα, μόλις είδε να λες για πράγματα στο Μέγκα και συγχαρητήρια, αλλά γιατί από 1η Ιανουαρίου. Δεν κατάλαβα. Πέρυσι, το ακαδημαϊκό ή το σχολικό μάλλον έτος, 2025-2026, είχαμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες αφαιρέσεις κινητών, τα παιδάκια κλαίγανε, χτυπιόντουσαν, δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Δηλαδή, είναι όπως ο ναρκωμανής. Είναι όπως εκείνος του οποίου πλες εσύ ξεκινάς πρόβλημα στα πνευμόνια σου. Δεν μπορώ να το κόψω. Είναι σαν τον αλκοολικό που του λες εσύ καταστρέφεσαι. Δεν μπορώ να σταματήσω. Εντάξει. Κατασχέσεις κινητών, αποβολές. Γιατί όχι κύριε Πρωθυπουργέ. Αφού δεν το έκανες 1η Σεπτεμβρίου, γιατί όχι 1η Νοεμβρίου. Γιατί να περιμένουμε άλλους 3 μήνες, ακόμα είναι ξεκίνημα Οκτωβρίου. Γιατί να περιμένουμε την 1η Ιανουαρίου. Θα είναι πιο κοντά, θα είναι πιο πολύ το impact, δηλαδή η επίδραση, αυτό που λέει ο καθηγητής και κοινωνιολογική, συγγνώμη, και επικοινωνίας Πιπερόπουλος, θα είναι πιο κοντά στις εκλογές. Α, καλά, εντάξει. Εδώ θα θυμίσω και πάλι σε όλους όσους μας ακούνε, αυτό που είχε πει ο Αμερικανός ο πάστορας, προτεστάντης και καθηγητής επισκέπτης στο Harvard, εντάξει, ο Kenneth Keith, ο οποίος τι είχε πει, το επανέλαβε ο Τσέρτσιλ 80 χρόνια πριν, είπε ότι η διαφορά ανάμεσα σε πολιτικάντιδες και πολιτικούς άνδρες και γυναίκες με ανάστημα είναι χρονική. Δηλαδή τι, κάποιος είναι πιο όριμος στην ηλικία, κάποιος... Όχι. Είναι χρονική σε ό,τι αφορά τι τους καίει. Τους πολιτικάντιδες τους καίνει οι επόμενες εκλογές. Τους άνδρες με ανάστημα πολιτικό και τις γυναίκες με ανάστημα πολιτικό τους καίει κάτι άλλο. Η επόμενη γενιά.
0: Κύριε καθηγητά, να ζητήσω συγγνώμη. Πρέπει να κάνουμε ένα αναγκαστικό διάλειμμα για λίγο, για 2-3 λεπτά και θα σας καλέσουμε ξανά.
1: Okay.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε εκ νέου τον Γιώργο τον Πιπερόπουλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, και σε ξανά. Ευχαριστώ. Ναι, και σε ευχαριστώ για το διάλειμμα. Γιατί έψαξα στα κοιτάπια μου
0: τι
1: λίγο πιο βαθιά αυτά που έλεγα προηγουμένως για τον Μαρκ Τσούκεμπεργκ. Δημιουργό του Φάτσα Μπούκη τότε.
0: Ζούκεμπεργκ αυτό. Πώς το είπατε. Ζούκεμπεργκ. Πώς το είπατε.
1: Τσούκεμπεργκ.
0: Τι προφορά είναι
1: αυτή. Τι να κάνουμε.
0: Τι προφορά είναι αυτή, κύριε καθηγητά.
1: Καλά, μα δεν είναι κακό παιδί. Εβραϊκή καταγωγή, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Όλοι οι Εβραίοι δεν είναι κακοί. Συνανθρωποί μα είναι, τώρα μάλιστα είναι και πώ το λέμε, και σύμμαχοί μα. Αλλού δεν το πάω. Μου έδωσε την ευκαιρία λοιπόν και άνοιξα, γιατί σαν Γιώργο Πιπερόπουλο, καθηγητή του management, έχω πρόσβαση σε πάρα πολλά δίκτυα. Και ανακάλυψα αυτό που σου έλεγα προηγουμένω και κορόιδευα. Αν και εσύ και εγώ βγάζουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο και μα βάλουν πρόστιμο 10.000, και είπα ποιον κοροϊδεύουμε. Ω Θεέ μου, φίλε και φίλοι, και εσύ μέσα Γιώργο, και εσύ Λάζαρε. Και εσείς φίλες και φίλοι που μας ακούτε, και ευχαριστώ όσους και όσοι μας ακούτε σε όλη την υφή, σε όλο τον κόσμο. Γιατί και στην Κίνα μπορεί να γυρίσουν το 99,4 FM και να πάνε live, να πάνε ζωντανά να μας ακούνε. Ερώτημα. Τι έλεγα προηγουμένως για κέρδη και για τον Μαρκ Τσούκεμπεργκ, γιατί βγάζω αυτόν. Όχι, δεν είναι. Αυτός έχει παίξει έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ώστε έχει το 60% του ελέγχου των ψήφων ή των ψήφων που ελέγχουν την πλατφόρμα Meta, που έχει πάρα πολλά επάνω κοινωνικά δίκτυα. Ερώτημα. Έλεγα κάποια στιγμή για κέρδη. Ω Θεέ μου, Λάζαρε, ζητώ συγγνώμη γιατί είχες πιάσει αυτό το θέμα. Δεν ήμουν έτοιμος και δεν το θυμόμουν. Γιατί το έχω σχολιάσει και άλλες φορές και σε ευρωπαϊκά κανάλια. Το 2025, το οικονομικό έτος 2025, 1η Ιανουαρίου του 2025 με 31 Δεκεμβρίου του 2025, όταν τον Μάιο κατέθεσαν τα έγγραφα που δείχνανε τι τζίρο είχε η πλατφόρμα Meta με όλα αυτά μέσα, ξέρεις, το Facebook, το Instagram, το Twitter, το TikTok, εντάξει.
0: Ολοκληρώστε το αυτό, γιατί εγώ θέλω να το δούμε από άλλη διάσταση. Ολοκληρώστε λίγο αυτό με το...
1: Λάζαρε. Θέλω να ανατριχιάσουν οι φίλες και οι φίλοι. Πέρυσι το οικονομικό έτος 25, ο κύριος Τσούκεμπεργκ και η παρέα του και οι αλληλεπιθεί είχαν τζίρο, και είσαι καθεστώς και εσύ και ο Γιώργος μέσα, και εσείς φίλοι καθίστε, που φάγανε 200 εκατομμύρια πρόστιμο. Δεν πάτε στον εξαπαδό όλοι σας. Πέρυσι είχαν τζίρο 201 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι φλανάκι ο ελληνικός κρατικός προπολογισμός.
0: Τίποτα.
1: 201 δισεκατομμύρια. Πόσο ήταν τα καθαρά κέρδη? 61 δισεκατομμύρια. Κοίταξε, με τέτοια λεφτά σε διεθνή κλίμακα αγοράζεις τηλεοπτικά παπαγαλάκια, αργυρώνει τους κονδυλοφόρους και λίγα ραδιοφωνικά σώματα.
0: Πληρώνεις και το φόρο, και το φόρο πλουτισμού του Τσίπρα. Γιατί τόσο 1%? Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να το πάω αλλού, θα μου επιτρέψετε. Διότι θα σας πω κάτι που το ξέρετε ήδη, κύριε καθηγητά. Διότι δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα social, στα οποία όντως κάποια παιδιά, όχι όλα, αλλά πολλά παιδιά παθαίνουν εθισμό. Δεν είναι μόνο τα social media, είναι και τα χιλιάδες παιχνίδια, video games, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο ανά τον κόσμο. Τα οποία μάλιστα έχουν πρόσβαση και αυτά στο διαδίκτυο. Και μέσω αυτών μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία τα κάνουν έτσι και αλλιώς στα social. Δηλαδή να ανεβάσουν φωτογραφίες, να μιλήσουν με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να ξοδέψουν χρήματα εντός του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ θα σας έλεγα, κύριε καθηγητά, ότι όλο αυτό τώρα που συμβαίνει με τα social, τα συγκεκριμένα, διότι αφορά σε τρία social καταρχήν, στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Ναι, όλο αυτό λοιπόν είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αν μου επιτρέπετε.
1: Δεν λέω
0: ότι είναι κακό, δεν λέω ότι είναι περιττό, είναι απαραίτητο και έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, ξαναλέω.
1: Είναι ελάχιστο.
0: Αλλά δεν είναι τίποτα. Δηλαδή,
1: είναι
0: όποιος ανήλικος θέλει να κάνει αυτά τα ίδια πράγματα που κάνει στα social αυτά, μπορεί να τα κάνει με άλλους τρόπους.
1: Μέσα από το Google. Μην κουράζεσαι, πες το καθαρά, ναι. Το οποίο εξυπηρετεί όλους εμάς και επιστήμονες και πρακτικούς, αλλά εξυπηρετεί και πάρα, όπως είπες πολύ σωστά, πάρα πολλά παιδιά. Με άλλα λόγια, αυτό το όργανο που κρατάμε στα χέρια μας και το οποίο το συνηθίζουν εξ απαλών ονείχων, δηλαδή από την ηλικία των 2 ετών, βλέπω εγώ, σε πεζόδρομους και σε καφέ κλπ. Σε όλη την Ελλάδα, κάθονται οι μαμάδες, μιλάνε μεταξύ τους και τα μωρά 2-3 στα καρατσάκια, ο καθένας στην καθεμιά έχει το δικό του κινητό και ούτε τραβάνε μαλλιά, ούτε χαμογελάνε, ούτε κάνουν χειραψίες, ούτε μοιράζονται παιχνιδάκια. Το καθένα είναι απορροφημένο. Όταν ξεκινάς από την ηλικία των 2, πώς στα 16-17 να σταματήσεις, είναι δυνατόν? Αυτοκοροϊδευόμαστε ως κοινωνία και ως έθνη και ως κράτη. Αυτοκοροϊδευόμαστε. Αλλά όπως είπα, όταν μόνο πέρυσι έβγαλε η πλατφόρμα Meta 201 δισεκατομμύρια τζίρο, 61 δισεκατομμύρια κέρδη, ποια ευλογημένη εταιρεία που στην Ευρώπη βγάζει τέτοια λεφτά? Οπότε το θέμα είναι ότι τον αγώνα το χάσαμε, Λάζαρε. Είμαι σαν παππούς πλέον, παππούς. Περιμένω και από τον εγγονό μου κανένα δισέγγονο πριν φύγω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα χτυπάμε τα κεφάλια, ήδη θα χτυπάμε πολλοί άνθρωποι που είναι νοήμονες, που έχουν μυαλό και έχουν καρδιά και έχουν ψυχή και έχουν χαρακτήρα. Θα χτυπάνε και λένε καταραμένη ώρα που ανακαλύψαμε αυτό το οποίο βοηθάει βεβαίως όλους εμάς τους επιστήμονες, αλλά όταν δεν ελέγχεται η χρήση τους από παιδιά, καταστρέφει παιδιά. Και θα πω κάτι ακόμη πιο πικρό, γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό, πόση ώρα μου δίνεις, αλλά προσθέτω πάντα εγώ σε αυτό το θέμα και λέω στην Ελλάδα, γιατί εμένα με καίει πρωτίστως η Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όπου μας αποδεκατίζει η υπογεννητικότητα, σβήνουμε, μας λυπάται ακόμη και ένας άλλος δισεκατομμυρίκος, ο πρώτος στον κόσμο, ο μεγαλύτερος δισεκατομμυρίκος, ο Έλον Μάσκ, που είναι απίστευτα καλός, το ξέρω προσωπικά. Είναι φιλέλληνας και του έχω γράψει και άρθρα ευχαριστώντας τον. Και λέει, καλά εσείς, ο αρχαιότερος από τους αρχαιότερους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου, εσείς θα πάψετε να υπάρχετε? Βέβαια, του έχω πει κανένα φορές ότι η ελπίδα μας είναι ότι συνεχίζουν να υπάρχουν περίπου 1,5-1,5 φορά ο πληθυσμός της Ελλάδος σε όλα τα μέρη της γης, από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία μέχρι την Αυστραλία. Αλλά αυτή είναι η απόδειμη. Το θέμα είναι ότι σβήνουμε. Και σε αυτό το λαό που σβήνει με υπογεννητικότητα, δεν έχουμε πια παιδάκια. Σε αυτό το λαό όσα παιδάκια έχουμε, φροντίζουμε ή μάλλον δεν φροντίζουμε να τα προφυλάξουμε από την έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους. Αποτέλεσμα, ο Θεός ο μέλης χέρι του. Και αν η μεγαλόχαρη ακόμη κάνει θαύματα, εγώ προσωπικά την παρακαλώ, ας κάνει ένα θαύμα. Όχι για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, αυτά να πάνε εκεί που είναι και να τα χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, τώρα μιας και μιλάμε για θαύματα, πάμε λίγο να σας κάνω, να σας αλλάξω θέμα εγώ τώρα τελευταία στιγμή. Έτσι, να σας μιλήσω τώρα για άλλου είδους θαύματα, κύριε καθηγητά, διότι για μόνο για θαύμα μπορεί, μόνο για θαύμα πρόκειται. Λοιπόν, με βάση στοιχεία της Ελστάτ, κύριε καθηγητά.
1: Ακούω.
0: Από Σεπτέμβριο του 25 σε Σεπτέμβριο του 26, το φυσικό αέριο πήρε πάνω 55,2%. Θαύμα. Από Σεπτέμβριο του 25 στο Σεπτέμβριο του 26, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω 53,2%. Θαύμα και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Από Σεπτέμβριο 25 σε Σεπτέμβριο 26, το πετρέλαιο κίνησης πάνω 38,8%. Θαύμα. Από Σεπτέμβριο του 25 σε Σεπτέμβριο του 26, η αμόλυβδη βενζίνη στο 22,5% πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Θαύμα και αυτό.
1: Και αυτό.
0: Από Σεπτέμβριο του 25 σε Σεπτέμβριο του 26, το ηλεκτρικό ρεύμα πάνω 15%. Θαύμα και αυτό. Μήπως μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, εσείς
1: που τα ξέρετε
0: καλύτερα.
1: Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα.
0: Εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, κύριε καθηγητά, μήπως μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι το Σεπτέμβριο του 26, πόση αύξηση πήρατε εσείς προσωπικά, αν θέλετε να το κάνουμε λίγο προσωπικό. Μιας και μιλάμε για θαύματα τώρα.
1: Κοίταξε, αυτό που ξέρω, γιατί δημοσιεύθηκε ευρύτατα, είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι 92 δεσποτάδες 6 είπαν όχι, κρατήστε τα, κύριε Μητσοτάκη, βάλτε τα στην τράπεζα, στο λογαριασμό, το κρατικό. Από τους 92 με τον Αρχιεπίσκοπο, οι 86 τα εφυλακώσανε.
0: Ελάτε, εγώ τώρα, περίμενα πιπεράτο με αυτό που σας είπα. Πού είναι το πιπεράτο τώρα, με τους δεσποτάδες μέσα.
1: Ότι οι δεσποτάδες διπλασίασε η κυβέρνηση το μισθό. Τώρα, εμένα τι μου έδωσαν. Η λέξη παπαριές, την ξέρεις, δεν θα μας κυνηγήσει ο Εστουρού. Παπαριές είναι χαζομαρίτσες, ναι. Τίποτε απολύτως. Και μάλιστα με τον πληθωρισμό από Σεπτέμβριο πέρυσι μέχρι τώρα,

0: κρίση σε αμαρτωλό επίπεδο. Τι άλλο να πω. Μπορείς εσύ και εγώ να κάνουμε τίποτε. Απάντησε από τον Περόπουλο τον Γιώργο. Λάκα μου κάνεις. Είναι αυτό που λέμε εμείς στις Θεσσαλονικίες και το κάνω καμιά φορά στην Αθήνα και χτυπιούν διαδικασίες.
1: Να σου πω, πιστεύετε σαν
0: πει. Κάνω έτσι. Καλά, πώς είναι και ο Χάρης. Πλάκα μου κάνετε.
1: Πιστεύετε σαν θαύματα.
0: Μυράκολο, πώς θα λέγει ο Τσίτσι και ο Τσίτσι. Μυράκολο, μυράκολο.
1: Μυράκολο είναι το θαύμα στα ιταλικά για όσους δεν το ξέρουν.
0: Μην παραξηγήσουμε.
1: Ο κύριος καθηγητής ξέρει και τα βρίσκει αυτά και τα πετάει έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Και τα γράφω και στα γραπτά μου.
1: Κυρίως για να ψαρώσουν οι δημοσιογράφοι που τον ακούνε και που δεν ξέρουν. Ευτυχώς εγώ ξέρω κάτι. Κάτι
0: εσύ λίγα. Που ξυφτείς μου, μην κουράζεις, εντάξει. Και στην Αθήνα πολλά καλά παιδιά που πέρασαν από τα σεμινάρια μου, εντάξει. Τώρα είναι μπροστά και που μεγαλογούν και κάνουν καλά και λοιπά. Βέβαια εγώ δεν, πέρα από σένα και κανένα δύο ακόμα ραδιόφωνα και πέρα το διαδίκτυο, εγώ δεν βγαίνω τηλεοράσεις. Να είμαστε καλά και να μας βγάλουν.
1: Ελάτε να σας ευχαριστήσω.
0: Και από προσφύσεις και από μικρά και από μεγάλα κανάλια, αλλά εγώ δεν βγαίνω. Τέλεια. Σε ευχαριστώ και να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες για τις διακοπές. Αλλά στην τελευταία διακοπή είχα αυτό το νούμερο που ακόμα και εμένα μου χτύπησε στο κεφάλι. Γιατί έλεγα κάτι για δισεκατομμύρια. Είχα ξεχάσει ότι πέρυσι η Meta, η πλατφόρμα, έκανε 0,201 δισεκατομμύρια και 61 δισεκατομμύρια κέρδη. Παναγιά μου. Πολλά τα λεφτά. Πώς το λέγει άλλος. Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Πήρε και ένα χαρτζιλίκι το δικαστήριο.
0: Να πάρεις και εσύ και εγώ από ένα μαχαίρι και ο Γιώργος μαζί και να πούμε πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά, ερχόμαστε. Θα μας κατηγορήσουν ότι διεγείρουμε και εξεγείρουμε το λαό σε επανάσταση. Εγώ σου είπα, έγραψα ένα μήνυμα στον Υπουργό, τον Σαλονικιώτη, τον φίλο μας. Εντάξει, και του είπα, μπράβο, αλλά γιατί 1η Ιανουαρίου και όχι 1η Νοεμβρίου. Γιατί 1η Σεπτεμβρίου που είχα γράψει ένα άρθρο καλοκαιριάτικα και τα είπα μαζί του, αλλά είχαμε διακοπές μετά τον Αύγουστο, είχα πει γιατί όχι από 1η, από τα 11 που ξεκίνησε το σχολείο με τον αγιασμό. Από 11 Σεπτεμβρίου. Γιατί όχι. Απάντηση του καθηγητή επικοινωνίας Γιώργου Περόπουλου. Διότι ο Ιανουάριος είναι πιο κοντά στις επόμενες εκλογές, οι οποίες δεν τις βλέπουν να είναι. Μόλις ανακοινώσει κόμμα στο Μαράς, φοβάμαι ότι θα προκύψουν πολλές αναταραχές.
1: Κύριε καθηγητά, ελάτε παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα,
0: βράδυ,
1: πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε, την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.
0: Θα με το καλό. Με βοήθεια της Παναγίας και του Θεού.
1: Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά σήμερα και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου. Μες στα

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Βλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια ακόμη ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Στον Flash 99,4 εδώ θα είμαστε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 έως και τις 12 το βράδυ κάθε βράδυ. Μείνετε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στη συχνότητα της ενημέρωσης και όχι μόνο εξαιρετικές μουσικές, μουσικάρες και ειδήσεις που γενικότερα δεν ακούτε συχνά. Πληροφορίες θα έλεγα περισσότερο και λιγότερο ειδήσεις με ένα χιουμοριστικό τρόπο, γιατί και οι ίδιες από μόνες τους θα δείτε ότι έχουν πάρα πολύ ψωμάκι. Μείνετε εδώ για 2 ολόκληρες ώρες στην ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Ευστρατιάδη στον Flash 99,4.

Είναι ο πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο του σε ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

0: Ο Μάικλ Ντάγκλας ερωτήθηκε και μίλησε για την ερωτική του ζωή. «Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του 60», λέει ο ίδιος. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι είχε νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές αποτοξίνωσης από το σεξ στην Ελβετία. Επίσης, δεν ξέρω τι είναι η κλινική αποτοξίνωση, δηλαδή είναι κάτι που σου κάνουν, ρε παιδί μου, ομοιοπαθητική, δηλαδή σεξ μέχρι να το συγχαθείς. Είναι κάτι που είναι όπως ο ελληνικός στρατός που λέγανε ότι βάζουν κάτι στο πρωινό ή στο μεσημεριανό στο φαγητό και μετά τίποτα ξεχνάς, τίποτα. Ναι, λέει όμως ο ίδιος, δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω έτσι, λέει ο 82 ετών σήμερα ηθοποιός με αφορμή τα απομνημονεύματά του. Ήμουν απλά ένα παιδί της δεκαετίας του 60, δηλαδή και δεκαετία του 60, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάνανε σεξ. Να μην το πω αλλιώς και δεν το πω λίγο πιο αυτό. Αυτό πηδούσαν τα κάγκελα, πώς το λένε. Δεν είναι όπως είναι σήμερα, δεν το κάνανε με το δάχτυλο το TikTok. Δεν είναι αλλιώς ήταν η φάση. Κάτι προλάβαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι ώρα να τα πούμε.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός, οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου, τα οποία δεν τελείωσαν μετά την θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Του Μπαράκ, εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει. Αν θες, πες κι αλλιώς. Οι συνεντεύξεις σου διαβάζονται από παντού στον κόσμο. Θες να έχεις γκρινιά, θες να έχεις πονοκέφαλο 3 χρόνια, θες να βγάζεις τα σκουπίδια για μια ζωή εσύ από το σπίτι. Αγάπη μου, γέμισε ακούω και σου λέει, για θυμίσου εκείνη τη συνέντευξη τι είπες, Μπαράκ, γρήγορα τα σκουπίδια έξω. Και έτσι και έγινε, φαντάζομαι. Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο. Πω, πω, πω. Βέβαια, η σύζυγος του Ομπάμα, τώρα που τη βλέπω, μου βγάζει και λίγο απ' όλα. Δηλαδή, έχει και μια γλύκα, αλλά έχει και ένα λίγο το κέρατό μου μέσα. Είναι δηλαδή λίγο. Ναι, πρέπει να είναι λίγο η μια ανάπαυση προσοχή. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ανεξάρτητα ο πιο τυχερός άντρας.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Πονίτης Υπέρθα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η Μελίνα Σλανίδου μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μας περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που τη συνέβη, το οποίο ήταν αρκετά περίεργο. Αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό σε μια συναυλία που έγινε το καλοκαίρι. Ενώ ευχαριστούσε τον κόσμο, ήταν θεατή να της ρίχνει δύο μούτζες, όχι μία, και με τα δύο χέρια. Αντί να ενοχληθεί, γέλασε και του απάντησε στον αέρα της στιγμής. Το ρώτησε, γιατί χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια, άνθρωπε μου? Η πιο ωραία στιγμή, λέει, ήταν αυτή. Γέλασα πολύ και λέω, ωραία αδερφούλη, και με τα δύο. Να μου έδινες μία, το καταλαβαίνω, και με τα δύο χέρια. Βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση του τουνού. Γιατί την πολύ συμπαθής και αγαπητή Μελίνα, την εξαιρετική φωνή, το καλό παιδί, το όλο αυτό. Γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι να το μουτζώσει, που έχει πάει και στη συναυλία του? Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να μουτζώσεις ποιον? Μην πας αν δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω. Εκτός αν σ' αρέσει πολύ και αισθάνθηκες προδομένος ότι δεν σου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία η Μελίνα Σλανίδου.

Μιλήσαμε στην ραδιοθεραπεία για τον Μάικλ Ντάγκλας και την αποθεραπεία από τον εθισμό στο σεξ, που λέει όχι, εγώ δεν ήμουν εθισμένος στο σεξ, απλά ήμουν παιδί γνήσιο της δεκαετίας του 60. Και διαβάζω τώρα ότι είχε μια κρυφή σχέση και με την Κάθριν Τέρνερ, 40 χρόνια ψέματα. Η Κάθριν Τέρνερ ήταν η συμπροταγωνίστρια του στο Διαμάντι του Νείλου, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Αυτό το when the going gets tough, the tough gets going. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Περιγράφει πως ερωτεύτηκε τις πρωταγωνίστρες του στα γυρίσματα του Romancing the Stone του 1984 στο Μεξικό, όσο βρισκόταν σε διάσταση με την άλλη σύζυγό του, την Διάντρα. Τις έχετε δει όλες αυτές μία-μία πως είναι? Πως να μην παθεί εθισμός ως έξω άνθρωπος. Λοιπόν, την κρυφή σχέση όμως είχαν, τα είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι την ήθελε, δεν θελόντουσαν μόνο, αλλά γίνονταν και άλλα πράγματα. Η σχέση τους, όπως γράφει, τελείωσε όταν η τότε σύζυγός του έφτασε στο Μεξικό μαζί με τον 5χρονο γιο τους. Όχι, έχω βάλει τα μεγάλα μέσα. Κατάλαβε, σου λέω ότι μόνη μου δεν μπορώ. Πήρε και το γιο μαζί και τελείωσε. Αυτό για να την κάθεται να ξανασκεφτεί. Δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας, είπε ο ηθοποιός, και βέβαια αργότερα τη χώρισε και πήγε, βρήκε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Μάλιστα, οκ.

Με αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο.

Διαβάζω για μια ελληνική λέξη που σίγουρα δεν μπορούμε να την προφέρουμε. Σίγουρα με μια ανάσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θεωρείται η μεγαλύτερη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ποια πιστεύετε ότι είναι, πόσες συλλαβές, πόσα γράμματα? Για πείτε μου. Λοιπόν, 78 συλλαβές, 27 συνθετικά, 172 γράμματα. Φυσικά και έχει μπει στο βιβλίο Guinness. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας τη διαβάσω. Λαπαδοτεμαχώσελαχώ γαλαιοκρανιολύψανοδρυμπιποτριματοτσιφλό. Και ακόμα είμαι στο 20%. Όχι, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μας λέει το νόημα όμως. Δηλαδή, εντάξει, τη διαβάζω. Αν θέλεις να πεις κάτι, αν θες να πεις τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, για πες μας, να ξέρουμε κι εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Μην κάνουμε μισές δουλειές.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μαζί μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο του σε ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί έτσι αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι ή όχι. Αν δεν έχετε φαρμακείο αυτοκινήτου που θα έχει, πρέπει να περιέχει μέσα 16 υποχρεωτικά προϊόντα, υπάρχει πρόστιμο στο αυτοκίνητό σας. Ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εξηγεί τι αλλάζει στο kit πρώτων βοηθειών, που είναι ασφαλέστερο να το αγοράσετε και γιατί δεν πρέπει να περιέχει φάρμακα. Καταρχάς, τα φάρμακα έχουν μια ημερομηνία λήξη συγκεκριμένη και μετά. Okay. Λοιπόν, ακούστε για να ξέρετε τώρα. Από 1η-1η του 27 το φαρμακείο αυτοκινήτου αποκτά συγκεκριμένες προδιαγραφές. Κάθε οδηγός θα πρέπει να διαθέτει kit πρώτων βοηθειών με 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη. Πω, πω, πω. 16, ε. 16. Λοιπόν, στο kit μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ελαστικοί επίδεσμοι διάφορων μεγεθών, επιθέματα για πληγές και αγκάβματα, επίδεσμοι στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, μαντιλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Μάλιστα. Δεν αρκεί επομένως να υπάρχει μια γάζα και ένα ενόπνευμα. Άρα, έτσι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας, μπορεί να απαιτούνται 6 επιθέματα πληγών και όχι ένα. Βέβαια, γιατί οι πληγές ήταν πολλές, κατάλαβες. Πήγαινε, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-0095-85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μαζί μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο του σε ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί έτσι αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Ο πολύ αγαπημένος αντίπας επέστρεψε στο στρατόπεδο από όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης και φυσικά αυτό του ξύπνησε έτσι κάποιες θύμησες που λέμε εμείς, κάποιες μνήμες. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν τα έχετε κάνει κι εσείς. Αν έχετε κάνει reunion, αν έχετε κάνει μεταξύ σας με φίλους, με γείτονες, παλιούς, στην παλιά σας γειτονιά, ξέρω εγώ, ή έκτη δημοτικού, που πέρασε τόσα χρόνια πρώτα. Εμείς ποιοι ζουν, ποιοι πεθάναν, ποιος ξέρει. Όμως αυτά, αν δεν τα έχετε κάνει, προσπαθήστε να κάνετε μια αναζήτηση, να βρεθείτε με ανθρώπους που κάνατε άλλα πράγματα όταν ανήκατε σε ένα άλλο κοινωνικό σύνολο, να δείτε πόσο αυτό θα ξυπνήσει μέσα σας πράγματα και πώς θα γρατζουνίσει και θα ανακατέψει λίγο την άμμο που έχει καθίσει και θα σας κάνει λίγο έτσι να νιώσετε πράγματα, να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά, να θυμηθείτε τι κάνατε, τι λάθη κάνατε, αν κάνατε λάθη, τι ωραία, τι άσχημα. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Το 1979 πάντως παρουσιάστηκε στην Τρίπολη. Ο αντίπας εκεί ορχίστηκε και πήρε μετάθεση και μετά πήγε στο Τατόι. Δηλαδή, συμπέρασμα, κολόβισμα. Α, να τα λέμε αυτά. Αγαπημένα αντίπα, βυσματάκι, έτσι. Λοιπόν, από εδώ πήγα, λέει, στην 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά. Το μεγαλύτερο μέρος της ιδίας μου από εκεί και μετά απολύθηκα. Μπράβο. Καλός πολίτης.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ όταν διαβάζω μια είδηση, το μυαλό μου αρχίζει και ταξιδεύει σε διάφορα περίεργα σενάρια συνωμοσίας και γιατί έγινε αυτό και ποιος μπορεί να φταίει και τι ήταν εκείνο. Διαβάζω τώρα για έναν 18χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Europol για την διεθνή ομάδα hacker KillSec. Έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Η ομάδα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις και κλοπεί, προσέξτε το νούμερο, 110 τεραμπάιτ δεδομένων. Ο 18χρονος διαμένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας, καθώς φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης Kill Switch, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές 9 χωρών με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol. Αυτόν τώρα δεν πρέπει να τον πάρετε και να τον βάλετε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υποδιευθυντή. Ξέρω εγώ, ένα αρχιστέλεχος, δεν ξέρω τι. Τεραμπάιτ άρχης. Κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες, να σας δείξει και τον τρόπο από πού μπήκε, πώς μπήκε, πώς το φτιάξε, γιατί το φτιάξε έτσι και πώς ήξερε ότι μπορεί να μπει από εκεί. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ας βγάλουμε από πάνω μας το μανδύα του ότι θα τους συλλάβουμε όλους εμείς, θα τους φτιάξουμε μας το κράτος. Ναι, αλλά αυτόν το χρειάζεσαι μαζί σου.

μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατος σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει,

Λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δε χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά! Βασανιστείτε!

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ. Έγινα εγώ δυνατός για να αγαπήσεις. Έκανα πέτρα την καρδιά για να ακουμπήσεις.

0: Flash 99,4.
1: Η Πονή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.